0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί μας χαρίζεις την ώρα αυτή εσύ το συνέστημα ότι εσύ ο μεγάλος Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, ενδιαφέρεσαι για μας τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έστειλες εδώ κάτω στη γη μας τον Κύριο Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε εκείνος για μας τους αμαρτωρούς ανθρώπους και με το αίμα το δικό του που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά μας πλύνει και μας καθαρίζει. Κύριέ μας, την ώρα αυτή, καθώς η σκέψη μας συγκεντρώνεται στο έργο το θαυμαστό που εσύ προνόησες και πραγματοποίησες για μας τους ανθρώπους, σε παρακαλούμε μέσα από τις καρδιές μας να δεχτείς την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, που ανεβαίνεις ανεβώδες τη μία μα προς το θρόνο το δικό σου και που είναι το μόνο που έχουμε να σου προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι μικροί ή οι ασήμαντοι. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν εδώ κάτω στη γη, υποσχέθηκε πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο δικό του το όνομα, συμπαρίσταται και εκείνος μαζί τους. Και στην υπόσχεση του αυτήν στηριγμένη, σε πλησιάζουμε την ώρα αυτή με βεβαιότητα πως εσύ είσαι ανάμεσά μας και μας ακούς. Κύριε μας, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι την ώρα αυτή, υψώνουμε τη φωνή μας προς εσένα και δεόμαστε και σε παρακαλούμε και προσευχόμαστε να στείλεις εσύ το πνεύμα το δικό σου στις καρδιές μας και ανάμεσά μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν και ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες μας οι πνευματικές. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έχεις δώσει να καταλάβουμε πως από τον εαυτό μας δεν έχουμε τίποτα και δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ τα έκανες όλα για μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για το δώρο το δικό σου. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου τις καρδιές μας σήμερα το πρωί και δώσε μας και πάλι εσύ μια μερίδα πνευματικής τροφής και θυμίσέ μας τις αλήθειες σου και κάνε, Κύριε, την ώρα αυτή στα μάτια μας να διαγραφεί η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα αυτιά μας να αντυχήσει η φωνή τη δική του. Κύριε μας, παρακαλούμε, δώσε εσύ η ώρα αυτή η λίγη που θα περάσουμε σε κοινωνία μαζί σου να είναι μια ώρα που εσύ θα δουλέψεις μες στις καρδιές μας. Καθώς είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι στην παρουσία σου, θυμόμαστε και προσευχόμαστε για όλους εκείνους τους αδελφούς μας όλα τα μέρη της γης που συγκεντρώνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που επικαλούνται την παρουσία σου σήμερα, που εξαγγέλουν την αλήθεια της σωτηρίας του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου με το πνεύμα το δικό σου κάθε προσπάθεια που γίνεται για ευαγγελισμό ανθρώπων. Όλους εκείνους τους ανθρώπους που φέρνουν το μήνυμα του Χριστού κάτω από δύσκολες συνθήκες, με διωγμό, με αντίδραση ενδεχομένως. Κύριε, δώσε, παρακαλούμε, ημέρα η σημερινή να κλείσει με σωτηρία πολύτιμων ψυχών που θα προσθεθούν στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία για να γίνει χαρά πάνω στον ουρανό για ψυχές που θα μετανοήσουν. Παρακαλούμε, Κύριε, σκύψε εσύ σήμερα πάνω από τον ουρανό.

Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη. Από το βιβλίο το πρώτο των Βασιλέων, το 18ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 17. Άλφα Βασιλέων, Ιώτα Ήτα, 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Ο δε είπε, «Δεν διαταρατώ εγώ τον Ισραήλ, αλλά σύ και ο οίκος του πατρός σου. Διότι σύ εγκατελείπεται τα σεντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βααλήμ. Τώρα λοιπόν Απόστηλον, συνάθρισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ εις το όρος των Κάρμηλων. Και τους προφήτας του Βάαλ τους 450 και τους 400 προφήτας των Αλσών ή την εστρόγουσιν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ. Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τις προφήτας εις το όρος των Κάρμηλων. Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε, «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαόν, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτες του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους, και ας εκλέξωσι τον ένα μόσχον δι' αυτούς, και ας διαβελίσωσι αυτόν, και ας επιθέσωσι αυτόν επί των ξύλων και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσι τον άλλον μόσχον, και θέλω επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εισακούσι διαπυρός, ούτω σας είναι ο Θεός». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ, «Εκλέξατε εις αυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί, και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε». Και έλαβαν τον μόσχον των δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες, «Επάκουσον ημών Βάαλ και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν». Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζον αυτούς έλεγε, «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι ισοδηπορίαν, ή ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει». Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως σου αίμα εξεχύθη επ' αυτούς. Και που παρήλθεν η μεσημβρία και αυτοί προεπίτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς, και ούκην φωνή, και ούκην ακρόασης και ούκην προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου, και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εσκύβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, «Γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε, «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν». Και είπε, «Τριτώσατε και τρίτωσαν». Και περιέτρεχε το ειδωρφέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτσι εγέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε, «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ ο δούλος σου και κατά των λόγων σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία αυτών ο πίσω. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρ το εν

φυλακή. Και ούτε είδε πας ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπων, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ήθε ο Θεός, αδελφοί, να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας σήμερα.

Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπεν, «Έως πότε χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον». Είναι παρατηρημένο στην παγκόσμια ιστορία και στο παρελθόν και σήμερα, ότι κάθε φορά που σημειώνεται ένα αποκορύφωμα, μια έξαρση, μια έντονη σύγκρουση σε εκείνον τον προαιώνιο αγώνα ανάμεσα στο καλό και στο κακό, κάθε φορά η σκηνή που ξετυλίγεται παρουσιάζει ένα έντονο δοϊκό μεγαλείο, κάτι που υποβάλλει τον θεατή και εντυπωσιάζει τον ακροατή, δημιουργώντας αμέσως την εντύπωση ενός μεγάλου, εκπληκτικού, μοναδικού γεγονότος. Σε αυτήν την κατηγορία ασφαλώς υπάγεται και το επεισόδιο αυτό της ζωής του προφήτη Ηλία, που διαβάσαμε προηγουμένως από το βιβλίο των Βασιλέων. Ένα επεισόδιο που ξεχωρίζει μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής για το βάθος και το λάθος και το πάθος των στιγμών του. Ποιος ήταν αυτός ο Ηλίας, που πολύ γρήγορα θα έπαιρνε τη θέση του κορυφαίου προφήτη των Εβραίων? Σχεδόν δεν μας είναι γνωστό. Στις σελίδες της Αγίας Γραφής εμφανίζεται μόλις στο προηγούμενο κεφάλαιο, 3 χρόνια πιο πριν, όπου ο Θεόπνευστος συγγραφέας μας δίνει 2 μονάχα πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό. Η πρώτη, η προέλευσή του, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάν, δηλαδή μιας περιοχής που χαρακτηριζόταν για την αγριότητα του τοπίου και τον πρωταγωνισμό των κατοίκων της. Και το δεύτερο στοιχείο, Ηλίας ο Θεσβήτης. Η δεύτερη λέξη ενιγματική και περίεργη ακόμη και σήμερα. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, οποιαδήποτε κι αν στάθηκε η προϊστορία και η προέλευση και το ξεκίνημα του Ηλία, παραμένει αναντήρητο το γεγονός ότι αυτός εστάθηκε σ' ολόκληρη τη ζωή του λάτρης και οπαδός του αληθινού Θεού. Ειδικότερα μάλιστα στη σκηνή που διαβάσαμε προηγουμένως, τον συναντούμε να πρωταγωνιστεί σε ένα επεισόδιο που ο ρόλος του απαιτούσε και θάρρος και τόλμη και απόφαση ανένδοτη να δοξαστεί, να τονιστεί, να προβληθεί το όνομα του αιωνίου Θεού. Η σκηνή που διαβάσαμε είναι πραγματικά μοναδική. Φαντάζομαι τον Ηλία μεγαλειώδη και σοβαρό να στέκεται μόνος του εκεί πάνω στο βουνό στον Κάρμιλο. Πιο πέρα συγκεντρωμένοι οι 450 προφήτες του Βάαλ και οι 400 προφήτες των Αλσών, 850 άνθρωποι συνολικά. Άνθρωποι που έχουν δώσει τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στην αμαρτία, στην ειδωλολατρία, στον ηθικό και θρησκευτικό ξεπεσμό. Άνθρωποι ξεστρατημένοι, ξεσηκωμένοι, επαναστατημένοι εναντίον του Θεού. Και από την άλλη μεριά ο λαός, το πλήθος. Οι άνθρωποι που αδιαφορούν, που αρνούνται, που δεν παίρνουν θέση. Οι άνθρωποι που σέβονται το Θεό, αλλά δεν αφήνουν και την αμαρτία. Που θέλουν να βρίσκονται και από εδώ και από εκεί. Που θέλουν να έχουν ένα πόδι από τη μία μεριά και ένα πόδι από την άλλη. Και από εδώ και από εκεί. Και με αυτόν και με εκείνον. Και τον Θεό και τον Μαμονά. Και βλέπω ακόμα τον Ηλία να στρέφεται προς το πλήθος αυτό και υψώνοντας το χέρι και τη φωνή του να τους απευθύνει την επίπληξη, την προτροπή, εκείνη τη μεγάλη, τη σημαντική, έως πότε χωλένεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Αλλιώς η ιστορία αυτή είναι πολύ θαμπή και μακρισμένη για τις μέρες τις δικές μας. Έχουν περάσει από τότε 29 αιώνες, σχεδόν 3.000 χρόνια. Πού είναι ο Αχάβ, πού είναι η προφήτη του Βάαλ, πού είναι όλα αυτά τα πράγματα στις μέρες τις δικές μας? Κι ωστόσο είναι στιγμές όχι σπάνιες στη ζωή μας, που βλέποντας όλα εκείνα τα πλήθη των ανθρώπων γύρω μας, που αδιαφορούν, που πορεύονται στον δρόμο της απώλειας χωρίς να το καταλαβαίνουν, που αμφιβάλλουν, που συμβιβάζονται, είναι στιγμές που νοσταλγεί κανείς την εμφάνιση στο δικό μας τον καιρό κάποιου Ηλία, που θα πεταχτεί στη μέση και υψώνοντας ταραλέα το χέρι του και τη φωνή του θα απευθύνει σε εμάς τους ανθρώπους του σημερινού το κατηγορητήριο και την επιτίμηση και θα μας πει: άνθρωποι του 20ου αιώνα, έως πότε χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων?
Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο συχνό ήταν το φαινόμενο αυτό στην εποχή του Ηλία. Ξέρουμε όμως και το ζούμε καθημερινά, ότι στην εποχή τη δική μας αποτελεί κυριολεκτικά τον κανόνα. Χιλιάδες εκατομμύρια οι άνθρωποι του καιρού μας γύρω μας, που αποπειρώνται να συμβιβάσουν τα συμβίβαστα, που προσπαθούν να προσαρμόσουν τα προσάρμοστα, που θέλουν κατά την έξοχη έκφραση του Ηλία και επιμένουν να χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων. Μπορεί να μην συναθριζόμαστε σήμερα πια στον Κάρμηλο. Μπορεί η προφήτε του Βάλ να μην είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ανάμεσά μας. Όλα γύρω μας μπορεί να είναι αλλιώτικα και αλλαγμένα. Αλλά ο άνθρωπος παραμένει στην ουσία του ο ίδιος. Αναποφάσιστος στην εκλογή του, διστακτικός στην πορεία του, με ερωτηματικά, με αμφιβολίες μέσα του, ο άνθρωπος ο σημερινός, παρά την επιτυχία του, παρά την πρόοδο του, εξακολουθεί και σήμερα να χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Πάρτε για παράδειγμα τη φιλοσοφία του μέσου ανθρώπου του καιρού μας. Του ανθρώπου που δεν του λείπει γνώση, που ξέρει πάρα πολλά, που έχει μάθει επιστήμες, που έχει κάνει ανακαλύψεις, που έχει πετύχει τόσα και τόσα στη ζωή του. Ποια είναι η φιλοσοφία του? Πολύ απλή στην πραγματικότητα. Τα πάντα στον κόσμο αυτό είναι σχετικά. Αλήθειες απόλυτες και μοναδικές δεν υπάρχουν. Σήμερα κάτι που μας φαίνεται έτσι, αύριο μπορεί να μας φανεί αλλιώς. Δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο, όλα είναι σχετικά. Το όμορφο και το άσχημο, το καλό και το κακό, το ηθικό και το ανήθικο, όλα είναι σχετικά. Καλύτερα ο άνθρωπος να μην παίρνει θέση, να είναι και από εδώ και από εκεί, να έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσαρμοστεί, να μεταβάλει σκέψη, νοοτροπία. Απέναντι σε μια τέτοια αλλοπρόσαλη και φτηνή φιλοσοφία, μια φιλοσοφία που έρχεται να απελπίσει τον άνθρωπο του καιρού μας, πόσο σωστή και πόσο ταιριαστή και επίκαιρη και κατάλληλη η φωνή η παλιά, η τόσο σημαντική του Ηλία, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Πάρτε για δεύτερο παράδειγμα τη θεολογία του σημερινού ανθρώπου. Του ανθρώπου που η έννοια του Θεού δεν του είναι άγνωστη, που ασχολείται με τα πράγματα της θρησκείας κατά κάποιον τρόπο. Ποια είναι η θεολογία του? Πολύ γνωστή ασφαλώς σε όλους μας. Ο Θεός ο μεγάλος, που δημιούργησε το σύμπαν, είναι μια έννοια σκοτεινή, αξεκαθάριστη, απροσπέλαστη. Αλλιώς τον φαντάζεται ο ένας, αλλιώς τον φαντάζεται ο άλλος. Στο κάτω-κάτω κανένας δεν έχει δίκιο, κανένας δεν έχει άδικο. Μπορεί και οι δυο να είναι σωστοί ή να μην είναι κανείς. Τι κι αν πιστεύει στο Χριστό, τι κι αν πιστεύει στο Βούδα, τι κι αν πιστεύει στο Μωάμεθ, φτάνει να πιστεύει σε κάτι. Στο κάτω-κάτω όλοι το ίδιο είναι. Φτάνει να μην μένει στο κενό, στην άρνηση. Απέναντι σε μια τόσο φτηνή, ταπεινή, μικρή θεολογία. Μια θεολογία που παγώνει το πνεύμα και νεκρώνει την καρδιά. Αλήθεια πόσο κατάλληλη και επίκαιρη και ταιριαστή, και πόσο σωστή και πιστή και ζεστή εκείνη η φωνή η παλιά, το κατηγορητήριο του Ηλία, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Οραματίζομαι την ώρα αυτή μια σύναξη παγκόσμια φανταστική και βλέπω τους ανθρώπους του καιρού μας χωρισμένους σε τρεις ομάδες, όπως ακριβώς και εκείνη τη μέρα την παλιά που εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Ηλίας και οι προφήτες του Βάλ και το πλήθος. Στην ομάδα του Ηλία ένας άνθρωπος τότε, περισσότεροι σήμερα, αλλά πάντοτε λίγοι και πάντοτε μετρημένοι. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αποφάσισαν κάποτε στη ζωή τους ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός και τον δέχτηκαν στην καρδιά τους και τον ακολουθούν από τότε πιστά. Άνθρωποι που έχοντας διαπιστώσει το βάρος το ασήκωτο της δικής τους ενοχής, έτρεξαν στο σταυρό του Χριστού και ζήτησαν να έρθει εκείνος μέσα τους, και ήταν η στιγμή εκείνη η στιγμή ιστορική στη ζωή τους και ήταν σταθμός και σεισμός και συντριμός. Άνθρωποι που σήμερα δεν αμφιβάλλουν πια αλλά ξέρουν, που δεν έχουν δύο φρονήματα αλλά ένα, που δεν πορεύονται στο σκοτάδι αλλά στο φως, με ελπίδα στο πνεύμα τους, με παλμό στην καρδιά τους, με φλόγα στη ματιά τους. Άνθρωποι που έχουν κάθε δικαίωμα, στηριγμένοι στην εμπειρία,
της στενής, της καθημερινής κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό, να στραφούν προς τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω τους και να τους απευθύνουν το ρώτημα, το κατηγορητήριο, την επιτίμηση του Ηλία την παλιά, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Στην ομάδα την δεύτερη των προφητών του Βάαλ, μια ομάδα και τότε και τώρα πολύ αριθμή, ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν προσκοληθεί με όλη τους την καρδιά στην αμαρτία, στην εκτροπή, στον ηθικό ξεπεσμό. Ο Θεός ο μεγάλος που τόσο αγαπά τους ανθρώπους είναι για αυτούς έννοια ανύπαρκτη. Ηθικός φραγμός στη ζωή τους κανείς απολύτως. Αναστολή στις αμαρτωλές παρορμήσεις τους ποτέ καμιά πουθενά. Άνθρωποι αποφασισμένοι στο δικό τους θανατερό κατήφορο να παρασύρουν και άλλοι. Άνθρωποι που προσπαθούν στον δικό τους τον ανύπαρκτο Βάαλ να προσκολήσουν και άλλους. Γεμάτη μανία καταστροφής και πάθος και εκδίκηση φοβερή. Ούτε κι αυτοί έχουν δύο φρονήματα, αλλά ένα. Αλλά από τα δυο έχουν διαλέξει το σκοτεινό, το αποτρόπαιο, το μαύρο. Και πορεύονται το δρόμο του χαμού, έρμεα τραγικά μιας μοίρας αλελέητης, τρομακτικής. Και είναι και η τρίτη ομάδα των ανθρώπων. Εκεί που ανήκουν τα πλήθη, η μεγάλη μάζα, ο λαός. Άνθρωποι που δεν ανήκουν ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Που παραμένουν τάχα στη μέση. Που θέλουν να είναι ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι. Άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν μέσα στις εκκλησίες μας. Που προσφωνούνται και το θέλουν να προσφωνούνται με τον τίτλο «Χριστιανοί». Που δεν τους είναι άγνωστα τα πράγματα του Θεού. Που τους είναι όμως άγνωστος και ξένος ο Ιησούς Χριστός. Άνθρωποι που άφησαν να έρθει κοντά τους ο Χριστός, αλλά δεν άφησαν να μπει μέσα τους. Που ενώ εκείνος θέλει να τους ζωντανέψει, εκείνοι τους ζητούν να τους συνοδεύσει. Που θέλουν εκείνοι να έχουν τον πρώτο λόγο και μόνον το δεύτερο στη ζωή τους, ο Χριστός. Είναι εκείνοι που στάθηκαν εκείνη τη μέρα πάνω στο βουνό τον Κάρμηλο και δεν αποκρίθηκαν προς τον Ηλία λόγων κατά την έξοχη έκφραση του Ιερού Κειμένου, την ώρα που ο προφήτης του Θεού, υψώνοντας το χέρι του και τη φωνή του, τους απίφθηνε το κατηγορητήριο και την πρόσκληση και την επιτίμηση έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Σήμερα το πρωί που το Πνεύμα του Θεού ξαναφέρνει στη σκέψη μας την ιστορία αυτήν την μακρισμένη, που όμως είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Θα επιθυμούσα να στραφώ ειδικά σε εκείνους ανάμεσά μας που ανήκουν σε αυτή την τρίτη κατηγορία και ξέρω καλά ότι ανάμεσά μας είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πολλοί. Και επιθυμώ να τους θέσω υπεύθυνα και κατηγορηματικά αντιμέτωπους της τεράστιας ευθύνης τους, όπως την θέτει εδώ η φωνή του Ηλία. Αν είσαι αναποφάσιστος, αν προτιμάς να μένεις ουδέτερος, αν νομίζεις πως η στάση αυτή σου είναι θεμητή, θα ήθελα να σου πω σήμερα το πρωί ότι είναι ενδεχόμενο να μην υπάρχουν πια περιθώρια για σένα. Ίσως έφτασε η στιγμή να πάρεις υπεύθυνη και ξεκαθαρισμένη θέση. Το ρώτημα του Ηλία, η παρότρινσή του, η έκκλησή του την ώρα αυτή αντιχούν ανάμεσά μας και είναι για σένα προσωπικά και ειδικά που απευθύνεται σήμερα το πρωί από το στόμα του Αγίου Πνεύματος. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Άραγε, ποιο από τα δύο διαλέγεις εσύ? Ποια στάση θα πάρεις? Από εδώ ή από εκεί? Με εκείνον ή με αυτόν? Ποια? Ζούμε σε έναν κόσμο σήμερα που είναι πολλές οι φωνές που απευθύνονται στον άνθρωπο του καιρού μας. Φωνές που προσπαθούν η καθεμιά να τον τραβήξουν στη δική του, στο δικό της τομέα. Που προσπαθούν να τον προσιλητήσουν, να τον οδηγήσουν στις απόψεις που εκπροσωπεί καθεμιά από αυτές. Είναι η φωνή της αρνήσεως, είναι η φωνή της αμαρτίας, της απιστίας, της αδιαφορίας. Είναι και τι δεν είναι. Φωνές, υποσχέσεις, υποδείξεις, προτροπές, ένας ηθεώνας λαβυρινθώδης, όπου ο άνθρωπος ο σημερινός παλεύει
και ζαλίζεται αβοήθητος. Ανάμεσα όμως στις φωνές αυτές υπάρχει και μια φωνή λεπτή, φωνή σοβαρή, φωνή γεμάτη αγάπη και στοργή που την ώρα αυτή εντυχεί ανάμεσά μας και παίρνει ένα μήνυμα τελείως διαφορετικό και μας λέει ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού η ασύγκριτη, μια φωνή που δεν διεκδικεί διπλώματα θεολογίας, ούτε περγαμηνές φιλοσοφίας, ούτε τίτλους επιστήμης, που διαθέτει όμως το Κύρος, την κυριότητα, το μεγαλείο του αληθινού Θεού. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά εάν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Αλλά αν θέλετε να δείτε ποιος είναι ο Θεός και ποιες είναι οι προθέσεις του για σας τους ανθρώπους, σηκώστε τότε τα μάτια σας και ρίξτε τα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να δείτε εκεί πάνω τον Υιό του Θεού να πεθαίνει στη θέση τη δική σας. Ο δίκαιος, ο αναμάρτητος, ο τέλειος, ο μοναδικός, να παίρνει απάνω του την ανοχή τη δική μου και τη δική σου και να πεθαίνει στη θέση τη δική μου και τη δική σου και να μην ζητάει τίποτα άλλο από εμάς παρά μόνο να μετανοήσουμε για εκείνη τη μαύρη τη σκοτεινή ζωή μας που είναι πίσω και να ανοίξουμε την καρδιά μας να μην μέσα νικητής και τριαμβευτής ο Κύριος Ιησούς Χριστός να γίνει σύντροφος και φίλος καθημερινός, προσωπικός δικός μας. Όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά δεν είναι παρά η αποκάλυψη του Θεού μέσα στην σημερινή εποχή. Το ενδοξότερο, το αισιοδοξότερο, το υψηλότερο μήνυμα που υπάρχει για τον άνθρωπο τον χαμένο του καιρού μας. Τον άνθρωπο εκείνον που φαντάζεται και δεν έχει άδικο ότι ξέρει πολλά, που συνειδητοποιεί και είναι σωστός ότι έχει δύναμη μεγάλη, που όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Παλιά η έκφραση, καινούργια η ζωή. Παλιό το νόημα, καινούργια η πνοή. Εάν ο Θεός είναι ο Κύριος, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Αλλά. Υπάρχει όμως και κάτι τελευταίο μέσα στην δίγηση της ιστορίας αυτής που θα έπρεπε σήμερα το πρωί ειδικά να το προσέξουμε. Εφρόντισε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνον για εκείνην την αποφασιστικότητα και το θάρρος και την τόλμη του Ηλία, όχι ακόμη μόνον για την αδιαφορία και την αναποφασιστικότητα του πλήθους, αλλά μας δίνει ακόμη και μια ζωντανή εικόνα εκείνου του δράματος του τρομακτικού που ζούσαν οι άνθρωποι εκείνοι, οι προφήτες του Βάλ, στην τραγωδία τους. Θα έλεγα μάλιστα ότι διαβάζοντας τη σχετική διήγηση είναι τέσσερα κυρίως τα συναισθήματα που δημιουργούνται στις καρδιές μας. Είναι ο θαυμασμός και είναι ο σαρκασμός και είναι ο θυμός και είναι και ο συντριβός. Ο θαυμασμός δεν αφορά φυσικά την άρνηση, την αμαρτία των ανθρώπων αυτών, αλλά αφορά το θάρρος, την τόλμη, το ζήλο τους για να υπηρετήσουν έναν Θεό που είναι για αυτούς τελείως ανύπαρκτος. Τους βλέπουμε να κραυγάζουν, να πηδούν, να φωνάζουν χωρίς αποτέλεσμα. Αλήθεια, φανταστήκαμε ποτέ την δύναμη, την ενέργεια που καταβάλει ο άνθρωπος, ο σαρκικός, να υπηρετήσει τον τρομακτικό δυνάστη του την αμαρτία? Όλο εκείνο το πάθος, όλη εκείνη την ορμή που σπαταλιούνται σε τελείως άσκοπες κατευθύνσεις, δεν είναι κάτι που προκαλεί το θαυμασμό. Το δεύτερο συναίσθημα είναι ο σαρκασμός. Ακούσαμε την ειρωνία του Ηλία. Θεός είναι, συνομιλεί, ασχολείται, είναι ισοδηπορίαν, κοιμάται και θα ξυπνήσει. Αλήθεια τι τραγικό πράγμα. Την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια δύσκολη στιγμή τη ζωή τους και αισθάνονταν την επιθυμία να στραφούν προς το Θεό τους, να τον καλέσουν να έρθει δίπλα τους, εκείνος να κοιμάται ή να διαφορεί ή να βρίσκεται κάπου αλλού. Τι σαρκασμός. Το τρίτο συναίσθημα είναι ο θυμός. Είναι εκείνο που δοκιμάζει ο Θεός απέναντι στην πλεισμονή της αμαρτίας, ειδικά στο δικό μας τον καιρό. Θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί ανήκαν σε ένα έθνος
που είχε γνωρίσει τη δύναμη του αληθινού Θεού, που είχε δει το χέρι το δικό του να τους βγάζει από τη σκλαβιά. Είχαν δει το Θεό να παρεμβαίνει στη ζωή τους, την πορεία τους, ξανά και ξανά. Και παρόλα αυτά τους βρίσκουμε εδώ, να είναι κολλημένοι στο άρμα των ειδώλων. Το τέταρτο και τελευταίο συνέστημα είναι ο συντριμός, η θλίψη, η κατήφια για τον άνθρωπο που κάποτε δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού και έφτασε σήμερα στον έσχατο ξεπεσμό, στην κατάπτωση, στον εξευτελισμό. Ο άνθρωπος, ο εν κοινή πλαστής, ομοιώθη με το κτίνος των φτυρώμενων. Ω, εκείνα τα νιάτα που τσακίζονται, που ερυπώνονται μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Εκείνες οι καρδιές που συγκλονίζονται, εκείνες οι ζωές που κουρελιάζονται, εκείνες οι καρδιές που τραυματίζονται, εκείνες οι ματιές που απελπίζονται. Τι συντριμός. Είμαι σίγουρος ότι ακούγοντας την απαρίτηση αυτή, κανείς από μας δεν θα ήθελε να νίκει σε εκείνη την ομάδα, την τρομακτική, την αποτρόπαιη των προφητών του Βάαλ. Αν όμως αυτό το πράγμα σκέφτεσαι τη στιγμή αυτή, θα ήθελα να σου πω ότι το πρόβλημά σου δεν είναι ακριβώς αυτό. Καλά δεν θέλεις να νίκεις την ομάδα των προφητών του Βάαλ, αλλά τότε που θέλεις να νίκεις εσύ. Είσαι έτοιμος, είσαι πρόθυμος να συνταχθείς μαζί με τον Ηλία και θαραλέως αποφασιστικός να ακολουθήσεις τον Κύριο που εκείνος σε οδηγήσει. Είσαι έτοιμος να δεχθείς την καρδιά σου, τον Ιησού Χριστό, από εδώ και μπρος για να κάνεις παρέα και συντροφιά μαζί Του καθημερινά. Εάν ναι, έχεις κάνει την επιτυχέστερη εκλογή της ζωής σου. Αν όμως διστάζεις, αν αμφιβάλλεις, αν φοβάσαι, αν αναβάλεις, είμαι σίγουρος ότι σήμερα το πρωί είναι για σένα προσωπικά και η φωνή και η κραυγή και το ρώτημα του Λόγου του Θεού. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Φοβάμαι ότι το είδος αυτών των ανθρώπων εκολάπτεται ειδικά μέσα στις εκκλησίες μας και αισθάνομαι την ώρα αυτή την ανάγκη, τον κίνδυνο να τον υπογραμμίσω και να τον επισημάνω για ακόμη μια φορά. Μπορεί να έρχεσαι τακτικά στην εκκλησία, μπορεί να προσεύχεσαι, μπορεί να είσαι μέλος ενεργό, μπορεί να ψάλεις τη χοροδία. Εάν δεν έχεις γνωρίσει προσωπικά τον Κύριο Ιησού Χριστό, εάν δεν έχεις γεννηθεί άνωθεν, χαμένος ο κόπος, δεν κέρδισες τίποτα απολύτως, εξακολουθείς ακόμα να χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγον καιρό ο κίνδυνος της χολέρας είχε σκεπάσει το πρόσωπο της Ευρώπης. Και τρέχαν όλοι οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Ξέρετε τι κάναμε με το εμβόλιο? Βάζαμε μέσα μας τόσο λίγη και τόσο ασήμαντη χολέρα, ώστε όταν κάποτε θα ερχόταν η σημαντική, η πραγματική, να βρει την πόρτα μας κλειστή. Φοβάμαι ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα τους τόσο λίγη και τόσο ασήμαντη θρησκεία, ώστε όταν έρθει στην πόρτα τους η θρησκεία, η πραγματική, η σημαντική του Ιησού Χριστού, να βρει την πόρτα τους κλειστή. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού απευθύνεται στον καθένα μας προσωπικά. Μας θέτει το ερώτημα το εξεταστικό, το σημαντικό, το προαιώνιο και μας προκαλεί και μας προσκαλεί να πάρουμε θέση ξεκαθαρισμένη και υπεύθυνη. Εσύ που μ' ακούς, πες μου, τι προτίθεσαι να κάνεις? Θα εξακολουθήσεις να χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων? Μήπως θα συνταχθείς κι εσύ με την ομάδα εκείνη την αποτρόπαια των προφητών του Βάαλ? Αν να μπορούσα την ώρα αυτή να σε πείσω, πόσο φως, πόσο ήλιος, πόση χαρά θα μπει στην καρδιά σου, αν ανοίξεις την πόρτα σου να μπει μέσα νικητής και θριαμβευτής ο Ιησούς Χριστός.
αλλά εκείνο που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Εύχομαι και προσεύχομαι να το κάνει σήμερα το πρωί μέσα στην καρδιά σου ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι σαν το μαχαίρι και σαν τη φωτιά και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας για να κόψει και να κάψει. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής μας τίμησες εσύ και πάλι σήμερα την ευθύνη μας τη σημαντική που έχουμε απέναντί σου. Παρακαλούμε, Κύριε, και δεόμαστε την ώρα αυτή το μήνυμα της αλήθειας σου που μας έστειλες. Σφράγισε το εσύ με το πνεύμα το δικό σου και συνόδευσε το με δύναμη δική σου μέσα στις καρδιές μας και κάνε ώστε όλοι εμείς να πάρουμε υπεύθυνα τις αποφάσεις μας. Κύριε, παρακαλούμε και δεόμαστε, μην επιτρέψεις για κανέναν από μας να μείνει στην αμφιβολία, στην άρνηση. Μην γίνει το κανείς από μας να συνταχθεί μαζί με τους προφήτες του Βάλ, τους πλανεμένους. Αλλά δώσε, Κύριε, παρακαλούμε σ' όλους μας την επιθυμία και την προθυμία να ακούσουμε τη φωνή σου, να ανοίξουμε την καρδιά μας στο χτύπημα του Ιησού Χριστού, να πάρουμε τη σωτηρία και τη λύτρωσή του, για να είμαστε ευτυχείς και στον κόσμο τούτον και στον ερχόμενο. Κύριε, δέξου την ευχαριστία και τη δέησή μας την ώρα αυτή. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δεόμαστε και παρακαλούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Θεού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς. Amen.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας την ώρα αυτή, γιατί καθώς συναχθήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι έντονη μες στις καρδιές μας η βεβαιότητα ότι Εκείνος παρευρίσκεται μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, υποσχέθηκε πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο δικό του το όνομα, συμπαρίσταται και Εκείνος. Σε ευχαριστούμε για την υπόσχεση αυτή που γεμίζει με σεβασμό και θαυμασμό τις καρδιές μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ενδιαφέρεσαι για τον καθένα από μας προσωπικά. Σε ευχαριστούμε γιατί το χέρι το δικό Σου είναι απλωμένο απάνω από τον ουρανό για να οδηγήσεις τα βήματά μας, για να επέμβεις στη ζωή μας, για να μας ευλογήσεις. Ιδιαίτερα, Κύριε, σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του σταυρικού θανάτου του Κυρίου Ιησού Χριστού, για το αίμα εκείνο που έτρεξε και μας έπληνε από τις αμαρτίες μας, για το έργο το θαυμαστό που πραγματοποίησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Κύριε, την ώρα αυτή παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία της καρδιάς μας, που ανεβαίνει προς Εσένα σαν ευώδες θυμίαμα από ανθρώπινες καρδιές μικρές και ταπεινές, που αναγνωρίζουν στην παρουσία Σου ότι δεν έχουν να Σου προσφέρουν τίποτα άλλο έξω από το ευχαριστώ της καρδιάς τους, που είναι και το μόνο που μπορεί να σταθεί μπροστά σε Σένα. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί σήμερα και πάλι Εσύ προτίθεσαι να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα το δικό Σου κινείται ήδη ανάμεσά μας. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε την ώρα αυτή στην παρουσία Σου. Στείλε μας Εσύ ένα μήνυμα δικό Σου πραγματικά. Μίλησέ μας, παρακαλούμε όλοι μας. Έχουμε τόση ανάγκη να ακούσουμε τη δική Σου τη φωνή. Είμαστε τόσο αδύνατοι, είναι τελείως αδύνατον να καταλάβουμε τις αλήθειες Σου εάν Εσύ δεν μας τις αποκαλύψεις. Δεν μπορούμε, Κύριε, να κάνουμε βήμα εάν Εσύ δεν μας οδηγήσεις. Δεν μπορούμε να σταθούμε ούτε στιγμή εάν Εσύ δεν μας σκεπάσεις με το έλεος Σου. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, ανταποκρίσου στις ανάγκες μας τις πνευματικές Εσύ και δώσε μας μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος, ζεστή και ζωντανή στις καρδιές μας. Τη δική Σου τη φωνή την ώρα αυτή ποθούμε να ακούσουμε, τη δική Σου τη μορφή να δούμε. Κύριε, παρακαλούμε Εσύ που γνωρίζεις καθέναν από μας και ξέρεις που βρισκόμαστε και ξέρεις όλα τα εμπόδια που είναι ενδεχόμενο να αντιμετωπίζουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, τη φωνή τη δική Σου στείλ την στις καρδιές μας σήμερα. Ιδιαίτερα δεόμαστε και παρακαλούμε για όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι ενδεχόμενο να ακούν πολλές φορές το κήρυγμα το δικό Σου και που όμως οι καρδιές τους παραμένουν ακόμη κλεισμένες στο χτύπημα του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε μια επίσκεψη δική Σου σήμερα, Εσύ η δική. Κάνε να ανοίξουν καρδιές. Κάνε να μπει μέσα νικητής και θριαμβευτής ο Ιησούς Χριστός. Να γραφούν καινούργια ονόματα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Να γίνει χαρά πάνω στον ουρανό για πολύτιμες ψυχές που θα μετανοήσουν. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε Εσύ μεγαλύτερα και υψηλότερα από εκείνα που εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να ελπίσουμε. Την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι σαν εκκλησία δική Σου, υψώνουμε τη φωνή μας και παρακαλούμε και ζητούμε το δικό Σου έλεος και την δική Σου την αλήθεια απάνω σε όλες εκείνες τις συνάξεις που έχουν μαζευτεί σήμερα στο όνομα του Χριστού. Οπουδήποτε, Κύριε, κηρύτεται ο λόγος ο δικός Σου, οπουδήποτε χριστιανοί συγκεντρώνονται να θυμηθούν τις αλήθειες τις μεγάλες του Κυρίου, παρακαλούμε, Κύριε, στείλε το Πνεύμα το δικό Σου και κάνε η διακήρυξη της αλήθειας Σου σήμερα να είναι δυνατή σε όλο τον κόσμο μας και ιδιαίτερα, Κύριε, στην πατρίδα τη δική μας που υπάρχει τέτοια μεγάλη πνευματική ανάγκη. Κύριε, ευλόγησε Εσύ τους Ιεραποστόλους Σου, ευλόγησε τους ανθρώπους τους δικούς Σου που αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες να φέρουν το μήνυμα του Ιησού Χριστού σε ανθρώπους που το αγνοούν. Δώσε, Κύριε, δύναμη Αγίου Πνεύματος, δώσε τη φωτιά τη δική Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλους που αγωνίζονται για Σένα και δεόμαστε και ζητούμε την ευλογία Σου. Κύριε μας την ώρα αυτή, καθώς Εσύ κοιτάζεις τον κόσμο μας απάνω από τον ουρανό, ξέρουμε πόση δυστυχία αντιμετωπίζεις, πόσους ανθρώπους που είναι πονεμένοι, που είναι τσακισμένοι, που πενθούν, που πεινούν,
που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό σου απάνω από τον ουρανό και κάνε έλεος εσύ ο μόνος που μπορείς να αγγίξεις τους ανθρώπους. Δώσε στις καρδιές σιγουριά και βεβαιότητα πως η ειρήνη δική σου που χαρίζεις είναι η μόνη που αξίζει στον κόσμο. Κάνε, Κύριε, πολύτιμες ψυχές να το καταλάβουν σήμερα αυτό και να ανοίξουν για να μπει μέσα ο Χριστός. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέησή μας σήμερα το πρωί. Και την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι, υψώνουμε την καρδιά και τη φωνή μας και σου στέλνουμε τον ένο και την προσκύνηση και τη λατρεία και την τιμή που ανήκουν σε σένα τον ουράνιο Πατέρα μας, μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ένδοξο Σωτήρα μας, και μαζί με το Άγιο Πνεύμα, τον δάσκαλό μας. Αμήν.

0: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 35. Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, Δέλτα 35.
1: Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήσαν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός, ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει αυτά τα εδάφια στη σκέψη μας σήμερα. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιο. Η ιστορία αυτή που τόσο απλά και τόσο συγκεκριμένα μας διηγείται εδώ ο Μάρκος είναι νομίζω μια από τις πιο γνωστές, από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού, της μοναδικής, εδώ κάτω στον κόσμο το δικό μας. Μια ιστορία που καθώς την διαβάζουμε, αληθινά μας συναρπάζει όχι μόνο για το βάθος και το πάθος των στιγμών της, αλλά ακόμη περισσότερο γιατί το σκηνικό, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσεται, είναι πάρα πολύ συχνά πείρα πικρή, προσωπική, καθενός από μας. Ένα όμορφο ιδυλιακό ταξίδι στη γαλινεμένη θάλασσα της νύχτας. Και ξαφνικά ένας ανεμοστρόβιλος απροσδόκητος, απρόοπτος ξαφνικός. Τέτοιος που ξεσηκώνει τεράστια κύματα και το πλοίο γεμίζει από αυτά και είναι έτοιμο να καταποντιστεί. Να η απλή ιστορία που μας διηγείται εδώ ο Μάρκος και που την ώρα αυτή καθώς την ξαναθυμόμαστε. Δεν φαντάζει τη σκέψη μας καθόλου ξένη και μακρινή. Θα έλεγε κανείς αντίθετα ότι είναι ένα κομμάτι της βιογραφίας καθενός από μας, της προσωπικής. Δεν διατηρώ καμιά απολύτως αμφιβολία ότι η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής σε κάθε εποχή ζυμώθηκε πραγματικά και στενά με το στοιχείο του κόπου και του υδρότα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, την τρικυμισμένη. Αλλά ειδικά στη δική μας την εποχή, αυτή την εποχή που συνδυάζει τόσο παράξενα, τόσο οξύμορα το μεγαλείο και την τραγωδία, θα έλεγε κανείς ότι η γαλήνη στη θάλασσα, η ηρεμία, είναι η σπάνια εξαίρεση. Και αντίθετα η τρικυμία, τα κύματα, ο ανεμοστρόβιλος, είναι για όλους εμάς ο κανόνας. Ρίξε την ώρα αυτή μια ματιά στη ζωή σου την περασμένη. Προσπάθησε να θυμηθείς και βγάλε τα δικά σου τα συμπεράσματα και δες πόσο σπάνια υπήρξε η γαλήνη και πόσο συχνός ο κλειδονισμός. Δεν αποκλείεται μάλιστα την ώρα αυτή ακριβώς να ζεις στο επίκεντρο μιας τέτοιας τρικυμίας, να είναι τεράστια τα κύματα γύρω σου, να γεμίζουν το πλοίο και να κινδυνεύει να καταποντιστεί. Να για ποιο λόγο υποστηρίζω ότι εκείνο το επεισόδιο της ζωής του Ιησού Χριστού το θαλασσοδαρμένο δεν είναι καθόλου ξένο και μακρινό, αλλά καθώς το διαβάζουμε το θυμόμαστε την ώρα αυτή. Φαντάζεις τη σκέψη μας πραγματικά ένα επεισόδιο της ζωής του Κυρίου, της ζωής της δικής μας, πραγματικά σημερινό. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία αυτή της ζωής του Ιησού Χριστού εστάθηκε πάρα πολύ συχνά για τους άμβονες των εκκλησιών μας πηγή εμπνεύσεως. Πολλά κηρύγματα έχουν γίνει απάνω σε αυτή την ιστορία, πολλοί ύμνοι έχουν γραφεί, πολλά σχόλια έχουν διατυπωθεί, έτσι ώστε σήμερα το πρωί δεν προσδοκώ η ομιλία η δική μου να παρουσιάσει κάποιαν πρωτοτυπία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ξεχνώ καθόλου ότι το κήρυγμα του Ιησού Χριστού είναι τόσο συγκεκριμένο και ξεκαθαρισμένο, ώστε από τη φύση του δεν επιδέχεται ποτέ καμία πρωτοτυπία. Την ώρα όμως αυτή είναι μια άλλη σκέψη που υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. Συλλογέμαι δηλαδή ότι ο άμβονας αυτός, με τη μεγαλύτερη ευσυνειδησία που μπορούν ποτέ να έχουν άνθρωποι πιστοί του Χριστού, εξαγγέλει κάθε Κυριακή και κάθε μέρα το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού προς όλους εκείνους τους ανθρώπους που το αγνοούν. Σήμερα όμως, καθώς διάβαζα προηγουμένως αυτήν την ιστορία και τη στιγμή αυτή, νιώθω απάνω μου ένα βάρος ευθύνης για όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι άνθρωποι του Χριστού αναγεννημένοι, που σε κάποια στιγμή της ζωής τους θυμούνται κάποια πείρα γνωριμίας στενής προσωπικής με τον Χριστό, μια πείρα που δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά συλλογέμαι ότι χωρίς πλάτεμα και βάθεμα της πνευματικής μας ζωής είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει η αποτελμάτωση. Και έτσι την ώρα αυτή θα ήθελα καταρχήν να αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς οι λυτρωμένοι του Χριστού όσοι βρισκόμαστε εδώ τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. Την ώρα αυτή ας σταθούμε με προσοχή στις λεπτομέρειες που μας θυμίζει το Άγιο Πνεύμα του Θεού και ο Κύριος που συμπαρίσταται σίγουρα στη σύναξή μας, ας είναι εκείνος που θα μιλήσει σε καθέναν από μας, εκείνος που γνωρίζει την περίπτωση την προσωπική καθενός μας και ξέρει που είναι δυνατό να σκαλώνουμε, που είναι δυνατό να κάνουμε λάθη, που εκείνη τη μέρα ακριβώς τα έκαναν και οι δικοί του εκείνοι μαθητές οι διαλεγμένοι. Πριν όμως επισημάνουμε ορισμένα λάθη των μαθητών στο επεισόδιο αυτό της ζωής του Ιησού Χριστού, θα ήθελα προηγουμένως να διατυπώσω τρεις πολύ απλές παρατηρήσεις που το Πνεύμα του Θεού ας τις σχολιάσει στις καρδιές μας την ώρα αυτή. Και η πρώτη παρατήρηση που γεννιέται μέσα στο μυαλό μου καθώς ξαναδιαβάζω την ιστορία αυτή της ζωής του Ιησού Χριστού είναι ότι εκείνο το καράβι το θαλασσοδαρμένο παρά τα κύματα και τον ανεμοστρόβιλο ήταν απολύτως αδύνατο να βουλιάξει αφού μέσα σε αυτό βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός. Φαίνεται μάλιστα πως οι μαθητές του Χριστού το πράγμα αυτό το είχαν καταλάβει και το ήξεραν. Και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που εστράφηκαν προς εκείνον μόνον στην ίστατη ώρα. Όταν η εμπειρία και η δεξιοτεχνία αυτών των ναυτικών έπρεπε να δώσει τη θέση της στη δύναμη εκείνου που ήταν στεριανός. Και έτσι μένει από τότε ένας λαμπρός και ανεξαίρετος κανόνας στην πνευματική ζωή των ανθρώπων, ο ακόλουθος. Οσοδήποτε το καράβι της ζωής σου κι αν σκαμπανεβάζει κι αν κινδυνεύει κι αν είναι τα κύματα μεγάλα κι αν σηκώνεται ο ανεμοστρόβιλος κι αν σου φαίνεται ότι από στιγμή σε στιγμή θα καταποντιστεί, το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάποιο άλλο. Είναι ή δεν είναι μέσα στο καράβι της ζωής σου ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αν δεν είναι, τότε πολύ φοβάμαι ότι είναι τελείως αδύνατον να διατυπώσουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη και πρόγνωση. Εάν όμως είναι εκείνος μέσα στο καράβι, τότε οσοδήποτε κι αν είναι τα κύματα μεγάλα και η τρικυμία φοβερή, μπορείς να είσαι απολύτως σίγουρος ότι η περίπτωσή σου είναι η ίδια εδώ με των μαθητών εκείνη τη νύχτα, που ήταν τελείως αδύνατον το καράβι το δικό τους να βουλιάξει, αφού μέσα σε αυτό βρισκόταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η δεύτερη παρατήρησή μας, που έρχεται την ώρα αυτή να κάνει ακόμα εντονότερο το αίσθημα της γαλήνης και της ανακουφίσεως που νιώθουμε από την πρώτη, είναι η εξής. Ότι την ώρα της τρικυμίας, όπως μας διηγείται ο Μάρκος, εκείνο το κακό, τα κύματα, ο ανεμοστρόβιλος, η φασαρία, ο πανικός, είναι αδύνατο να ξυπνήσουν τον Ιησού Χριστό που εξακολουθεί να κοιμάται. όμως είναι έτοιμος να ξυπνήσει αμέσως. Μόλις απευθύνεται σε εκείνον η προσοχή,

από αυτά ο Χριστός να μην ξυπνάει και να εξακολουθεί να κοιμάται. Αλλά μόλις η φωνή η δική σου θα απευθυνθεί σε εκείνον, είναι σίγουρο ότι θα ξυπνήσει ο Χριστός. Δεν διατηρώ την παραμικρή αμφιβολία ότι σε ολόκληρο το σύμπαν του Θεού δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ανθρώπου που να ύψωσε τη φωνή του προς τον ουράνιο θρόνο και να μην ξύπνησε αμέσως την ίδια ώρα για να τρέξει σε βοήθειά του ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η τρίτη και τελευταία παρατήρηση από το σημερινό μας κείμενο είναι ότι οι μαθητές του Ιησού Χριστού, εκείνοι οι θαλασσόλικοι που είχαν φάει όλη τη ζωή τους μέσα στα κύματα και στις τρικυμίες, βλέπουμε στην ιστορία μας ότι δεν τρόμαξαν την ώρα του κινδύνου, την ώρα που σηκώνονταν τα κύματα, την ώρα που φυσούσε ο άνεμος, αλλά αντίθετα κατατρόμαξαν, διηγείται ο Μάρκος, μόλις έγινε γαλήνη. Ζούσαν τόσο καιρό κοντά στον Ιησού Χριστό. Τον είχαν πάρει απάνω στο καράβι το δικό τους. Τον είχαν δίπλα τους κοιμισμένο και όμως τους βλέπουμε να γυρίζουν ο ένας τον άλλο και να ρωτούν «Άραγε, ποιος είναι αυτός?» Και σκέφτομαι την ώρα αυτή ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που ζουν πολύ κοντά στον Ιησού Χριστό, που μπαινοβγαίνουν στις εκκλησίες τις δικές του, που ακούν τη φωνή του ξανά και ξανά, και όμως παρόλα αυτά τη τραγωδία προσωπική, τον Ιησού Χριστό δεν τον έχουν γνωρίσει ποτέ τους. Και ενώ εκείνος είναι δίπλα τους, και ενώ είναι πρόθυμος να τους ευλογήσει και να τους βοηθήσει, εξακολουθούν να ρωτούν ο ένας τον άλλον, άραγε, ποιος είναι αυτός? Μας ρωτάει, άραγε τον Ιησού Χριστό, τον έχεις γνωρίσει προσωπικά? Ξέρεις ακριβώς και αλάθευτα ποιος είναι εκείνος που βρίσκεται δίπλα σου, άρα και την ώρα αυτή εσύ το ξέρεις? Την ώρα αυτή της σημερινής Κυριακής, που το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μέσα στις καρδιές μας και ο Χριστός κινείται ανάμεσά μας, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να προσέξουμε ορισμένα λάθη που έκαναν οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Λάθη που ίσως στην πρώτη ματιά φαίνονται πολύ απλά, που όμως είναι εξαιρετικά βασικά. Λάθη που είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται πολύ συχνά και στην περίπτωση τη δική μας. Και που νομίζω ότι σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Θεού θέλει να τα επισημάνει στην προσοχή καθενός μας. Και το πρώτο λάθος που διαπιστώνω ότι έκαναν εκείνη τη νύχτα οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν το ακόλουθο. Επήραν το Χριστό απάνω στο καράβι τους. Τον προσκάλεσαν να είναι δίπλα τους, αλλά τον ήθελαν να είναι μόνον επισκέπτης και ουδέποτε στο καράβι το δικό τους κυβερνήτης. Έλα Ιησού μαζί μας, κάνε μας την τροφιά σήμερα. Κάτσε αν θέλεις την πρίμνη να ξεκουραστείς, και εμείς θαλασσόλικοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το καράβι να το κυβερνούμε. Έχουμε φάει όλη τη ζωή μας σε αυτή τη δουλειά. Την ξέρουμε εμείς τη θάλασσα και τις φουρτούνες της πάρα πολύ καλά. Μπορεί μάλιστα να σκέφτονταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού ότι ο Χριστός που ήταν στεριανός δεν μπορούσε να έχει τις γνώσεις τις δικές του από καράβια και από φουρτούνες. Ίσως πάλι να μην ήθελαν να του φορτώσουν μια δουλειά που οι ίδιοι την ήξεραν τέλεια. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς, εκάλεσαν τον Χριστό να έρθει μέσα στο καράβι τους για επισκέπτης. Ούτε στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό τους να τον καλέσουν να έρθει κυβερνήτης. Και το λάθος αυτό των μαθητών του Χριστού εκείνη τη νύχτα μας θυμίζει πάρα πολλούς χριστιανούς σήμερα που θέλουν τον Ιησού Χριστό δίπλα τους, που αναγνωρίζουν ότι εκείνος είναι ο σωτήρας και ο λυτρωτής τους, αλλά αρνούνται επίμονα να τον αναγνωρίσουν στη ζωή τους να γίνει και κυβερνήτης και κύριος και βασιλιάς. Φοβούνται ότι η διακυβέρνηση του Ιησού Χριστού είναι ενδεχόμενο μέσα στη ζωή να προκαλέσει περιπλοκές. Ξέρουν ότι ο Χριστός είναι σε πολλά πράγματα απόλυτος και θέλουν εκείνοι να είναι πολύ ελαστικοί σε ορισμένα θέματα της καθημερινής ζωής. Ξέρουν ότι η παρουσία του Χριστού στη διακυβέρνηση

0: είναι ενδεχόμενο να κοστίσει και να κοστίσει ακριβά. Δυστυχώς τον καιρό το δικό μας, η πιστή του Ιησού Χριστού, εκείνοι οι πιστοί του παλιού καιρού που είχαν μέσα τους το στοιχείο του ηρωισμού, γίνονται όσο περνούν οι μέρες διαρκώς και πιο σπάνιοι. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που θέλουν τον Χριστό κοντά τους, αλλά τον προτιμούν στην πρίμνη του πλοίου, στο προσκεφάλι, εκεί κάτω. Την ώρα αυτή που ακούς το κήρυγμα της αλήθειας του Χριστού, είναι μια ερώτηση που ήθελα να σου θέσω και μη μου πεις πως είναι περίτη. Την ακόλουθη ερώτηση: άραγε ο Ιησούς Χριστός είναι για σένα σωτήρας και λυτρωτής? Τον γνώρισες προσωπικά κάποτε? Εστάθηκες μπροστά του? Σε αναγέννησε, σε λύτρωσε εκείνος? Εάν είναι η απάντηση θετική, τότε δοξάζουμε μαζί τον Θεό για αυτή την απάντηση. Αλλά ακόμη περισσότερο δημιουργείται ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι ο Χριστός σωτήρας και λύτρωτής σου? Αλλά άραγε μέσα στη ζωή σου είναι παράλληλα και Κύριος και Βασιλιάς εκείνος? Του έχεις αναθέσει την διακυβέρνηση ή μήπως τον θέλεις μονάχα στην πρίμνη, στο προσκεφάλαιο του πλοίου, κάπου ξεχωρισμένο από σένα? Μήπως ο Χριστός είναι μόνο λυτρωτής και όχι Κύριος για σένα? Μήπως είναι μόνο σωτήρας και ουδέποτε κυβερνήτης? Μήπως? Το δεύτερο λάθος που έκαναν εκείνη τη νύχτα οι μαθητές του Ιησού Χριστού, το ίδιο σοβαρό και θεμελιακό με το πρώτο, ήταν ότι όχι μόνο κάλεσαν τον Ιησού Χριστό για επισκέπτη στο καράβι τους, αλλά παράλληλα τον άφησαν και να κοιμηθεί. Να τον άραγε η αγάπη τους τον κουρασμένο δάσκαλο που όθησε τους μαθητάς να δημιουργήσουν συνθήκες για να κοιμηθεί ο Χριστός? Ή μήπως ήταν η ενδόμηχη επιθυμία όσο θα ταξίδευαν να τον έχουν κοντά τους, αλλά καλύτερα κοιμισμένο? Ποιος ξέρει. Ίσως να σκέφτηκαν οι μαθητές ότι στη διάρκεια του ταξιδιού θα κάνουν ορισμένα πράγματα που είναι καλύτερα να μην τα δει ο Ιησούς. Θα πούν ορισμένες κουβέντες που είναι προτιμότερο να μην τις ακούσει ο δάσκαλος. Ίσως να ήταν η στεροβουλία που τους όθησε να αφήσουν τον Χριστό στο καράβι τους να κοιμηθεί. Και την ώρα αυτή θυμόμαστε αρκετούς χριστιανούς σημερινούς που θέλουν σίγουρα στο καράβι της ζωής τους τον Ιησού Χριστό. Τον θέλουν κοντά τους, δίπλα τους, αλλά πάντως τον προτιμούν να είναι κοιμισμένος. Ίσως υπάρχουν πολλά πράγματα στη δουλειά μας που είναι καλύτερα να μην τα βλέπει ο Χριστός. Ίσως υπάρχουν πολλές συζητήσεις στη συντροφιά μας που είναι προτιμότερο να μην τις ακούει ο Χριστός. Αλήθεια, πόσες φορές στη ζωή μας τον θέλουμε κοντά μας, αλλά όμως τον προτιμούμε να μένει κοιμισμένος. Τρομάζουμε στη σκέψη ότι μπορεί να φύγει. Μας πιάνει πανικός το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή όπου να είναι σίγουρα θα τον χρειαστούμε. Αλλά τώρα που είναι γαλήνη και ησυχία, τώρα που δεν σηκώνονται ακόμα τα κύματα, προτιμούμε ο Χριστός να μένει κοιμισμένος. Ίσως φανταζόμαστε ότι στον καιρό το δικό μας, κι ας είμαστε χριστιανοί, χρειάζεται και κάποια πολιτική. Μια απάντηση δεν είναι εδώ καμιά φορά που μας ζητούν στο τηλέφωνο. Κάποια προσποίηση αρρώστιας όταν θέλουν να μας αγκαρέψουν. Και πόσα άλλα παρόμοια. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να κοιμάται ο Χριστός. Θα ήθελα την ώρα αυτή ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα να θέσω. Εσύ που λες ότι είσαι αναγεννημένος χριστιανός, άραγε πού τον προτιμάς τον Ιησού Χριστό? Να είναι δίπλα σου ξύπνιος, να διευθύνει και να κατευθύνει την πορεία σου? Ή μήπως πάρα πολύ συχνά είναι καλύτερα για σένα να μένει εις την πρίμνη κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον? Μήπως υπάρχουν πράξεις στη ζωή σου που είναι καλύτερα να μην τις βλέπει ο Χριστός? Μήπως υπάρχουν λέξεις στη συντροφιά σου που είναι καλύτερα να μην τις ακούει εκείνος? Μήπως στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στη μοναξιά σου, πολλές φορές νιώθεις ανακούφιση στην ιδέα ότι την ώρα εκείνη μένει κοιμισμένος ο Χριστός.
1: Το τρίτο και τελευταίο λάθος που έκαναν εκείνη τη νύχτα οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν πως όχι μόνο τον περιόρισαν στο ρόλο του επισκέπτη, όχι μόνο τον άφησαν να κοιμηθεί, αλλά παράλληλα και μόλις δημιουργήθηκε το αδιέξοδο έριξαν σε εκείνον την ευθύνη. Διδάσκαλε, δε σε μέλη που χανόμαστε. Είναι ένα φαινόμενο αυτό πολύ γνωστό και πολύ παλιό. Όταν η ζωή του χριστιανού αφαιθεί στη δική του διακυβέρνηση, όταν εκείνος θέλει να κρατάει το τιμόνι διαρκώς, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα φτάσει κάποια στιγμή που το αδιέξοδο θα είναι γεγονός. Και τότε ο πιστός του Χριστού πολλές φορές νιώθει μέσα του μια πίκρα, ένα παράπονο και στρέφεται προς τον Κύριο, Κύριε δε σε μέλη που χανόμαστε. Πόσοι και πόσοι χριστιανοί νιώθουν μέσα τους την πίκρα και το παράπονο ότι τους έχει εγκαταλείψει ο Χριστός. Πόσοι που φαντάζονται ότι εκείνος δεν ενδιαφέρεται, ότι γύρω τους τα σχήματα είναι τεράστια, η τρικυμία φοβερή και ο Χριστός με πόση αδιαφορία νομίζουν εξακολουθεί να κοιμάται και να διαφορεί για αυτούς. Και δεν σκέφτονται ότι στην πραγματικότητα ήταν εκείνοι που διάλεξαν αυτό το ρόλο για τον Ιησού Χριστό. Ήταν εκείνοι που τον κάλεσαν για επισκέπτη, όχι για κυβερνήτη. Που τον άφησαν να κοιμηθεί, όχι να μένει άγρυπνος. Και τα αποτελέσματα τώρα είναι αυτά που οι ίδιοι προκάλεσαν στη ζωή τους. Την ώρα αυτή που το Πνεύμα του Θεού ελέγχει τις καρδιές μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αδελφικά, μήπως πότε νιώθεις μέσα σου πικρία και φαντάζεσαι ότι σε έχει εγκαταλείψει ο Χριστός? Μήπως νομίζεις ότι δεν πάλεται για σένα η καρδιά του? Δεν είναι όλο ενδιαφέρον για σένα η ματιά του? Και θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι αν συμβαίνει αυτό, είναι καιρός να αναθεωρήσεις την πορεία σου. Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εκείνος βρίσκεται δίπλα σου την ώρα αυτή και είναι έτοιμος να παρέμβει, να φέρει τη γαλήνη και την ηρεμία εκεί που τα σύννεφα είναι φοβερά και τα κύματα τεράστια. Και η δική του παρουσία να γαλινέψει και συνθήκες και καρδιές και τα πάντα. Συλλογέμαι εκείνη τη μέρα πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι μαθητές του Ιησού Χριστού από την πρώτη στιγμή μόλις μπήκε μέσα εκείνος του ανέθεταν την διακυβέρνηση του καραβιού τους και άφηναν στα χέρια τα δικά του και το τιμόνι και την κατεύθυνση και τις συνθήκες και τα πάντα. Και του ζητούσαν εκείνος να είναι που θα προηγείται και αυτοί που θα ακολουθούν. Εκείνος που θα κυβερνά και αυτοί θα υπακούν. Τα πάντα στη ζωή τους και κατεύθυνση και συνθήκες και λεπτομέρειες να τα ρύθμιζε ο Ιησούς Χριστός. Είναι καιρός, αδελφοί, να καταλάβουμε, νομίζω, ότι αν θέλουμε η ζωή μας να ξετυλίγεται ομαλά και σωστά κάτω από την ευλογία του Ιησού Χριστού, εκείνου του Χριστού που έναν καιρό τον γνωρίσαμε σωτήρα και λυτρωτή μας, πρέπει τώρα να στραφούμε σε εκείνον και να τον κάνουμε στη ζωή μας και Κύριο και Βασιλιά μας. Είναι εκείνο ακριβώς που περιμένει να ακούσει από μας, για να πάρει εκείνος στα χέρια του το τιμόνι μας και να οδηγήσει μέχρι του τέλους γερό και σταθερό το καράβι της ζωής μας, μέχρι την ώρα που αυτό θα ράξει στο λιμάνι του ουρανού τον ηρεμένο. Πριν κλείσω την ομιλία μου σήμερα το πρωί, είναι μια σκέψη που γυρίζει στο μυαλό μου και θα ήθελα οπωσδήποτε να σας την εξομολογηθώ. Συλλογέμαι δηλαδή ότι εκείνοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού εκείνη τη νύχτα θα μπορούσαν ίσως να είχαν κάνει ένα ακόμη φοβερότερο και τραγικότερο λάθος, που όμως ευτυχώς για εκείνους δεν το έκαναν. Θα μπορούσαν, με άλλα λόγια, να ξεκινήσουν στην πορεία τους χωρίς να πάρουν καθόλου απάνω στο καράβι τους τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και σκέφτομαι πως αν οι μαθητές του Χριστού εκείνη τη νύχτα αυτό το λάθος δεν το έκαναν, ευτυχώς για αυτούς. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι γύρω μας σήμερα, εκατομμύρια, που το λάθος αυτό ασταμάτητα και καθημερινά εξακολουθούν να το κάνουν. Προχωρούν στη ζωή τους χωρίς τον Ιησού Χριστό. Προγραμματίζουν χωρίς την παρουσία Του. Απομακρύνονται όσο μπορούν πιο μακριά από εκείνον, ώσπου κάποια στιγμή στη ζωή τους διαπιστώνουν ότι είναι απολύτως αδύνατο να θεμελιωθεί, να υπάρξει ανθρώπινη ζωή στηριγμένη στο μηδέν. Ότι είναι απολύτως απαραίτητος για όλους τους ανθρώπους ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Φοβάμαι πως εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, πέρα από όλες τις άλλες ευθύνες που μας βαραίνουν, έχουμε και μία ανεπιπρόσθετη. Δεν κατορθώσαμε να πείσουμε τους ανθρώπους γύρω μας ότι η γνωριμία μας η προσωπική με τον Ιησού Χριστό δεν είναι μόνο το συμπλήρωμα και η ολοκλήρωση της ζωής μας, αλλά είναι το θεμέλιο, η βάση. Είναι η ώρα η μοναδική που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή μας και που απάνω σε αυτήν θεμελιώθηκε το παν για μας. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι εκείνος από που αντλούμε και προχωρούμε στιγμή με στιγμή και μέρα με τη μέρα στη ζωή μας. Πώς να το πούμε το πράγμα αυτό αλλιώς? Πώς να το διατυπώσουμε με λέξεις? Ή είμαστε χριστιανοί ή δεν είμαστε καθόλου. Ή έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και ζούμε από τότε ασταμάτητα μαζί Του, ή δεν Τον γνωρίσαμε στη ζωή μας ποτέ. Ή με Εκείνον ή χωρίς Εκείνον, ή μαζί Του ή μόνοι μας. Τρίτη θέση αποκλείεται απολύτως. Στο κάτω-κάτω Εκείνος ήρθε εδώ κάτω στη γη μας, ακριβώς για να μας πλύνει με το αίμα το δικό Του, να μας λυτρώσει με τη θυσία Του, να μας δώσει πλούσια και άφθονη την παρουσία Του. Ρώτημα την ώρα αυτή είναι αν η πείρα αυτή είναι για όλους εμάς γεγονός. Για σένα που ακούς το κηρύγμα του Χριστού, για μένα που τα εξαγγέλω, είναι πείρα προσωπική ή δεν είναι? Να το ερώτημα την ώρα αυτή για τον καθένα. Είπα και στην αρχή ότι θα ήθελα σήμερα η ομιλία μου να ήταν για όλους εκείνους ανάμεσά μας που η πείρα της προσωπικής γνωριμίας με τον Χριστό δεν τους είναι καθόλου άγνωστη. Για όλους εκείνους δηλαδή που είναι χριστιανοί αναγεννημένοι, που τον Ιησού Χριστό κάποια στιγμή στην πορεία τους τον γνώρισαν προσωπικά. Ωστόσο την ώρα αυτή που τελειώνω, νιώθω να βαραίνει απάνω μου ένα χρέος βαρύ και απλήρωτο. Εκείνο το χρέος ακριβώς, που το νιώθω κάθε φορά που ο Θεός μου κάνει την τιμή να με τοποθετεί απάνω σε έναν άμβονα δικό Του, απέναντι σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, που ενδέχεται τον Ιησού Χριστό να τον ακούν, να τον βλέπουν, αλλά παρόλα αυτά να μην τον έχουν γνωρίσει προσωπικά ποτέ τους. Κάθε φορά που ο Θεός μου δίνει την ευκαιρία, τη λαμπρή τη δική Του και το προνόμιο, να εξαγγείλω τη δική Του σωτηρία, νιώθω απάνω μου ένα σφίξιμο για όλους εκείνους στο ακροατήριό μου, που είναι ενδεχόμενο να ακούν τον Ιησού Χριστό, να μαθαίνουν για Εκείνον, να ξέρουν πολλά για Εκείνον και ωστόσο να μην Τον έχουν γνωρίσει προσωπικά ποτέ. Να ξέρουν για τον Χριστό, αλλά να μην έχουν μάθει ποτέ τους τον Χριστό. Έτσι και σήμερα, καθώς κλείνω, νιώθω την επιθυμία τα τελευταία μου λόγια να είναι για αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς. Για όλους εκείνους ανάμεσά μας, που την ώρα αυτή η σκέψη και η καρδιά μας τους αγκαλιάζει, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τους αγκαλιάζει παράλληλα και η σκέψη και η καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν δεν πήρες καθόλου ποτέ στο καράβι τη ζωή σου τον Ιησού Χριστό, αν δεν τον δέχθηκες ακόμα, θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι αυτήν ακριβώς τη στιγμή ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε περιμένει. Είναι Εκείνος που στέκεται δίπλα σου. Είναι Εκείνος που θέλει να αλλάξει τη ζωή σου, να σε ξαναγεννήσει, να σε ξανακτήσει καινούριο. Τι λες, θα τρέξεις σήμερα στην αγκαλιά Του, καθώς Εκείνος περιμένει την απόφαση τη δική σου? Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να πάρεις την μεγάλη την απόφαση που τόσον καιρό περιμένει από σένα? Να τρέξεις τον Ιησού Χριστό και να τον καλέσεις μέσα στο καράβι της ζωής σου, να γίνεις σωτήρας, λυτρωτής, Κύριος, Βασιλιάς, κυβερνήτης για σένα, σε μια διακυβέρνηση πραγματική που θα είναι και παρουσία και ουσία για σένα? Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Να τι επακολουθεί όταν αναλάβει την ηγεσία της ανθρώπινης ζωής ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν το δοκίμασες αυτό ποτέ σου, αν η γαλήνη αυτή σου είναι άγνωστη, έλα τώρα αμέσως στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος που ξέρει μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν το πράγμα αυτό να το κάνει γεγονός. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν το θελήσεις και στη δική σου την περίπτωση, σήμερα σίγουρα ο Ιησούς Χριστός θα το κάνει.

ευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός βρίσκεται την ώρα αυτή δίπλα στον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε για τις άγιες και υψηλές προθέσεις τις δικές σου για την περίπτωση καθενός μας. Κύριε, δεόμαστε.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Όχι μόνο ο Λάζαρος. Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ιωάννης 11:4. Τα λόγια αυτά του εδαφίου μας τα είπε ο Κύριός μας στους μαθητές του, όταν ήλθαν και του ανήγγυλαν, «Εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Ο Λάζαρος ήταν άρρωστος. Ο Ιησούς είπε πως η αρρώστια αυτή δεν ήταν προς θάνατο. Κι όμως ο Λάζαρος πέθανε και άρχισε να μυρίζει μέσα στο μνήμα. Πώς είναι δυνατόν? Πόσες φορές δε μαυρίζει η ψυχή μας, καθώς νιώθουμε τη σκοτεινιά της θλίψης, της δοκιμασίας, της αρρώστιας, του θανάτου, να μας σκεπάζει και να μας πνίγει. Και θα ήταν όλα αυτά έτσι, αν δεν υπήρχε το γλυκό πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτός τα κάνει όλα να αλλάζουν. Αυτός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Καμιά σκιά, κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το φως της αγάπης Του από την καρδιά μας. Κανένας θάνατος δεν μπορεί να κρύψει τη ζωή που Εκείνος δίνει μέσα μας. Οι δυνάμεις της Ανάστασης τεινάζουν το μνήμα στον αέρα. Νικούν το θάνατο, νικούν το διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Δεν είναι μόνο ο Λάζαρος που τον ανέστησε με τρόπο θαυμαστό ο Κυριός μας. Είμαστε όλοι εμείς που ο Χριστός μας βρήκε πεθαμένους από την αμαρτία, αποχωρισμένους από τον Πατέρα και μας ένωσε μαζί Του με το δικό Του το θάνατο και μας έδωσε ζωή, άφθονη ζωή, αιώνια ζωή. Κύριέ μου, μάθε με να βλέπω στη ζωή μου, σε όλες τις περιστάσεις, τη δική Σου ενέργεια και με την πίστη μου να αγκαλιάζω τη δική Σου επέμβαση, ώστε όλα να αποβαίνουν για τη δόξα Σου και για όλα να Σε ευχαριστώ άφοβα.
2: Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό για σας, αδελφάκια μας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί μαθαίνουμε ότι η πίστη σας υπεραυξάνει και η αγάπη του ενός για τον άλλο πλεονάζει. Σε σημείο που εμείς όταν το μάθαμε αυτό, ταυχηθήκαμε για σας και το είπαμε στα κηρύγματά μας σε όλες τις εκκλησίες του Θεού και τους διηγηθήκαμε την υπομονή σας και την πίστη που δείξατε σε όλους τους διωγμούς σας και τις θλίψεις που ακόμα υποφέρετε. Αυτό το γεγονός των θλίψεων και των διωγμών είναι μια ένδειξη της δίκαιας κρίσεως του Θεού για να αξιωθείτε να γίνετε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι για αυτή τη Βασιλεία τώρα πάσχετε. Επειδή έτσι είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε εκείνους οι οποίοι τώρα σας θλίβουν. Και αν σε εκείνους ανταποδώσει θλίψη που τώρα σας θλίβουνε, σε εσάς δε που θλιβόσαστε, θα σας δώσει άνεση. Και πρέπει να ξέρετε πως όταν λάβετε άνεση εσείς, μαζί σας θα λάβουμε άνεση και εμείς ήδη. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό, με τους αγγέλους της δυνάμεως, κρατώντας φλόγινο πύρ και κάμνον εκδίκηση. Εκδίκηση. Προσέξτε. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό, δεν το είδες την Ιτσάκη μέσα, κοίταξε το. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Παρακαλώ. Σαν διαβάστε το τώρα από μέσα σας. σε δύο κατηγορίες ανθρώπων ο Θεός θα κάνει εκδίκηση. Σε δύο. Ποιες δύο κατηγορίες θα κάνει ο Θεός εκδίκηση? Για να δω τα δαχτυλάκια σας. Πρώτον, εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν. Και δεύτερον, εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η μητέρα του Γιάννη του Γιαννακόπουλου, η πεθερά της Μίτσας. Μεγάλη γυναίκα πολύ, είχε ένα ποδαράκι γερό και ένα σπασμένο. Έπεσε και έσπασε το γερό. Και είναι κατάκητη χάλια στο κάτω. Ζητούν οι άνθρωποι πρώτον αίμα και δεύτερον προσευχές. Όχι πρώτα προσευχές και μετά αίμα. Όποιος μπορεί από εμάς, Γιαννακόπουλου λέγεται, θα το δηλώσει στο τέλος της ώρας στον αδελφό τον Βασίλη τον Καρνιάρη, να ξέρουν πόσοι θα πάνε για αίμα. Χρειάζονται αρκετές μπουκάλες αίμα για την γυναικούλα, η οποία είναι του Χριστού. Γεωργακόπουλου. Γεωργακόπουλος, ο Γιάννης. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Να το θυμηθούμε, να το πούμε και στην ώρα του κηρύγματος. Λοιπόν. Εδώ λέει ότι θα έρθει μια μέρα ο Θεός με τους Άγιους Αγγέλους του, με φλόγινο πυρ και θα κάνει εκδίκηση. Απάνω σε δύο τάξεις, σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι, όπως λέει εδώ, δεν γνωρίσανε τον Θεό. Εδώ το ρήμα γνωρίζω έχει την έννοια επιθυμώ να μάθω, επιθυμώ να πληροφορηθώ και δέχομαι το μήνυμα το περί Θεού, όπως το μήνυμα αυτό εκπέμπεται από το σταθμό που λέγεται ο Σταυρός του Χριστού. Είναι ένα μήνυμα, όπως είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Συνεχώς βγάζει μηνύματα 2.000 χρόνια τώρα στις καρδιές. Ελάτε να μάθετε, ελάτε να ακούσετε, να σου πω. Σου πω κάτι. Αυτό δεν μας αφορά στην πρώτη ώρα. Εκείνο που θα ήθελα ειδικά να προσεχθεί είναι ότι ακριβώς η ίδια, ακριβώς η αυτή συμπεριφορά με πυρ και φλόγα που κατακαίει. Έτσι λέει εδώ. Αναμένει η ίδια κατάσταση και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, βλέπετε τη διαφορά σας, παρακαλώ προσέξτε, εδώ είναι η διαφορά. Για τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζουν, διότι δεν ήθελησαν, απέρριψαν το αίμα της χάριτος. Για αυτούς δεν μπορεί να τους μιλήσει περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν έχουν και τι Χριστό. Και δεν εγνώρισαν, δεν ήθελησαν. Η άλλη είναι μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι μια άλλη τάξη, οι οποίοι φαίνεται περάσανε το πρώτο στάδιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν το πρώτο βήμα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι εγώ εγνώρισα τον Θεό. Να σε φιλήσω. Και ο Ιησούς, ποιος είναι Ιησούς λέει? Για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό μιλάς. Σαν τα μικρά τα παιδιά, που έχεις το Χριστό, Δείχνουν όλη την κοιλίτσα τους, το στήθος τους, εδώ έχω τον Χριστό. Μη υπακούοντας. Ξέρετε τι σημαίνει υπακού, ε? Ωραίες λέξεις ελληνικές. Λέξεις που ούτε υπάρχουν σε άλλα λεξικά, ούτε είναι δυνατόν και μπορετό να μεταφραστούν σε ξένες γλώσσες. Όλες οι συφορές που αυγήκαν τον τελευταίο καιρό, και κάθε συφορά έχει και μια αίθουσα, είναι συφοριασμένες αυτές. Προέρχονται από τα εξωτερικά ιατρία, έξω από τα εξωτερικά ιατρία. Που δεν έχουν στο λόγο τους οι άνθρωποι φουκαράδες, δεν είναι στη γλώσσα τους γραμμένο. Υπακούω, ξέρω τι σημαίνει. Είναι ένας άνθρωπος και κάθεται και διδάσκει. Και οι μαθητές του είναι κάτω στα πόδια του καθισμένοι. Υπό. Έχουν γυρίσει τα κεφαλάκια τους έτσι και τα ματάκια τους και τον κοιτάνε. Υπακούω. Δεν λέει οι άνθρωποι οι υπακούσαντες, οι μη υπακούσαντες. Άλλο πράγμα υπήκουσα και άλλο πράγμα υπακούω. Υπήκουσα σημαίνει άπαξ, μια φορά, κάθε μάθη διάγαμε, λέει, υπήκουσα το 40 με 45, ήσαν μια πνευματική ζωή, λέει, από τις καλές. Τώρα, όχι. Υπακούω. Διαρκώς, ναι. Συνεχώς, πάντα. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, κάθε δεύτερο. Πλανάστε μη γνωρίζοντες τις γραφές. Ο λόγος του Θεού είναι κοφτερός πιο πολύ από κάθε λογής μαχαίρι, από εκείνα τα μαχαίρια που κόβουν και από τις δύο πλευρές. Δημούτσου να τα λένε. Δίστομον μάχαιρα. Δίστομον. Αγαπητοί μου, θέλω να το προσέξετε πολύ το εδάφιο αυτό. Έχει μια ιστορία η υπόθεση. Όσοι παρακολουθούσατε την τρίτη ώρα που κάναμε μια ανάλυση στο μέτρο του Μπορετού των κειμένων της Καινής Διαθήκης και φτάσαμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, Φίλιππη, πήγε στη Θεσσαλονίκη διωγμός και λοιπά, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο. Από την Κόρινθο γράφει το πρώτο γράμμα, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εδέχτησαν το μήνυμα, εδέχτησαν τον Θεό, αλλά δεν υπήκουσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν κατά πάντα και συνεχώς. Μόνον το εδάφιο αυτό αρκεί για να καταρρύψει αντιλήψεις εξωγραφικές και θέσεις αντιγραφικές. Αδέλφια, μη σας πλανήσει ποτέ ουδείς με λόγια. Ο Κύριος θα έλθει, εκδικητής μετά των Αγίων αυτού Αγγέλων, εν πυρή και με φλόγα, και θα φερθεί το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, σε εκείνους οι οποίοι απέρριψαν και σε εκείνους οι οποίοι εδέχτησαν, αλλά δεν έζησαν την ζωή της υπακοής. Η βραδιά που ο Θεός έδωσε το σημαδιακό εκείνο μήνυμα στους Εβραίους με το αίμα. Έχουμε μάθει όλοι μας το μισό μάθημα. Πώς τα καταφέρνουμε και μαθαίνουμε τα εδάφια μισά είναι απορίας άξιο. Εμάθαμε το μισό στέλιο εδάφιο. Εμάθαμε το μισό εδάφιο, ότι τους είπε να βάψουν τους παραστάτες με αίμα και όταν έρθει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, τη νύχτα, όταν δει το σημάδι στο αίμα, θα παρατρέξει. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Αυτό είναι το μισό. Τους είπε και κάτι άλλο. Και προσέξτε να βάψετε τους παραστάτες του, από τις πόρτες σας με αίμα και να μην βγείτε έξω όλη τη νύχτα. Να είσαστε μέσα από τους παραστάτες. Γιατί ο ένας έβαψε. Και την ώρα πάγω για φασαρίες και ουρλιαχτά και κλάματα έβγαινε έξω από τους παραστάτες τους βαμμένους με αίμα. Α. Μεγάλη τούτη η αλήθεια. Δυνατός και πνευματικός αυτός ο συμβολισμός. Δεν κόβονται στη μέση. Πουθενά δεν λέει στη Γραφή και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ουδέποτε το είπε αυτό η Γραφή. Άλλο είπε η Γραφή. Εάν έχουμε κοινωνία, εάν περιπατώμεν μαζί του, εάν στεκόμεθα στη λαμπρότητα του φωτός του προσώπου του, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορείς να μου κόβεις το μισό και να μου το λες. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα σου πω ότι η Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το ξέρεις το λέει η Γραφή αυτό? Έτσι λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει Θεός. Να, το ας το δείξω. Θα μου πεις, έτσι λέει η Γραφή. Βέβαια δεν λέει έτσι. Λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Μα άμα σου κόψω το πρώτο και σου δώσω το δεύτερο, να το μου το λέει. Δεν λέει όμως τέτοιο πράγμα η Γραφή. Πουθενά δεν είπε η Γραφή, αρκεί να μου βάψεις με αίμα τους παραστάτες και να μου βγεις όξο βόλτα και να μου κάνεις παρέα με τους Αιγυπτίους. Και να πάει να παρακολουθήσει στο Αιγυπτιακό σπίτι δίπλα που έχουν τηλεόραση την Εθνική Αγγλίας. Ποιος σου τα είπε αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Είχαμε ακούσει ένα κήρυγμα κάποτε, λέει, το 49 από ένα τσίου τσίου τσίου τσίου. Ήταν Κινέζος αυτός. Άσε με το τσίου τσίου που άκουσες. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Γραφή τσίου τσίου. Άλλα πράγματα λέει η Γραφή, αγαπητοί μου. Και θα κάτσουμε τη Γραφή, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, να δούμε τι λέει. Η μεγάλη τραγωδία των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι άκουσαν, το πίστεψαν, αν θέλεις, δεν πήγανε σπίτι τους να μελετήσουν, δεν πήγανε σπίτι τους να διαβάσουν, δεν πήρανε χαρτί και δεν πήρανε μολύβι να υπογραμμίσουν. Τα θεμέλια της πίστεώς μας είναι πάνω σε χάρτινα σακούλια. Δεν μπορούν να βαστίξουν να πάνω 4 ορόφους. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, αγαπητοί. Ακούστε τι λέει η Βίβλος. Ακούστε τι γράφει ο Παύλος. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν δύο καταστάσεις. Τρεις, αν τις θέλετε. Μία κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι μόλις ακούσαν το κήρυγμα λέει αυτά εμένα δεν με απασχολούν. Δεύτερη κατάσταση. Των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είπανε ναι και εις το ναι μείνανε. Τρίτη κατάσταση. Των ανθρώπων οι οποίοι είπανε ναι και τελικώς έμειναν με το ναι. Θυμόσαστε την παραβολή του Κυρίου? Τη θυμόσαστε καλά? Ήταν, λέει, μια φορά ένας πατέρας και είχε δύο αδέρφια. Και λέει στον έναν, λέει, τι θα γίνει, λέει, εκείνο και το χωραφάκι. Το χωραφάκι, λέει, είπες, σε παρακαλώ πολύ, λέει, με προσβάλλει. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, λέει, 7. Και δεν με σήκωνες, λέει, από τις 6, επανασκάψω λίγο, λέει. Εντάξει. Ούτε πήγε, ούτε έσκαψε. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Βέβαια, ο άλλος πήγε, με τη δουλειά του. Και λέει ο Κύριος, δεν μου λέτε, σε παρακαλώ πολύ, αυτός ο οποίος είπε ναι, αυτός, λέει, έκαμε το θέλημα του Θεού. Πήγαν τέτοιοι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι είπαν ναι. Ενθουσιασμό, σφυλιά, λέει φεύγει, Παύλο, λέει φεύγω, πάω στη Βέργεια. Όχι, μη φύγει, μα κάνει τέτοιο πράγμα. Να δάκρυ. Έχω την πληροφορία. Τζίφο. Είναι κάτι καρύδια που τα σπα, ανοίγει και δεν έχει καν ούτε σάπιο, είναι αέρα μέσα. Τζίφο. Έρχεται ο Κύριος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, πολύ απλά, και λέει, σας διώχουνε, σας κατατρέχουνε, σας μισούνε. Αυτό είναι, λέει, ένα νόμισμα, το οποίο ονομάζεται απόδειξης. Για μένα εσάς, που σας διώχουνε, απόδειξη ότι καλά πάτε. Για εκείνους, από την άλλη πλευρά, το ίδιο νόμισμα, απόδειξη ότι θα έρθει ο Κύριος. Και θα έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς μας, ο Χριστός, με φως πυρός και με φλόγα εκδικήσεως μαζί με τους Αγίους αυτού αγγέλους. Και προσέξτε, θα περιλάβει δύο κατηγορίες. Κατηγορία πρώτη, εκείνους τους μη γνωρίσαντας. Κατηγορία δεύτερη, και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να μην μείνει καμία μα καμία αμφιβολία, προσέξτε την ελληνική γλώσσα. Να σας το διαβάσω ακριβώς στο κείμενο, τη γράφη, στο πρωτότυπο, όπως το Πνεύμα του Θεού είχαμε την τιμή να μας το χαρίσει στη γλώσσα μας. Λέει, διδόντος εκδίκηση της μη ειδώση Θεών. Δεν λέει της μη υπακούση, γιατί πολλές φορές μπορεί να πεις για το ίδιο πρόσωπο δύο χαρακτηριστικά. Σε εκείνους οι οποίοι δεν τον εγνώρισαν και δεν υπακούν. Αν και το νόημα δεν μπορούσε ποτέ να πάει, αλλά βάζει και εδώ. Ξεκάθαρο το πράγμα. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να υπακούσει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ένας ο οποίος δεν τον γνώρισε. Δεν θα πει ο Κύριος, έλα εδώ εσύ, γιατί δεν υπήκουσες στον Χριστό. Ποιο Χριστό, το απέρριψε, δεν υπακούσε. Διότι αν ήταν έτσι, θα του έλεγε, δεν υπήκουσα, αφού το δεν τον γνώρισα και δεν τον υπέρριψα, πώς να υπακούσε, λέγε, μου την έσκασες, θα έλεγε. Όχι. Δύο είναι οι κατηγορίες. Δύο είναι οι δρόμοι. Δύο είναι οι ομάδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τον γνώρισαν. Εδώ δεν εξετάζει γιατί. Γιατί. Θέμα δικό σου. Δεύτερη ομάδα ανθρώπων. Και τις μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Yeah.

εμένα η κοπέλα, ύστερα από 8 μήνες, λέει, λέει, τι να κάνω, λέει, να αρβωνιαστώ, να μην αρβωνιαστώ, είναι ένα παιδί. Δεν το λύσει. Τι να αρβωνιαστείς. Πάλι τα ίδια από την αρχή, πάλι, της κακομοίρας, πάλι εκεί πέρα, να αρβωνιαστείς. Δεν έχεις ψοφήσει, να αρβωνιαστείς. Τελείωσε. Είναι απλοί, οι ψυχούλες, οι σεμνές, οι καθαρές, οι άγιες, σκυμμένο το κεφαλάκι. Άξα στον κύριο. Είπε μια μέρα ότι του είπες να μου πει μια μέρα ότι του είχες πει ότι δεν του το είχες πει. Σε παρακαλώ, με έμπλεξες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω, δεν ξέρω. Για μένα, αυτά, τέλος. Τι έγινε με εκείνο, τέλος. Τι θα γίνει με το άλλο. Μας λείπει το δυνατό και μεγάλο το ευλογητό μάθημα να καθίσουμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Περισσότερο ακούμε τους ανθρώπους τι λένε, και όταν μάλιστα λένε και ορισμένα γαργαλιστικά περί των άλλων ανθρώπων νέα, παρά τον Ιησού μας Χριστόν. Ο Λάκης ο Βενιζελέας μου έλεγε ότι ένας πατέρας μια φορά έκανε μάθημα στο γιο του εκεί στη Γερμανία. Του έλεγε το ανθρωπάκι, του έλεγε, του σημείωνε, έγραφε αυτό. Κοίταζε ο γιος του, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, το κατάλαβες. Άλλη να μου το πεις, λέει, και εσύ με δικά σου λόγια. Πατέρα, να σου πω λέει κάτι, λέει. Όση ώρα μιλούσες, περάσανε απ' έξω 168 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 42 Volkswagen. Αυτό κοίταζε. Αγαπητοί, δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να σταθούμε στην υπακοή του Ιησού μας Χριστού. Θέλετε να μάθετε πόθεν μάχες και έρηδες και πού πάσχει το καράβι? Ασχολούμαι πολύ περισσότερη ώρα με τον αγαπητό μου παρά με τον Κύριο. Και ακούω πολύ περισσότερη ώρα, δεν ξέρω ποια ψυχούλα, από ότι ακούω τον Ιησού μου Χριστό. Μην έρθει κάποια ψυχή κάποια μέρα και μου πει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, ρε μας τα έλεγες. Σας τα είπα. Στην ίδια κατηγορία, με την ίδια αντιμετώπιση, κάτω από το ίδιο καθεστώς, με το αυτό μέτρο, στο αυτό ζύγι, στην αυτή μορφή δικαίας κρίσεως τοποθετεί το Πνεύμα το Άγιον τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν γνώρισαν, και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτάσαμε στις τελευταίες μέρες, όπως οι μανάδες και οι πατεράδες με τα παιδάκια τους τους λένε. Λίγο ακόμα, σας το λέγαμε, να το, δύο μαθήματα έχεις ακόμα. Κάθισε, διάβασε, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο ακριβώς και στο ίδιο καθεστώς εφτάσαμε με τον ερχομό του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, εγέρασα και επαναλαμβάνω η ειρήνη τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είμαι μεγάλος, 68 χρονών είμαι, αλλά κουρασμένος. Είχα δει μια φωτογραφία μια φορά σε ένα ξένο περιοδικό. Κάποιανού την έδωσα και ο καημένος την ξέχασε. Την είχα κόψει από το Time. Μια μοναδική όμορφη φωτογραφία, παρμένη από το Βυζαντινό Μουσείο της Κωνσταντινούπολεως, όπου είχε του 15ου, δεν επιμένω, ίσως και πιο νωρίς, την εικόνα του Αγίου Χριστόφορου. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία αυτής της εικόνας. Ναι. Ο Άγιος Χριστόφορος ήταν, λέει, ένας κούκλος, αν υπήρχε. Μάλλον φαίνεται όμως δεν υπήρχε από ό,τι βγαίνει στο τέλος. Τόσο όμορφο παιδί που σκανδαλιζότανε οι κοπελιές της τότες εκκλησίας. Για να μην σκανδαλίζονται λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κύριε, λέει, σε παρακαλώ.

πολύ, λέει, κάνε με σκύλο. Και τον έκαμε, λέει, μούρη του σκύλο. Και είναι η φωτογραφία, η εικόνα, ένα σκύλο είναι. Με τα αυτιά του, τα ματάκια του, τη μουσούδα του και... Μου άρεσε και το κόψα. Έχει ένα, πρέπει να μην είναι αλήθεια. Ο Χριστός τα σκυλιά τους κάνει αγίους. Τους ανθρώπους που είναι σκύλοι στο χαρακτήρα. Όχι τους ανθρώπους που κάνουν σκύλους. Μη γέννητα. Αλλά έχει ένα βαθύ πνευματικό συμβολισμό. Είναι ο συμβολισμός εκείνος, Μερούλα, των σοβαρών ψυχών, οι οποίες σε κάποια στιγμή είπανε, συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας και στο σχολείο πολλές φορές συμβαίνει και με το επάγγελμά μας καμιά φορά συμβαίνει που δεν το παίρνει σοβαρά και τούτο και αλλάζω και μένω εδώ, δεν μένω εκεί. Μου είπαν να πάω στο εξωτερικό και αφήσει, ξέρει, αρχίσει να πα στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να δίνει και πολύ σημασία στην εδώ δουλίτσα. Μέχρι ότου κόβονται οι πόρτε, δεν ξέρω τι γίνεται. Και συμβαίνει μέσα σου μια επανάσταση. Μια αληθινή μεταβολή. Μια υπογραφή πνευματικού συμβολέου. Είναι ακριβώς η ώρα της δυνατής αποφάσεώς μας. Να υπακούσαμε. Και γιο, μου έκανε εντύπωση στη μελέτη μου. Ακούγα, μην το είχα προσέξει ποτέ. Και είναι ένα κομμάτι που το διαβάζω, εκείνο το ζήτα των πράξεων. Μ' αρέσει πολύ και η απολογία του Στέφανου. Έχει ένα συνοπτικό χαρακτήρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ότι ο Στέφανος πλήρης όν πνεύματος Αγίου είδε τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Ιησού Χριστόν ιστάμενον στα δεξιά του Θεού. Εκείνο το πλήρης πνεύμα του Αγίου μου είχε ξεφύγει. Μας λείπει η υπακοή. Και μονάχα μια Άγια υπακοή οδηγεί σε μια Άγια πλήρωση και μια οδηγία πνεύματος, αδελφιά. Στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών χάθηκε η σεμνότητα. Δεν είμαι ούτε πουριτανός, ούτε θα πω μια νου, ξέρω εγώ, καμιστούτο, δεν με νοιάζει. Αυτά τα πράγματα ποτέ με τη χάρη του Ιησού Χριστού τον υπηρετώ στην αδάπανη μορφή του Ευαγγελίου 30 χρόνια. Ποτέ δεν είπα σε έναν κάτσε, μην κάνεις, βάλε, βγάλε το καπέλο σου. Είμαι υποχρεωμένος όπως σας παρακαλέσω πολύ. Είναι θέμα σεβασμού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σάκης, ο Υιός, στάθηκε μπροστά στον Πατέρα, πάντοτε έπεφτε κάτω γονατιστός. Και υπήρξαν περιπτώσεις που έπεσε πρινής επί της γης. Και όσες φορές ήταν το περιβάλλον τέτοιο που δεν του επέτρεπε να πέσει απάνω στο χώμα, ο Υιός της δόξης. Πρέπει να ξέρετε ότι εστέναξεν εν εαυτό στην κοινωνία με τον Πατέρα. Σας παρακαλώ πολύ, η ώρα της προσευχής μας, η ώρα της μελέτης μας, η ώρα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Μπορώ να πω πως υπάρχουν ψυχές οι οποίες δεν εγνώρισαν την αλήθεια εκτός εκκλησίας. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, ότι πρόκειται για δυστυχισμένες και ταλαιπωρημένες ψυχές που χωρίς εκκλησιαστική συνείδηση ακόμα παλέουν. Και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Ο Θεός και το έλεος του το μέρα. Αγαπήστε την εκκλησία σας. Σταθείτε δίπλα στην εκκλησία σας. Δώστε μου το χέρι σας να κάνουμε μια λυσίδα. Μου κάνει εντύπωση. Μια φορά περνούσα, ήταν μια κηδεία στην οδό Μητροπόλεως, απάνω. Για δουλειά πήγαινα, είχα και μια βαλίτσα γεμάτη χαρτιά και τώρα υπεστήκα τα πάντα όλα. Και περνάμε μια ορισμένη, ένα μικρό γραφειάκι εκεί που δουλεύω μέσα στο αφεντικό μου, λέει, θα σου βγάλω το αυτί. Τρέχα, πού να τρέξω, πού να πάω, η ώρα περνούσε. Ήταν η κηδεία. Πήγα εκεί πέρα, βρήκα ένα αστυνομικό, ευγενέστατο το άνθρωπο, σας παρακαλώ πολύ, του λέω αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Περάστε μου, λέει, περάστε. Και την ώρα που πέρασε και από τον κόσμο, τι είδα. Για να βαστίξουν μια αστυφίλα και στον κόσμο, που πήγαινε έτσι, πήγαινε μπρος μία, πίσω πήγαινανε. Είχαν πιαστεί οι αστυφίλακες, έτσι χέρι με χέρι.
είχαμε εντύπωση. Να τι μας λείπει. Να γιατί μπήκε ο κόσμος μέσα. Να γιατί σπάσαν τα φράγματα της Εκκλησίας. Αδέρφια μου, έχω τη χαρά να σας ξέρω τους πιο πολλούς με το όνομα και με τους πιο πολλούς από εσάς να μην είμαι μόνο αδελφός. Να είμαι και φίλος. Μαζί πορευόμαστε. Και στις ίδιους δρόμους περπατάμε. Κάτω από τις ίδιες δύσκολες ώρες είμαστε. Ο ελληνικός λαός λέει θαυμάσια. Βράζουμε στο ίδιο κατσαρόλι. Αν έχεις δει κανένα φορά το κατσαρόλι, είναι μεγάλο κατσαρόλι με κομμάτια κρέας. Άλλα είναι απάνω, άλλα είναι κάτω, αλλά μην φοβάσαι, σε λίγο αναποδογυρίζουν. Έτσι γυρίζουν. Στο ίδιο γαζάνι είμαστε όλοι. Στα ίδια προβλήματα, στα ίδια ερωτηματικά, κάτω από τις ίδιες πιέσεις. Έχω ένα να σε παρακαλέσω. Κοίταξε τι λέει ο λόγος του. Ότι ο Κύριος θα φερθεί το ίδιο στους ανθρώπους που δεν εγνώρισαν, με εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Ούτε ερμηνείες, ούτε σχόλια, ούτε ο τάδε θεολόγος γράφει, που γράφει δεν ξέρω. Τίποτα από αυτά. Ο Παύλος δεν απευθύνθηκε σε θεολόγους. Λίγες μέρες έμεινε, κάνα δύο μήνες να μείνει το πολύ στη Θεσσαλονίκη. Παραπάνω δεν βγαίνει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, ίσως τρεις. Δεν μπόρεσαν να γίνουν όλοι θεολόγοι και να αποφοιτήσουν δεν ξέρω από ποια θεολογική σχολή. Από καμιά θεολογική σχολή. Έπρεπε να τους μιλήσει πολύ απλά. Με παιδιάστικη γλώσσα. Και να καταλάβουν τεράστια νοήματα με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Και το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον έχει απόψε να μου πει κάτι. Πρόσεξε. Μην επαναπαυτείς στο ότι εγνώρισες. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν με βοηθήσει και δεν σε βοηθήσει σε μια ακόμα ευλογημένη θέση, ήθελα να ήταν απόψε που να γίνει αλήθεια, να γίνει ζωή και πραγματικότητα τούτη η θέση της υπακοής στη φωνή. Πάρ' το απόφαση. Θέλω! Και θα ακούσεις τη φωνή του Κύριου να σου πει «Κι εγώ θέλω». Και όταν το δικό μου το θέλω και το θέλω του Χριστού ενωθούν, καταλαβαίνεις τι ευλογία θα βγει, τι έπαινος θα βγει, τι χάρη θα είναι. Το υπόσχεσαι. Ήρθε απόψε να μάθουμε το μάθημα της ευλογίας, το μάθημα της υπακοής, γιατί μέσα του κρύβει το μάθημα της δόξας. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει απλά τα λογάκια μας. Απλά το δικό του το λόγο. Καρποφόρα στην καρδιά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Για τούτες τις δυνατές τις καμπάνες. Δυνατές καμπάνες. Ο δούλος σου τις έχω πολύ ανάγκη. Θέλω να με μάθεις να κάθομαι στα γόνατα. Να αγκαλιάζω τα πόδια σου. Να σε κοιτάζω στα μάτια. Να μην υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός από το δικό σου. Άλλη φωνή πέρα από τη δική σου. Γεια σου. Μάρθα, Μάρθα. Με ρυμνάς και τυρβάζεις πελί πολλά. Πλην ενός εστί χρία. Κι είναι η ικανοποίηση τούτης της χρίας. Στο ότι η Μαρία κάθισε στα γόνατα. Και σ' άκουσε. Και σε κοίταζε. Αν η Εκκλησία σου περπατάει τους δρόμους της ανυποταγής, ίσως να οφείλεται στο ότι δεν εμάθαμε την θέση της υπακοής. Απόψε πάμε κάτι καλό. Μακάρι να είναι βράδυ αποφάσεων, επιστροφών, από εκείνες τις όμορφες τις ώρες που διορθώνουμε τις πορείες μας. Που δεν τρεπόμαστε να πάρουμε το ρολόι μας και να γυρίσουμε το λεπτοδείκτη. Ακριβώς στο άκουσμα της σωστής ώρας. Κάθε Σάββατο προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Θα θυμόμαστε ξανά. Θυμόμαστε για την ώρα που θα έρθει. Τη δεύτερη.
για να σε παρακαλέσουμε μέσα σε αυτήν και από αυτήν να βγει δόξα στο όνομά σου.

Αυτό επιτυγχάνεται, να κατέβεις κάτω στη θάλασσα και να μην κάνεις μπάνιο με έναν απλό, πολύ απλό τρόπο. Να μπεις σιγά σιγά στη θάλασσα. Να βάλεις το ένα σου πόδι και να το κάνεις έτσι. Και μετά το άλλο και να υποχωρήσεις. Δεν πρόκειται να μπεις ποτέ στη θάλασσα. Στις μέρες αυτές, τις κάπως παγωμένες, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που κάνουμε στο Σούνιο μπάνιο, κάνουμε μπάνιο αποφασίζοντας κάτι. Όπως είμαστε, πέφτουμε από ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατός για να μπορεί να μιλήσει απόψε και να μας πει αυτό το τρίτο σημείο που δεν έχει προσεχθεί. Αυτοί εγκαταλείψανε τα δίχτυα αμέσως. Ξέρετε, εάν είχαν αποφασίσει να ακούσουν τον Κύριο, να ακολουθήσουν τον Κύριο και να εγκαταλείψουν τα δίχτυα τους αύριο το πρωί, δεν ξέρω αν θα τα εγκατέλειπαν ποτέ. Και αν είχαν πει, εντάξει, θα εγκαταλείπουμε. Λέει, λοιπόν, αύριο θα γίνει μια τελετή. 12 η ώρα θα καλέσουν τους άλλους ψαράδες. Λέει, δεν είχαν ουίσκι την εποχή εκείνη, είχαν κρασί. Θα φέρουν και ένα μπουκάλι κρασί και θα κλαίμε. Και θα λέμε τον ύμνο των χαμένων δικτυών. Εμείς δεν, η απόφαση μας είναι απόφαση. Αλλά να το γλεντήσουμε, να το κλάψουμε. Από αυτά, αγαπητέ, τίποτα. Όπως την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου να πάρεις μια πέτρα. Κάποιος σου λέει, φύγει κάτω από την πέτρα. Δεν πιάνεις την πέτρα, σηκώσει, την κάνεις έτσι, να δεις τι φύγει, πράσινο, κίτρινο, έχει ραβδώσεις, αλλά όπως είναι, πάπτε τα αφήνεις κάτω. Αυτό έχαμαν αυτοί οι άνθρωποι. Πες μου, πόσο έχουμε οικειοποιηθεί αυτό το ευθύς, για να δούμε μόνοι μας και να επιμετρήσουμε μόνοι μας. Ποια ήταν η μορφή της προόδου της πνευματικής που ζήσαμε και ζούμε. Ευθύς. Ευθύς. Αν αυτό είχε γίνει μετά 15 μέρες, δεν το ξέρω. Ίσως να ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή όμως δεν το ξέρεις, έχεις και εσύ ερωτηματικό. Για τα δυο μας ερωτηματικά θα τα βάλουμε κάτω. Και στα δυο ερωτηματικά θα απαντήσει ο Λόγος του Θεού, που ξέρει τουλάχιστον από μένα περισσότερο. Τα αφήσανε όλα και τον ακολούθησαν. Βλέπεις και ξέρεις. Κατέχεις την πραγματικότητα σε όλο το βάρος και το βάθος της έννοιας. Γνωρίζεις ότι αυτή η σχέση σου δεν είναι καλή. Και γνωρίζω ότι αυτή η συγγενική μου δέσμευση, πνευματικός με τελευταία εγχείρηση που κάμανε στο Γιώργο του Ιλιάδη, ο γιατρός που την έκαμε του είπε, Γιώργο, είναι η τελευταία φορά που σε εγχειρίζω. Με συγχωρείς πολύ, θα σε στείλω σε συνάδελφό μου, θα δώσω τα λεφτά, όσα θέλει, αλλά δεν μπορώ να σε εγχειρίσω πλέον. Γιατί δεν τον πιάνει πια καθόλου νάρκωση, ούτε τοπική. Και του κόβουνε μια-μια τις φάλαγγες από τα τελευταία δάχτυλα που έχουν μείνει, οι τελευταίες φάλαγγες, τελείως υποκατάσταση, μη αναισθητοποίηση. Και ο Γιώργης βαστάει με το ένα το χέρι έτσι το κεφάλι, ελαφρώς γυρισμένο, σηκώνει το χεράκι του, αν αυτό που έχει είναι χέρι, και αφήνει το γιατρό να του κάψει μια τελευταία φάλαγγα. Δεν έχουν μείνει οι δυο μου, φαίνεται, έχουν μείνει στο ένα και τρεις από το άλλο. Ηρωισμός. Είναι ανάγκη. Είναι τούτη η ίδια η ανάγκη απόψε. Να σταθούμε, αγαπητοί, ειλικρινείς μπροστά στον Κύριο. Να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να έχουμε μια συνομιλία και μια συζήτηση απόψε μόνοι μας με τον Κύριο. Αυτές οι καλοκαιρινές βραδιές είναι όμορφες γιατί μπορείς να κοιτάξεις ψηλά μόνος σου, έστω ακουμπώντας το περβάζει από το παράθυρο. Ελάτε, ακολουθήστε εμένα. Και εκείνοι θα απαντήσουν. Εγκαταλείψαμε.
σε ακολουθήσαν. Τώρα το αεροπλάνο που ταξιδεύεις καίγεται. Αν είναι μπορετό να έχεις ένα λεξίπτωτο και μια πόρτα ανοιχτή. Η ζωή σου μετριέται με χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και βρίσκεσαι μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Πίσω σου περιμένουν άλλοι. Τι θα κάνεις? Δεν νομίζω πως σου μένει άλλη διέξοδος. Κουτρουβάλισε και πέσε πίσω. Αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί σε ένα πάνινο λεξίπτωτο, το οποίο είναι βέβαια ασφαλές, και κάπου ανοίγει το κύριο. Απόψε, στην ανοιχτή αγκαλιά, βάλε το μωρό στην άκρη του τραπεζιού και πες του να πέσει επάνω σου. Στην αρχή διστάσεις, ώστε το παίρνει παιχνίδι και μετανιώνει γιατί άρχισε ένα τέτοιο παιχνίδι μαζί του. Είναι απόψε που ο Κύριος με καλεί εμένα. Δεν σας κάνει το ότι νομίζετε. Αν υπάρχουν κάποια κομμάτια, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες σελίδες, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα, κάποια όποια, με αποσιοποιητικά ή πολλές φορές με τραγικά θαυμαστικά στη ζωή μας. Θέλει ο Κύριος για να γίνει ετούτο το ακολουθήστε με ολόκληρο. Δεν έχω παρά να ευχηθώ απόψε σε κάποια καρδιά να κάνει αυτή την παραχώρηση. Να δοκιμάσει αυτή την ευλογία. Να εμπιστευτεί στον Κύριο. Να εμπιστευτεί τον ίσως μέσα σε αυτό το ευθύς. Κρύβεται όλο αυτό το μεγαλείο που αργότερα θα ονομαστεί ο ένας. Πέτρος, η Πέτρα. Ανδρέας, ο πρωτόκλητος. Σε αυτό το ευθύς, δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Υπάρχουν στη ζωή μας μεγάλες στιγμές που περνάνε. Και αλίμονον αυτές τις μεγάλες στιγμές, δεν κάνουμε τα μεγάλα βήματα στη μεγαλοσύνη των υποσχέσεων. Ο Θεός να ευλογήσει. Κύριε, ο Κύριος ημών, που κατέβηκες προσωπικά στις αμμουδίες της λίμνης της ζωής μας, να μας βρεις, να μας καλέσεις, να μας μιλήσεις και να μας ξετυλίξεις τις σελίδες της μεγαλοσύνης που είσαι έτοιμος να πραγματώσεις. Μάθε μας όχι μονάχα να γνωρίζουμε την θέση σου, αλλά και να αποφασίσουμε ως προς τη δική μας θέση. Μακάρι να είναι απόψε καρδιές που σταγόνατα μπροστά σου με δάχτυλα και υψωμένα τα χέρια. Θα αφήσουμε κάτι που τις πληροφόρησες πως δεν το θέλεις. Δεν σου πρέπει. Δεν είναι καλό δικό μας. Έτσι που να γίνει εκείνο το ακολούθησε πλήρες, ευλογητό, αποτελεσματικό, θαυμαστά καρποφόρο. Ξανά τα παιδιά μας και την νεότητα, ξανά τα μαθήματά τους και τους προβληματισμούς τους. Και πάλι με την τιμή να μας κάνεις την επόμενη ώρα. Να χτυπήσεις την κάρτα και να είσαι ο μεγάλος παρόν. Θα πάρεις τις καρδιές μας και τον άμβονά μας. Θα πάρεις την ώρα μας και θα μας ευλογήσεις στη δόξα του Πατέρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέ μας, πλήρης είναι η ουρανή και η γη της δόξης της δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί και εμείς λατρευτές σου πνευματικοί ερχόμεθα την ώρα τούτη μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου να καταθέσουμε την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη μας σε σένα τον Θεόν τον Άγιο, για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου με τα οποία Συ ο Θεός μας περιετήληξες κυριολεκτικά. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου είναι αιωνία, απαρχής. Συ έστειλες τον Υιόν τον μονογενή, τον Κύριον Ιησού Χριστόν στον κόσμο τούτο, να πάρει τη θέση τη δική μας, να πληρώσει για μας την οφειλή μας, το χρέος μας, να πεθάνει επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, αντικαθιστώντας όλους εμάς, για να εξοφλήσει το προσωπικό μας χρέος. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τη μεσητεία του Ιησού Χριστού επάνω στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Του, για τη θυσία Του. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Του δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου κηρύσσεται το όνομά Σου εν απλότητη και εν αληθεία. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, το έθνος ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους. Φέρε τους σε ταπείνωση, σε εξήτηση του προσώπου Σου, σε πραγματική μετάνοια, σε παρακαλούμε πολύ, και πίστη στον Σωτήρα Χριστόν. Ευλογών, ευλόγησε όλους μας. Ευλόγησε τον κόσμο ολόκληρον, φέρε τον μάλλον σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε επιστροφή προς τον Χριστό, τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ στους δεσμούς της Διαθήκης, και δώσε Κύριε να κηρυχθεί το Ευαγγελιό Σου και να υπάρξουν κερί αναψυχής από προσώπου Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας, έσω μαζί μας και οδήγησέ μας την ώρα τούτη για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν σιελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς σου και οι δε πάντες ούτι συναθρίζονται έρχονται προς σε. Οι ίσου θέλουν σιελθεί μακρόθεν και θυγατέρες σου θέλουν σιτραφεί εις τα πλευρά σου. Και επίσης από το ίδιο κεφάλαιο διαβάζω στη συνέχεια, για να μην το διαβάσω ολόκληρο το κομμάτι. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίον, αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθου σίδηρον, και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτας σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν της ορίης σου, αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει εισέλθει πλέον εν σύ ο ήλιος, δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος, φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου.

για ένα ειδικό σκοπό, για την Ιερουσαλήμ στα τέλη των καιρών. Όταν θα μέλει να ανατείλει η καινούργια περίοδος, ο καινούριος αιώνας, η χιλιετής βασιλεία, η βασιλεία του Χριστού απάνω στο πρόσωπο της γης, τότε που πραγματικά η Ιερουσαλήμ θα στραφεί και ο λαός της προς τον Χριστό και ο Χριστός θα γίνει το φως της. Το πρόσωπο του Κυρίου θα ανατείλει σε αυτή, η δόξα του Κυρίου θα την φωτίσει και ενώ τα έθνη τριγύρω θα τα καταλάβει σκότος και ζώφος σε ολόκληρη τη γη, σε αυτή τη μόλη θα υπάρχει γνώσης Θεού, θεογνωσία, και θα μπορούν να πλώνουν την γνώση του Θεού τριγύρω σε όλους τους λαούς της γης. Ο Κύριος θα την ανορθώσει, θα την προστατεύσει. Τα τείχη της, εκεί που άλλοτε ήταν ερήμωσης, θα ονομαστούν σωτηρία και οι πύλες της ένεσης. Ο Κύριος θα μεταβάλει, θα δώσει τον πλούτον του να εισρεύσει σε αυτή. Ο χαλκός θα μεταβληθεί σε χρυσάφι, το σίδηρος σε αργύριο και ούτω καθεξής. Δείγματα πλούτου και αυθονίας που θα υπάρχει και τα έθνη θα σειραίουν για να διδαχθούν τον νόμο του Κυρίου. Όμορφο κάλεσμα, ωραίες σελίδες της Αγίας Γραφής, των οποίων η εκπλήρωση δεν θα αργήσει να έλθει, να πραγματοποιηθεί, καθώς τουλάχιστον φαίνεται και καθώς βλέπουμε τα γεγονότα μέσα στον κόσμο που προχωρούν. Αλλά αυτά τα λόγια, τα οποία ο Ισαΐας έλεγε για την Ιερουσαλήμ, την επίγεια φυσικά, έχουν την πνευματική τους αντιστοιχία στον καθένα από μας ατομικά. Μιλάνε και για τη δική μας την πνευματική Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ της ψυχής σου. Μιλάνε για τον καθένα από μας ότι ιδού το φως σου ήρθε, σήκω φωτίζου, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Και πραγματικά, καθώς ο Θεός καλεί την κάθε ψυχή να μετανοήσει και να επιστρέψει, τα λόγια του τα βρίσκουν την τέλεια τους εφαρμογή στον καθένα από μας. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ή όπως η Καινή Διαθήκη θα μας το πει με έναν τρόπο πιο ρεαλιστικό και πιο δυναμικό. Σήκω εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από μέσα από τους νεκρούς και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Όμορφο κάλεσμα λέγω. Κάλεσμα που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή. Και είναι η κλίση αυτή ατομική. Και είναι ατομική για το λόγο ότι ο Θεός σε τούτο τον αιώνα και σε τούτη την περίοδο της χάριτος που ευρισκόμεθα δουλεύει, εργάζεται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Ατομικά προσκαλεί. Προσκαλεί εσένα, προσκαλεί εμένα, προσκαλεί τον καθένα μας και δεν μπορείς να αναπαυτείς τη σκέψη ότι κάποιοι δικοί μου ανήκουν στο Χριστό και κάποιοι δικοί μου έχουν δεχθεί το Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Δεν σε ωφελεί σε τίποτε εάν εσύ προσωπικά δεν επιστρέψεις. Βέβαια υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τη χριστιανική αλήθεια ότι δεν μπόρεσε να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο κατά έναν τρόπο μαγικό, ως διαμαγείας να τον μεταβάλει, να τον αλλάξει όπως θα νόμιζαν και όπως ίσως το περίμεναν, και κατηγορούν την χριστιανική αλήθεια ότι τίποτε δεν κατόρθωσε στον κόσμο καμία αλλαγή. Αλλά όλοι αυτοί που τα λένε και τα σκέπτονται αυτά τα πράγματα σκέπτονται αναμφισβήτητα μία μεταβολή του κόσμου χωρίς τη μετανοιά του, χωρίς τη δική του προσωπική επιστροφή του καθενός, χωρίς τη μετάνοια. Με άλλα λόγια, να κατοικήσει αδικία μαζί με την ευημερία, η ασέβεια να κατοικήσει μαζί με την ειρήνη, η ανταρσία εναντίον του θελήματος του Θεού και εναντίον του Θεού να κατοικήσει με την ευόδοση και την ευτυχία. Μα αυτά τα πράγματα όμως είναι ακατόρθωτα και αδύνατα. Και είναι αδύνατα δια τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός είναι Θεός ηθικής τάξεως, είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός δικαιοσύνης και δεν μπορεί να ευλογήσει ειρήνη και ασέβεια μαζί, αδικία και ευημερία,
ανταρσία του Πνεύματος.

και από την άλλη μεριά ευτυχία απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμάρτησε και απεστάτησε και απεκόπη από το Θεό, από εκείνη τη στιγμή και δόθε, τα πράγματα αποδιγυρίστηκαν απάνω στο πρόσωπο της γης. Ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει, διότι ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Οι ασεβείς είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, η οποία εκρύπτει κατά πάτημα και πυλών. Δεν μπορεί να υπάρξει αδικία και συγχρόνως ευημερία απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Εφόσον οι άνθρωποι αδικούν, εφόσον οι άνθρωποι είναι αποστατημένοι, εφόσον το εγώ του ανθρώπου υψώθηκε και έσβησε τον Θεό και θέλησε μόνο του να φτιάξει την ζωή, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θα πρέπει να θυμηθούμε προχτές τις συζητήσεις που γινόντουσαν στη δική μας τη Βουλή. Μέσα μου ερχόταν μια παρόρμηση και έλεγα, καθώς άκουγα τις συζητήσεις, δεν υπάρχει κάποιος να σηκωθεί να τους πει ματαιοπονείτε όλοι σας, εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια και πραγματική και επιστροφή στο Θεό, εφόσον δεν αναγνωρίζετε τον Κύριον του σύμπαντος, εφόσον δεν κλείνετε το γόνι και δεν αναγνωρίζετε την αυθεντία εκείνου, τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί, όχι μόνο σε τούτη τη χώρα, παγκοσμίως και διεθνώς. Ακούσαμε ότι γίνηκε η διάσκεψη κορυφής στις Βρυξέλλες. Ποιος πιστεύει στο αποτέλεσμα? Πιστεύετε ότι έπαυσε η απειλή του πυρηνικού πολέμου? Πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι ο κόσμος δεν θα απειληθεί πλέον από το πυρηνικό ολοκαύτωμα? Μήπως θα σταματήσει αυτό το οποίο ήδη ετοιμάζουν και προχωρούν αλματοδός, ο πόλεμος των άστρων? Με κανένα τρόπο. Λάκος, φόβος και τρόμος και παγής επισέ κάτοικε της γης, λέει ο Ισαΐας στο 24 κεφαλαιό του. Και επιπλέον λέει, για τούτο οι άνθρωποι κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Και ομιλεί περί καυσίματος των ανθρώπων, κατεκάησαν οι άνθρωποι. Και κανείς δεν μπορεί να βγάλει από τη σκέψη του ότι αυτή η λέξη, αυτή η φράση δεν εννοεί χρησιμοποίηση πυρηνικών μέσων. Και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ποια είναι η αιτία όλων αυτών των πραγμάτων? Αναμφισβήτητα η αποστασία εναντίον του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός σε τούτη την περίοδο της χάριτος έρχεται και καλεί προσωπικά τον καθένα. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Αν σύ το θελήσεις, αν σύ προσωπικά μετανοήσεις και στραφείς και ζητήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πραγματικά εκείνο το οποίο λέει ο Ισαΐας ο προφήτης εδώ πέρα και το λέει για την Ιερουσαλήμ σε πρώτη εφαρμογή, ότι τα έθνη θα δουν το φως της, ο κόσμος τριγύρω, ότι ευημερία και ευτυχία θα έρθει μέσα στις πύλες της και στα παλατιά της, ότι το φως του Κυρίου θα την φωτίσει, ότι χαρά Θεού θα πλώσει μέσα της, ότι εκεί που υπήρχε ερήμωση θα είναι τώρα ευτυχία και χαρά και ζωή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει μέσα στην ψυχή του καθενός, στη δική σου Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ της ψυχής σου. Είναι δυνατόν να ανατείλει φως από τη στιγμή που εσύ ειλικρινά θα μετανοήσεις και θα εκζητήσεις το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος ο Θεός να μιλήσει και να ερμηνεύσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία να μας...

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ καλείς την κάθε ψυχή να σηκωθεί από ανάμεσα από τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, και να στρέψει προς τον Χριστό και να ζητήσει το φως του Χριστού. Παρακαλούμε, φώτισε κάθε ψυχή. Φώτισε και την Εκκλησία σου να δίνει το φως μέσα στον κόσμο. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Το φως. Αλλά ποιο φως? Ο Χριστός είναι το φως. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το φως. Και όπως έλεγε ο ποιητής, και υπήρξαν στην ιστορία μύρια φώτα, αλλά δεν ήτανε το φως. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε, εγώ είμαι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Όταν μίλησε, όταν ήρθε μάλλον και γενίασε τη σταδιοδρομία του, την πνευματική, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, είναι το φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σαν να ήθελε να πει, αυτόν το φως που ήδη έρχεται, να το και έρχεται, είναι το φως ερχόμενον και το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έρχεται για να φωτίσει κάθε ψυχή, να της δώσει την αλήθεια του Θεού στην άγνοιά της και στο σκοτάδι της. Επίσης, όταν άνοιξε τα μάτια του τυφλού στο Σιλοάμ, είπε, όταν εν το κόσμο, όσο είμαι στον κόσμο, φως ημί του κόσμου, είμαι το φως του κόσμου. Και ακόμα όταν ήρθαν Έλληνες για να τον δουν και τους μίλησε, εμίλησε τότε για την ανάγκη να υψωθεί στο σταυρό και ο όχλος εγόγγισε. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός θα μείνει στον αιώνα. Πώς θα υψωθεί? Και είπε τότε πάλι τα λόγια αυτά. Έτι μικρών χρόνων το φως εν ημίν εστίν. Περιπατείτε ως το φως έχετε. Ως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως. Είναι ιή φωτός γέννηστε. Έτσι λοιπόν, ποικιλοτρόπος, ο Ιησούς Χριστός εμίλησε για τον εαυτόν του και έδωσε βεβαίωση για τον εαυτόν του ότι είναι το φως. Ποιο φως όμως? Το πνευματικό και ηθικό φως. Από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, άρχισε το κατρακύλισμα. Πρώτα απ' όλα η ιδέα περί Θεού κατρακύλησε, σκοτίνιασε, γιατί σκοτίνιασε ολόκληρος ο ορίζοντας, ο ηθικός και πνευματικός του κόσμου. Από την πίστη στο ζωντανό και αληθινό Θεό, πέσανε στον πανθεϊσμό, πέσανε στην πολυθεία, πέσανε στον αμφέτιχισμό, πέσανε στον ανιμισμό, σε κατώτερες μορφές αντιλήψεως και παραδοχής της υπάρξεως του Θεού, και όλο αυτό το κατρακύλισμα ήταν συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου. Σκαλοπάτια τα οποία κατέβηκε η σκέψη, ο νους, η αντίληψη του ανθρώπου περί του Θεού, καθώς η αμαρτία προχωρούσε μέσα στη ζωή του. Και μαζί με αυτό το κατρακύλισμα γίνηκε και το κατρακύλισμα το ηθικό. Πρέπει να ανοίξει κανείς στην προς Ρωμαίους επιστολή και να διαβάσει από την προς Ρωμαίους επιστολή τον μαύρο εκείνο κατάλογο, τον οποίον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, όταν λέει για τους ανθρώπους ότι αγνόησαν τον Θεό, δεν εγνώρισαν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Οργή του Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εις τους διαλογισμούς αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος καρδία αυτών, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών,
Για τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός για των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Βλέπετε, οι στενείς σχέσεις. Οι στενείς σχέσεις ανάμεσα στην αντίληψη που έχει ο άνθρωπος περί Θεού και την ηθική του, την πνευματική του ζωή. Επειδή δεν γνώρισαν τον Θεό και άλλαξαν τον Θεό σε ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και ερπετών και τετραπόδων και πτηνών, ο Θεός τους παρέδωκε στα πάθη της ατιμίας της καρδιάς τους. Και ειδού τι γίνηκε, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Οι τινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ως τη συνευλογητός εις τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύση, ομοίως και οι άνδρες αφήσανται στην φυσική χρήση, τις γυναικώς εξεκάθισαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω σε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πληρισόντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνον πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι εις τους πράττοντας. Θέλεις άλλη εικόνα της κοινωνικής ζωής των εθνών γενικά από αυτή? Θα ήθελες να δεις τα πράγματα πως περιγράφονται στο Λόγο του Θεού? Έλα μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις. Να η κατάντια. Και στην ντροπή αυτή, στην ανηθικότητα αυτή, εμπήκαν και προχώρησαν όλα τα έθνη της γης και όλοι οι πολιτισμοί είχαν τη στάμπα επάνω τους αυτής της ντροπής. Γιατί αυτή η αισχήνη? Αρνήθηκαν τον Θεό. Αγνώρισαν τον Θεό. Και ήλθε ο Χριστός να δώσει φως. Να γιατί είναι φως ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα εφώτισε την ιδέα περί Θεού. Μας έδειξε την πραγματικότητα του Θεού. Όταν λέγει εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, εννοεί έδειξα τις δικές σου ιδιότητες, τις πραγματικές τις οποίες έχεις. Φανέρωσε το Θεό ως Άγιον, δίκαιον, αγαθόν, Θεόν αγάπης. Τούτες οι αρετές, τούτη η ακτινοβολία της δόξης του Θεού ήταν άγνωστη στον κόσμο. Ακόμα και μέσα στον θρησκευόμενο κόσμο, όπως ήσαν οι Φαρισαίοι της εποχής του Ιησού. Και ο Χριστός ήρθε φως. Έδειξε ποιος είναι ο Θεός. Και δείχνοντας ποιος είναι ο Θεός, στέλνει τις ακτίνες του ελέγχου του μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, για να μην πράξει τα μη πρέποντα και η ζωή των ανθρώπων να μεταβληθεί, να μεταλλαγεί, να αλλάξει. Αυτά τα κάνει ο Χριστός. Και μας έδειξε το δρόμο της ανόδου και πραγματοποίησε το έργο το οποίο έκανε και οδήγησε εις την άνοδο της ανθρωπότητος. Απέθανε απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Έδωσε τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για την εξόφληση του δικού σου προσωπικού χρέους. Το ομόλογο του χρέου σου να σχιστεί. Και σχίστηκε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, καθώς ο Χριστός απέθανε για σένα και καθώς ο Χριστός επλήρωσε για σένα. Είναι το έργο του Χριστού το υπέρημον. Αλλά δεν ήταν τούτο αρκετό. Πάλι θα είμαστε να σειρώμεθα κάτω εάν ο Χριστός δεν έκανε και το έργο του το εντόσιμον. Φωτίζου, το φως σου ήρθε. Ο Κύριος, η δόξα του Κυρίου ανέτηλεπισε. Αν θελήσεις να σηκωθείς από ανάμεσα από τους νεκρούς, τους πνευματικά και ηθικά νεκρούς που σε περιστοιχίζουν, και να στραφείς προς τον Χριστό, η ζωή σου θα ανορθωθεί, η ζωή σου θα ανεβεί, η ζωή σου θα μεταβληθεί, θα σε κυκλώσει σωτηρία, οι πύλες σου θα είναι, οι πύλες της ψυχής σου θα είναι ένεσης, θα βγαίνει από μέσα από την Ιερουσαλήμ της ψυχής σου ένεσης και ύμνος προς τον Θεό, θα σε κυκλώνει η σωτηρία.
Η ευτυχία και η χαρά θα φωλιάσουν μέσα σου και θα γίνεις ένα φως κι εσύ μέσα στον κόσμο που σε περιβάλλει. Την γη θα την καλύψει σκότος και ζώφος στα έθνη. Θέλει καμία αμφιβολία το πράγμα, χωράει αμφιβολία στο θέμα αυτό? Μήπως δεν το βλέπουμε κάθε μέρα ότι η ανθρωπότης βυθίζεται περισσότερο και περισσότερο στο σκοτάδι? Να η ανηθικότης χειροπιαστεί μπροστά μας. Η βία, το έγκλημα, το κακό σε όλες τις μορφές του. Και καθώς προχωρούν τα πράγματα θα μεγαλώσουν περισσότερο και περισσότερο, ώστε η ζωή να γίνει κόλαση και ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε σένα όμως θα ανατείλει το φως του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου, αν πραγματικά δεχθείς τον Χριστό. Οποίο φως, οποίο κάλεσμα, οποία χαρά στην ψυχή που συνδέεται με τον Ιησού Χριστό. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ όλοι μαζί. Είναι ο ύμνος 56.

Τα Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμεν γιατί Εσύ ήρθες φως στον κόσμο. Είσαι το τρανό φως, το μεγάλο φως, το μοναδικό φως που έλαμψε μέσα στη ζωή για να φωτίσει κάθε άνθρωπο. Ω Θεέ μας, σε ευχαριστούμεν. Εμάθαμε την αλήθεια για τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού. Εμάθαμε την αλήθεια για τον εαυτόν μας. Εμάθαμε την αλήθεια για την συμφιλίωση με το Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Εμάθαμε την αλήθεια για την αιωνιότητα, ότι υπάρχει δόξα όπως υπάρχει και κρίσης. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τις αλήθειές σου τις οποίες εφώτισες στο πνεύμα μας. Είσαι εσύ το φως πραγματικά. Είμαθα άλλοτε στην άγνοια και στο σκοτάδι όσο είμαθα μακριά από σε. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε ακόμα στις καρδιές μας. Αποκάλυψε τις αλήθειές σου. Υψώθητη μες στη συνείδηση του καθενός μας και δοξάστητη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Η πρόσκληση σε αυτή είναι ατομική, όπως είπαμε. Και καλεί τον καθένα μας να πάρει την δική του προσωπική εμπειρία του φωτός και της λύτρωσης. Και ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή κάτω από διάφορα περιστατικά περιστάσεις για να καλέσει τον καθένα μας. Φέρνω μια ιστορία από το Λόγο του Θεού, από τα Ευαγγέλια, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα 46, έχουμε την ιστορία εκείνου του Βαρτίμεου του τυφλού. Ζούσε στην Ιεριχώ. Ήταν μια όμορφη κομμόπολης, πόλης, μάλιστα σημαντική στην εποχή του Ιησού Χριστού, μετά την Ιερουσαλήμ. Λίγα στάδια μακριά, μακρύτερα από την Ιερουσαλήμ, κάτω εκεί στην νεκρά θάλασσα, κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα κλίμα θαυμάσιο, ζεστό, όμορφο. Εκεί χουρμαδιές, χουρμάδες, εκεί τα τριαντάφυλλα, άφθονα, εκεί το βάλσαμο, ώστε να έχει αναπτυχθεί εμπόριο βαλσάμου. Μάλιστα, ο Ηρώδης είχε καλοποίησει την Ιεριχώ και είχε φτιάξει δικό του παλάτι εκεί. Και ήταν και έδρα αρχιτελώνου, επειδή εκεί γινότανε μεγάλο εμπόριο για το βάλσαμο. Αλλά μέσα σε εκείνο τον όμορφο κόσμο ζούσε στο δράμα του ένας τυφλός. Στη γωνιά του δρόμου ζητιάνευε, σκεπασμένος με το μανδύα του, το πτωημάτιό του, ζητιάνευε εκεί στη γωνιά του δρόμου ποιος να ξέρε τους συλλογισμούς του. Ζητούσε από τους ανθρώπους, αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά ζητούσε η ψυχή του, δεν υπήρχε άνθρωπος που μπορούσε να του το δώσει. Αν μπορούσαν να του ανοίξουν τα μάτια, ήταν το δράμα του. Εγνώριζε την προσωπική του κατάσταση. Εγνώριζε ότι ήταν τυφλός. Και είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο άνθρωπος την πραγματική του, την προσωπική του κατάσταση και να μπορεί να τη φέρνει ενώπιον του Θεού. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν τι του συμβαίνει. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν τι τους λείπει και δεν μπορούν να κάνουν διάκριση τι είναι η πραγματική ανάγκη της ψυχής τους η βαθυτέρα. Αυτός το ξέρει. Κάποια μέρα άκουσε θόρυβο στο δρόμο. Ο νεαρός ραβίνος περνούσε και οι μαθητέ μαζί του και πλήθος όχλου. Και όπως ήταν συνήθεια ενδεχομένως στην εποχή εκείνης στους ραβίνους, πιθανόν και να δίδασκε καθοδόν ενώ επορεύοντο να τον ρωτούσαν και να απαντούσε. Αλλά ο τυφλός άκουσε τον θόρυβο που περνούσε και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το ποδοβολητό. Και του είπαν, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος περνά και δεν ήθελε περισσότερο. Είχε ακούσει για το πρόσωπο αυτό και μέσα η καρδιά του μυστικά είχε συνδέσει τη φυσιογνωμία αυτή με τον τίτλο του Μεσσία και την αποστολή του Μεσσία. Είχε συνδέσει με στην ψυχή του το γεγονός ότι τούτο το πρόσωπο είναι ενδεχομένως εκείνος τον οποίον οι προφήτες του λαού του είχαν υπεί, είχαν προείπει και είχαν αναγγείλει. Και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Αυτή η φράση, Ιε του Δαβίδ,
που συνέδεε το πρόσωπο του Χριστού με εκείνον ο οποίος θα ήταν Υιός Δαβίδ, ο Μεσσίας, ήταν αποκαλυπτικό της τάσης της καρδιάς του, της πίστης που είχε πάρει από μέσα η ψυχή του. Οι άνθρωποι τριγύρω του προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα. «Σώπα, μη φωνάζεις έτσι!» Αλλά εκείνος που ξέρει την ανάγκη του και εκείνος που ξέρει που θα βρει τη λύση της ανάγκης και τη θεραπεία, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με!» Και ο Κύριος στάθηκε. Δεν είναι το δυνατό να μη σταθεί σε μια τέτοια κραυγή. Δεν είναι δυνατόν ο ουρανός να σιωπήσει όταν η ψυχή σου από μέσα φωνάξει για φως, για σωτηρία, για λύτρωση. Γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος τούτος. Γι' αυτό υπάρχει τούτο το σύμπαν. Δεν υπάρχει για να εμπορευόμαστε. Δεν υπάρχει για να γεμίζουμε τις αποθήκες τρόφιμα και υλικά αγαθά. Δεν υπάρχει για να καταθέτουμε σε τράπεζες χρήματα. Όλα αυτά θα μείνουν εδώ κάτω. Υπάρχει ο κόσμος και ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Και η μέρα διαδέχεται τη νύχτα, γιατί ο ουρανός προσμένει. Πού, πότε θα ακουστεί και από ποιον η φωνή «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόμε». Και ο ουρανός είναι έτοιμος να απαντήσει. Και απήντησε. Διέταξε ο Κύριος να έρθει μπροστά του. Και εκείνος, πετώντας το ημάτιο από πάνω του, έσπευσε, έτρεξε με τα τυφλά του μάτια προς τη φωνή που τον κάλεσε. Και ο Κύριος τον ρωτά, για να φανεί ακόμα περισσότερο η πίστη, «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, να αναβλέψω». Τι μεγάλο πράγμα, να αναβλέψω. Να δει τον κόσμο που τον κύκλωνε και ήταν τόσο όμορφος και δεν μπορούσε να τον δει. Όπως η δική σου ψυχή είναι κλειστή στο θαύμα των αληθιών του Θεού. Δεν γνωρίζεις τις αλήθειες. Δεν γνωρίζεις τον παράδεισο του Θεού. Δεν γνωρίζεις τον κόσμο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Δεν γνωρίζεις τίποτα για τον προορισμό σου, για την αιωνιότητα που έχεις μπροστά σου. Δεν γνωρίζεις για την ψυχή σου. Ο Θεός έχει ετοιμάσει σπουδαία πράγματα, μεγαλεία για σέ και τα γνωρείς. Ασχολείσαι με το επάγγελμά σου, με τη δουλειά σου, με το μαγεριό σου, με το νοικοκυριό σου, να χτίσεις ένα σπιτάκι, να έχεις μερικές καταθέσεις ή να πάρεις κάποια επιστήμη και να σπουδάσεις και τα θεωρείς αυτά τα πράγματα ότι είναι τόσο σπουδαία και μεγάλα για να γεμίσουν την ύπαρξή σου και την ψυχή σου. Και αγνοείς εκείνα για τα οποία ήλθες. Δεν ήρθες για αυτά τα πράγματα. Ήρθες για πολύ ανώτερα. Ο Θεός σε προορίζει να γίνεις πρίγκιπας του ουρανού. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος λέει, ο οποίος ανατείλει ο μελλοντικός, έχει υποταχθεί όχι σε αγγέλους, αλλά έχει υποταχθεί στους πιστούς. Η σπέρμα Αβραάμ, σε σένα και σε μένα, στον οποιονδήποτε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Εκείνη την ημέρα θα βασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό. Θα συμβασιλεύσουμε μαζί του. Αν δεχτείς, αν ανοίξεις την καρδιά σου, αν πιστέψεις, «Κύριε, να αναβλέψω». Θα θέλεις να αναβλέψεις? Θα θέλεις να ανοίξεις τα μάτια σου? Θα θέλεις να αρχίσεις να διαβάζεις τη γραφή με ένα άλλο πνεύμα, σαν και εκείνον που ανακαλύπτει θησαυρούς στο χρυσορυχείο και αρχίζει και σκάβει και σκάβει, γιατί ανακαλύπτει περισσότερους θησαυρούς? Τότε η μελέτη της γραφής θα γίνει κάτι το άλλο για σε, κάτι το διαφορετικό για σε. Θα γίνει σκοπός στη ζωή σου. Θα πεις, εδώ μέσα είναι η δόξα μου, η μελλοντική. Εδώ είναι το μέλλον μου, εδώ είναι η χαρά μου, εδώ είναι η ευτυχία μου, εδώ είναι η νίκη μου, ο θρίαμβος μου. Έλα στο Χριστό, «Κύριε, να αναβλέψω». Και ο Κύριος το απαντά, όχι ανάβλεψε, θα ήταν λίγο μόνον αυτό. Η πίστη σου σε έσωσε. Κάτι βαθύτερο ακόμα. Η πίστη σου σε έσωσε. Οι πύλες της αιωνιότητος ανοίχτηκαν για σε. Το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ο ουρανός σε δέχεται σαν πολίτη του ουρανού. Η πίστη σου σε έσωσε. Πόσο όμορφο πράγμα. Εκείνη την ώρα άγγελοι τον δίνανε με λευκή στολή. Άγγελοι τον στεφανώναν. Γιατί επίστεψε. Είναι το στεφάνι της πίστης. Η νίκη της πίστης στο πρόσωπο του Χριστού. Αόρατα, χωρίς να βλέπει κανείς,
Άγγελοι σου ετοιμάζουν την δόξα σου επάνω. Άγγελοι σε στεφανώνουν. Άγγελοι σε ετοιμάζουν να σε δεχτούν σαν πολίτη του ουρανού επάνω. Και η Γραφή λέει, ο τυφλός, σαν απόκτησε τα μάτια του, δεν είπε, πάω να δω τους τόπους της γης και να δω την Ιεριχώ που δεν την ήξερα, την άκουγα. Να γυρίσω να δω άλλα μέρη. Να γυρίσω να δω τον κόσμο που τον αγνοώ. Να θαυμάσω τα χρώματα, τον ήλιο, τη θάλασσα. Να θαυμάσω. Όχι. Μπροστά του δεν υπήρχε υψηλότερο, ομορφότερο, ωραιότερο ιδεώδες από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν γνωρίσεις τον Χριστό, κάθε άλλη αξία σβήνει μπροστά σε αυτή τη δόξα και σε αυτό το φως. Η δόξα του Χριστού λάμπει και ακτινοβολεί σε τόση ένταση που πλέον τα μάτια σου κατακλείζονται από το φως του Χριστού και δεν έχεις ούτε κέφι, ούτε διάθεση να πας αλλού. Μπορεί να σε καλέσουν να σου πούνε πάμε στις συντροφιές τις πρώτες που ήξερες, πάμε κάπου αλλού, πάμε να δεις πράγματα που δεν τα ήξερες. Θα πεις, αυτά σβήσανε για μένα. Ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επεμέ στην ψυχή μου. Το φως με φωτίζει. Δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού. Θα ακολουθήσεις τον Χριστό. Έτσι και ο τυφλός τούτος ακολούθησε τον Ιησούν Χριστό. Μπήκε στο πλήθος κι αυτός απόκοντας τον Ιησού. Και ίσως όχι σαν τους άλλους, οι οποίοι από συνήθεια πήγαιναν. Και είναι πολλοί που πάνε πίσω από τον Ιησού. Άλλοι από συνήθεια, άλλοι γιατί τα βρήκαν, άλλοι γιατί τους τάπαν, άλλοι για ποικίλους λόγους, από την παράδοσή τους. Αλλά με επίγνωση ήξερε πλέον τι είχε μπροστά του και ήξερε το θησαυρό του και τον ακολουθούσε. Σήκω φωτίζου, το φως σου ήρθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Αλλά αν αδελφοί αγαπητοί αυτό ισχύει για τον καθένα ατομικά, ισχύει παράλληλα και για την Εκκλησία του Χριστού. Φτώχεια θα τη διακρίνει, φτώχεια στην πνευματική της ζωή, εφόσον ο Χριστός δεν είναι ο ήλιος που τη φωτίζει, η σελήνη που τη φωτίζει. Δεν έχουμε ανάγκη από τον ήλιο και τη σελήνη. Τι θέλω να πω? Δεν έχουμε ανάγκη από τη φυσική γνώση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν φυσικές γνώσεις, βλέπουν με φως αμυδρό του ηλίου, της σελήνης. Αλλά εκείνοι που εγνώρισαν τον Χριστό έχουν τον ήλιο της δικαιοσύνης μες στη ζωή τους, ξέρουν πολύ περισσότερα από τους άλλους που φωτίζονται από το φυσικό φως της γνώσεως. Εμείς έχουμε τον Χριστό και η Εκκλησία είναι ανάγκη να αυξηθεί σε αυτή τη γνώση του Χριστού και στο φως του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς επιστολή, ήδη ο καιρός επλησίασε, η μέρα επλησίασε, η νύχτα προχώρησε. Είναι ώρα να ανορθωθούμε, να πετάξουμε τα έργα του σκότους, να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Είναι ανάγκη να κάνεις βεβαία την κλίση σου και είναι ανάγκη η Εκκλησία να δείξει ότι έχει και διαθέτει αυτό το φως και το δίνει σε άλλους. Αυτή είναι η αποστολή της. Αν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το φως να το δώσει και να το δείξει, τι αξία έχουν τα κτίρια, τι αξία έχουν τα ονόματα, τι αξία έχουν τα άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε, τι αξία έχουν οι θεολογικές γνώσεις, αν έχουμε το φως στην ηθική μας και πνευματική ζωή, την πρακτική, την καθημερινή, στο περπάτημά μας, έργα δικαιοσύνης, αγάπη, ενότης, ταπείνωσης, εξάρτησης από το Θεό, να κατοικεί το φως. Λέει ο λόγος του Θεού στον Ισαΐα, τότε θα δεις, το ελάχιστον θα γίνει πολύ, το μικρόν θα γίνει μέγα. Τότε ο Κύριος θα στρέψει τα ποτάμια των ευλογιών του μέσα. Ο χαλκός θα μεταβληθεί σε χρυσάφι, ο σίδηρος σε ασήμι και ούτω καθεξής. Δείγματα, μάλλον σημάδια, μάλλον σύμβολα μιας ευλογίας και μιας ευτυχίας που θα κατακλείσει την Εκκλησία. Τότε θα είσαι φως και ενώ σταχέθνει τριγύρω, το σκοτάδι θα πλώνει και το σκοτάδι θα μεγαλώνει. Τα έθνη θα εισραίουν σε σένα για να πάρουν το φως, το φως της γνώσης του Ιησού Χριστού, το οποίο θα κατοικεί σε σέ. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε. Ισχύει και για την Εκκλησία του Χριστού. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ήθε πραγματικά να εγερθούν οι καρδιές μας,
να εξητήσουν το πρόσωπο του Χριστού, να κάνουμε βεβαία την ενίκηση του Χριστού στις καρδιές μας και το περπάτημα του Χριστού ανάμεσά μας, να κάνουμε βεβαία την παρουσία Του, ώστε ο οποιοσδήποτε έρχεται απ' έξω σε τούτο εδώ τον κύκλο να λέγει πραγματικά εδώ μέσα ζει ο Χριστός, πραγματικά εδώ είναι άνθρωποι του Θεού, πραγματικά εδώ πέρα δοξάζεται ο Θεός, έχει δώσει, έχει κάνει θρόνο του ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων αυτών. Ο Κύριος να το δώσει και να μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού και να δοξαστεί. Σήκω, φωτίζουν, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν.

όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου και την ευλογία του καθώς θα φύγουμε. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Ευδόκησες να στείλεις στο σκοτεινό τούτο πλανήτη μας το φως το δικό σου. Πάνω από το φυσικό φως, πάνω από τις φυσικές γνώσεις που ο άνθρωπος αποκτά, το δικό σου φως το πνευματικό, ο Χριστός, ο οποίος μας δίνει την αποκάλυψη του προσώπου σου, μας φανερώνει τον εαυτόν μας, μας δείχνει το δρόμο της λύτρωσης και πραγματοποίησε το έργο το σωτήριο επάνω στο σταυρό, ώστε να γίνει αυτό η γέφυρα που μας φέρνει κοντά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι το φως φωτίζει πραγματικά στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για το κάλεσμα που στέλνει. Σήκω, φωτίζου, παραγγέλει το πνεύμα σου το Άγιο σε κάθε ψυχή. Δώσε μας χάρη πραγματικά να εγερθούμε σαν άτομα, σαν εκκλησία, με υψωμένο το φως το δικό σου το Χριστό. Όλη η γνώση μας να είναι Χριστός και όλη η ζωή μας να είναι Χριστός, για να μπορούμε να δώσουμε το φως αυτό και στους ανθρώπους τριγύρω μας που είναι δυστυχείς, που στέκουν στην άκρη του δρόμου και ζητιανεύουν χωρίς να μπορούν να βρουν αυτό το οποίο ζητούν και ποθούν. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλογών ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Μια πραγματικότητα γνωστή και άγνωστη. Βέβαια για τον πολύ κόσμο είναι το μεγάλο άγνωστο ο Θεός. Πολλοί ρωτούνε, δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε. Τι μπορούμε να ξέρουμε για το Θεό? Και πολλοί πιστεύουν ότι η πραγματικότητα του Θεού είναι μία έννοια την οποία τη φέρνουμε μέσα μας, διότι μας την είπανε από τα μικρά μας τα χρόνια. Επειδή συνηθίσαμε να την ακούμε και γι' αυτό την έχουμε, άλλοι ανακαλύπτουν ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την πληροφορία περί Θεού και την φέρνει μέσα του από τη γέννησή του. Έτσι εξηγείται πως μέσα στις φυλές της γης και στον κόσμο ολόκληρο μπορεί να βρει κανείς την ιδέα περί Θεού διάχυτον μέσα σε όλες τις συνειδήσεις και σε όλες τις ψυχές, ενώ δεν πήγε κανείς κάτω εκεί να τους διδάξει και κανείς να τους επιμείνει για την πραγματικότητα Θεός. Και όμως λίγο πολύ παραδέχονται την ύπαρξη όντων υπερβατικών, εν πάση περιπτώσει πιο πάνω από αυτούς τους ανθρώπους, τα οποία όντα αυτά τα φοβούνται, προσέχονται σε αυτά ή κάνουν μάγια για να τα εξευμενήσουν. Έτσι η ιδέα του Θεού υπάρχει, το θέλουμε δεν το θέλουμε, μέσα στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Αλλά τι είναι ο Θεός? Κάποιος είπε πολύ σωστά, είναι μια πραγματικότητα γνωστή και άγνωστη συγχρόνως. Και έχει δίκιο, διότι ομολογουμένως υπάρχει κάποια γνώση Θεού, αλλά υπάρχει και πολύ άγνοια μέσα στον κόσμο για την πραγματικότητα Θεός. Αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες κυρίως. Αφενός μεν από την αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίνει για τον εαυτόν του. Και όπως θα δούμε, υπήρξε μία διάφορος αποκάλυψης την οποία έδωσε ο Θεός για τον εαυτόν του σε διαφόρους χώρους και εις διάφορων χρόνων. Διαφορετική, και αυτό φυσικά οφείλεται εις την απόλυτη θέληση του Θεού και εις τους σκοπούς του, που μπορούν να είναι παιδαγωγικοί για την ανάπτυξη του πλάσματος, την διαπαιδαγωγησή του, διότι έχει τα σχέδιά του, γιατί δίδει εδώ μια μεγαλύτερη αποκάλυψη, εκεί μια όχι τόσο μεγάλη, αλλά σταδιακά την δίδει σε όλους. Ο πρώτος παράγων λοιπόν είναι ο αντικειμενικός παράγων της αποκαλύψεως του Θεού. Μαθαίνουμε πραγματικά ότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη του εαυτού του κατά διαφόρους τρόπους, δίδοντας την μαρτυρία του εαυτού του. Δηλαδή, μίλησε, έδωσε αποκάλυψη των σχεδίων του, και αυτή η αποκάλυψη του Θεού είναι πρόδειλη, είναι έκδηλη, είναι φανερά και είναι και πλήρης, γιατί ο Θεός σταδιακά έδωσε μία έκδηλη αποκάλυψη του εαυτού του και πλήρη, ώστε ο άνθρωπος πραγματικά να ικανοποιείται από αυτή. Έχουμε λοιπόν την αποκάλυψη του Θεού. Και από την άλλη μεριά είναι ένας υποκειμενικός παράγων που αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή οι σχέσεις είναι του Θεού που γνωρίζεται και του ανθρώπου που γνωρίζει. Αυτή είναι η σχέση μεταξύ Θεού ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν δίνει αποκάλυψη του εαυτού του και την έδωσε μέσα στη διάρκεια της ιστορίας, με επεμβάσεις, με ενέργειες, με σκέψεις τις οποίες έδωσε, φωτισμών σκέψεων των ανθρώπων, και θα δούμε βέβαια τους τομείς εις τους οποίους απεκάλυψε τον εαυτόν του. Από την άλλη μεριά είναι η δεκτικότης του ανθρώπου. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι το ίδιο δεκτικός εις όλους τους καιρούς, σε όλες τις εποχές, σε όλα τα θρησκευτικά συστήματα και σε όλη την νοητική εξέλιξη την οποία μπορεί να έχει η ανθρωπότητα. Είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι βέβαια αγνοούν τον Θεό και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να τον γνωρίσουν. Είναι εκείνο το οποίο μάλιστα το είπε ο ίδιος ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι Ζ 25, και ο κόσμος σε σε ουκέγνω και ο κόσμος σε ουκέγνω. Αυτή είναι η γενικότερη ή μάλλον γενική στάσης την οποία ο άνθρωπος στηρεί. Δεν υπάρχει έφεσης και δεν υπάρχει δεκτικότης αυτών των αποκαλύψεων τις οποίες ο Θεός δίδει. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πλάσματα του Θεού, τα οποία μισούν τον Θεό. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για τον Θεό, αλλά και παίρνουν μια στάση εχθρική κατά του Θεού. Μισούν τον Θεό. Θα θυμηθούμε το χωρίο εκείνο των ψαλμών, στο Ιώτα Δέλτα ψαλμό, που λέει «Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστειν Θεός». Υπάρχει λοιπόν η άγνοια, υπάρχει και η εναντίωση, η συνειδητή εναντίωση, αντίθεση εναντίον του Θεού που μπορεί να την βρει κανείς μεταξύ των ανθρώπων. Να γιατί λοιπόν μιλάμε για διαφορετική δεκτικότητα την οποία ο άνθρωπος έχει. Υπάρχει σε άλλους μια μεγαλύτερη έφεση προσεγγίσεως των αποκαλύψεων του Θεού. Υπάρχει σε άλλους μικρότερη ή υπάρχει αδιαφορία ή υπάρχει και εναντίωση, μίσος κατά του Θεού. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Θεός έδωσε μία σταδιακή αποκάλυψη του εαυτού του και θα την βρούμε αυτή τη σταδιακή αποκάλυψη σε τομείς τους οποίους θα αναγνωρίσουμε, όπως στη φύση, στην ιστορία, στη συνείδηση. Ένα εδάφιο, αυτό στο πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο γάμα 2, θα μας πει πρώτα απ' όλα, θα μιλήσει για αυτήν την σταδιακή αποκάλυψη, όταν λέει «Τώρα γνωρίζομαι ότι είμαι τα τέκνα Θεού και ακόμα δεν εγνώστη τι θέλομεν είστε. Γνωρίζομαι όμως ότι όταν εκείνος φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν». Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αποκάλυψη του Θεού σταδιακή. Ο άνθρωπος γνωρίζει τώρα, δεν ξέρει τι θα είναι πιο πέρα. Και ο Θεός δίνει την αποκάλυψή του αυτή ανάλογα με τα σχέδιά του τα οποία έχει και φυσικά και την διάθεση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι γνωστός και άγνωστος. Και αυτό προσδιορίζεται ανάλογα με το αν ο Θεός έδωσε αποκαλύψεις και ποιες αποκαλύψεις έδωσε. Αυτός είναι ο αντικειμενικός παράγοντας. Και από το αν ο άνθρωπος έχει διάθεση να μάθει και ενδιαφέρον να πληροφορηθεί, και αυτός είναι ο υποκειμενικός παράγοντας, η δεκτικότης που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Έτσι μπορούμε να το δούμε αυτό και στο περιβάλλον μας, γύρω μας. Μερικοί ψάχνουν, έχουν ενδιαφέρον και πραγματικά ευρίσκουν. Μερικοί αδιαφορούν και αν τους μιλήσεις δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον για τα πράγματα αυτά και συνεπώς ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου δεκτικός. Και αυτή τη διαφοροποίηση τη βλέπουμε μέσα στο περιβάλλον που μας κυκλώνει και δεν πρέπει να εκπλησόμεθα, γιατί ο άνθρωπος είναι μια ελευθερία και σαν ελεύθερο όν κινείται ανάλογα με το τι θέλει. Η θέλησή του είναι σε αυτό το σημείο απόλυτη. Ο Θεός δεν επεμβαίνει να τη δεσμεύσει, δεν θα επέμβει να καταναγκάσει, να πιθαναγκάσει τον άνθρωπο, τον αφήνει ελεύθερο να εκδηλωθεί. Άλλοι λοιπόν ζητάνε και άλλοι δεν ζητάνε. Άλλοι διψούν και άλλοι δεν διψούν. Και μια αποκάλυψη την οποία δίνει ο Θεός για τον εαυτό του, επί παραδείγματος, που μιλάει τόσο πολύ σε κάποιον, δεν μιλάει καθόλου σε κάποιον άλλον. Όταν σχάρει κάποιος κοιτάζει τη φύση και λέει «Τι έφτιαξε ο Θεός, τι μεγαλεία έφτιαξε ο Θεός». Η φύση τον υποβάλλει και του αποκαλύπτει την δύναμη του Θεού. Ο άλλος δεν συγκινείται. Το κοιτάει και δεν ενδιαφέρεται. Ούτε θα καταλήξει στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο πρώτος. Βέβαια θα πρέπει να ξεχωρίσει κανείς δύο τάσεις, δύο υπερβολές που κυκλοφορούν γύρω μας, σαν φιλοσοφίες διατυπώθηκαν, αλλά και σαν γνώμες τις οποίες αντιπροσωπεύει ο κόσμος, μπορούμε να τις βρούμε ολοτρόγυρά μας. Η μία τάση και η μία υπερβολή είναι ότι τον Θεό δεν μπορούμε καθόλου να τον γνωρίσουμε. Ο αγνωστικισμός, ο οποίος τις ρίζες του τις έχει στην καντιανή φιλοσοφία, επειδή ο φιλόσοφος αυτός, ο Γερμανός, ο Ιμάνουελ Καντ, μίλησε για τις δυνατότητες του ανθρώπινου λογικού, τις γνωστικές μας ικανότητες, και είπε ότι οι γνωστικές μας ικανότητες είναι περιορισμένες στο χώρο και στο χρόνο και δεν μπορούμε να βγούμε από τα όρια του χώρου και του χρόνου, και κατά συνέπεια πραγματικότητες που κίνονται πέραν του χώρου και του χρόνου, όπως είναι ο Θεός πάντως χάρη, δεν είναι προσιτές στο μυαλό μας. Είναι παραπάνω από την ικανότητά μας τη γνωστική, και κατά συνέπεια ο Θεός είναι από τη φύση του απλησίαστος, απρόσιτος, και δεν μπορούμε να τον ξέρουμε. Από εκεί βέβαια ξεκινάει η φιλοσοφία αυτή του αγνωστικισμού. Αγνοούμε τον Θεό, δεν μπορούμε να τον μάθουμε και κατά συνέπεια τον αγνοούμε, και ακόμα επειδή δεν είναι, είναι απρόσιτος στη γνώση μας, και ακόμα ότι ο Θεός είναι αδιάφορος και για την συνείδησή μας. Η συνείδησή μας δεν ενδιαφέρεται για αυτή την πραγματικότητα και μάλιστα για τα πρακτικά μας συμφέροντα. Τι να τον κάνεις τον Θεό στην καθημερινή σου ζωή, σου λέει ο άλλος. Όχι καημένε, συνείδησής μου είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Συνείδησής μου δεν μιλάει για τον Θεό. Αν θες να μιλήσεις για Θεό, αυτή είναι η συνείδηση είναι ο Θεός. Και έπειτα δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Θα ασχοληθεί ο Θεός με μένα στην πρακτική μου ζωή. Αυτή λοιπόν η τάση που αποκλείει τη γνώση του Θεού, είτε με τη διάνοια, είτε με την ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει στην πρακτική μας ζωή και δεν έχει σχέση με τη δική μας την ηθική συνείδηση, είναι μια υπερβολή και μια ακρότητα, μια ακρότης την οποία βάνει κανείς στην άκρη. Μια άλλη ακρότης είναι ότι πάνω ότι δυνατόν, είναι δυνατόν να γνωστεί περί Θεού, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το έχει μέσα. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν έχει παρά να εμβαθύνει μέσα στον εαυτό του για να βρει το Θεό. Και αυτή είναι μία άλλη ακρότης, διότι αποκλείει κάθε αποκάλυψη την οποία ο Θεός θα έδιδε για τον εαυτό του. Και θα δούμε ότι η Βίβλος μας μιλάει ότι ο Θεός έδωσε αποκαλύψεις και έδωσε και με τη φύση, έδωσε και με την ιστορία, έδωσε στην ηθική συνείδηση αποκαλύψεις, έδωσε τελικά στην προπαρασκευή του έργου της σωτηρίας και εις την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας, στέλνοντας τον Υιόν του, τον μόνο γενή, τον Ιησού Χριστόν, εις τον κόσμο τούτον. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το Θεό και κατά συνέπεια ό,τι μπορεί να γνωστεί περί Θεού υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και αρκεί ο άνθρωπος να εμβαθύνει μέσα του, δέχονται πρώτα απ' όλα, χωρίστηκαν σε σχολές, οι μεν έδωσαν την αυτήν βαρύτητα στη λογική και είπαν ότι η λογική αναγκαία σε οδηγεί, καθώς κοιτάς τον κόσμο γύρω, να αποδώσεις τα συστατικά, τα χαρακτηριστικά της έννοιας του Θεού σε ένα όν, αλλά αυτό είναι Θεός. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και απλώς η λογική σκέψη του ανθρώπου, δεν είναι ο Θεός. Ο πραγματικός που είναι έξω από τη λογική σκέψη, έξω από τη δημιουργία, έξω από τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή η πορεία της σκέψεώς μας, η εργασία της σκέψεώς μας, δεν μπορείς να την ταυτίσεις με τον Θεό, να γίνει Θεός. Αυτή η σχολή λοιπόν δίνει έμφαση στη λογική ικανότητα του ανθρώπου. Άλλοι δώσανε έμφαση στην συνείδηση του ανθρώπου και αυτές είναι σχολές οι οποίες παίξαν ένα μεγάλο ρόλο σαν θεολογικές σχολές στο εξωτερικό, αυτοί που λέγανε τον Χάρη ότι η συνείδηση του δίνει την αποκάλυψη του Θεού και σε πληροφορεί, ο Σλέγερμάκερ, μια σχολή στη Γερμανία που επηρέασε συνειδήσεις και πνεύματα και φοιτητάς κλπ. Ή ο άλλος ο Ροτ για τη λογική, ή άλλοι που έδωσαν έμφαση στην εξωτερική εμπειρία, όπως ο Ρίτσλ και η σχολή του. Η εξωτερική εμπειρία είναι αυτή που σου δείχνει απλώς τον Θεό. Όλες αυτές οι τάσεις, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τη γνώση του Θεού και ότι δεν μπορεί να βρεις τον Θεό πουθενά αλλού έξω από τον άνθρωπο, ή ότι δεν μπορείς καθόλου να τον γνωρίσεις, είναι ακρότητες και υπερβολές. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη του εαυτού του στον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρθηκε για τον άνθρωπο και ενδιαφέρθηκε για τον άνθρωπο να τον υψώσει εις τη γνώση του εαυτού του. Με ρώταγε πριν από μέρες κάποιος, με ρώτησε, για πες μου σε παρακαλώ, έθεσα το ερώτημα αυτό σε πολλούς ανθρώπους τριγύρω και δεν μπόρεσα να μου δώσει την απάντηση. Να δω εσύ τι απάντηση μου λέει θα μου δώσεις. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε. Τουλάχιστον το πω. Πολύ απλό. Ζούμε και υπάρχουμε για να γνωρίσουμε το Θεό. Επειδή οι γνώσεις του Θεού είναι η αιώνια ζωή. Διότι το λέει μέσα στις γραφές. Αυτή εστίν η αιώνια ζωή, να γνωρίσω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή θα πει να κατέχεις και να γνωρίζεις το Θεό. Η γνώση αυτή, όπως θα δούμε, σε μεταμορφώνει, σε ανακαινίζει και στα βάθη σου και στο εξωτερικό σου. Συνεπώς, η γνώση του Θεού, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Δεν φαντάζομαι να μπορεί να σκέπτεται κανείς, τουλάχιστον από αυτούς που έρχονται εδώ μέσα, ότι ο σκοπός της ζωής μπορεί να είναι τι? Να κάνεις επιχειρήσεις, να μαζεύεις χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία, ή να αυξάνεις σε γνώσεις οι οποίες πάντοτε είναι λυπείς και περιορισμένες και ποτέ δεν θα φτάσουν στην τελειότητα που θα φτάσουν όταν θα φτάσεις εκεί πάνω. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα φτάξεις στα σκοπούς. Αυτή είναι εφήμερη σκοπή και προσωρινή. Δεν είναι ο κύριος σκοπός για τον οποίο ο άνθρωπος ήρθε στην ύπαρξη. Ο κύριος σκοπός είναι να γνωρίσεις τον Θεό και αυτόν τον οποίο απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτό είναι η αιώνια ζωή. Το να απασχολείσαι με το Θεό, το να γνωρίζεις το Θεό, το να προσέχεις στο Θεό, το να φροντίζεις να μάθεις το Θεό κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει και για τον οποίο ήρθες στον κόσμο τούτον. Ο Θεός λοιπόν θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό του στον άνθρωπο, διότι αυτός είναι το υπέρτατο αγαθό και η κατοχή του υπέρτατου αγαθού στη ζωή μας είναι πλούτος, είναι ευτυχία, είναι χαρά, είναι μακαριώτης. Ο Θεός θέλει λοιπόν να τον γνωρίζουμε, να τον γνωρίσουμε. Και μας έδωσε σφαίρες αποκαλύψεων. Δεν είναι που δεν μπορεί να γνωριστεί ο Θεός αλλά διόλου, όπως είπαν αυτοί τη σχολή του αγνωστικισμού, ούτε είναι μόνον τα στοιχεία που έχει ο άνθρωπος μέσα του και μάλιστα θαρμένα όπως είναι οι γνώσεις του Θεού. Ο Θεός έδωσε απαρχής και όρισε σφαίρες αποκαλύψεως όπου ο άνθρωπος μπορούσε να προσεγγίσει το Θεό και να γνωρίσει περί του Θεού. Μια τέτοια σφαίρα είναι η φύση. Και φανέρωσε το Θεό, ο Θεός των εαυτών του με μαρτυρίες και αποκαλύψεις. Στη φύση, στη γενική ιστορία, στην προπαρασκευή και εκπλήρωση της σωτηρίας. Η φύση. Τι μεγάλο βιβλίο ανοιχτό στον άνθρωπο. Γύρνα τις σελίδες του και σπούδαζε πάνω σε αυτήν. Κάποιος μου λέγε, μα γιατί λέει τις Κυριακές όταν κηρύττεις, λέει, όλο φέρνεις για τη φύση και μιλάς για τον ουρανό και μιλάς για τη θάλασσα. Εγώ λέει, ξέρεις τι σκέφτομαι, λέει, όταν αρχίζεις και μιλάς για ουρανό και για θάλασσα, λέω, ο Χάνος δεν είναι προετοιμασμένος. Δεν έχει ετοιμάσει το κηρύγμα του, δεν έχει διαβάσει και δεν έχει προετοιμάσει το κηρύγμα. Μας μιλάει για ουρανό και για θάλασσα. Μα λέω, διότι η φύση αποκαλύπτει το Θεό. Αλίμονό μου αν δεν μιλήσω γι' αυτό, το μεγάλο βιβλίο το ανοιχτό. Δεν είναι έλλειψης ετοιμασίας, ακριβώς διότι ετοιμάζομαι, μιλώ γι' αυτό. Διότι κάθε πτυχή της φύσεως, την οποία ο άνθρωπος θα ήθελε να την σηκώσει, να την ανοίξει, κάθε τη σελίδα, μα θέλεις είναι μια δύση, θέλεις είναι μια ανατολή, θέλεις είναι το λουλούδι που είναι κάτω από το δέντρο ή πίσω από το βράχο, θέλεις είναι η απέραντη θάλασσα, θέλεις είναι οι θησαυροί που κρύβονται μέσα σε αυτή, θέλεις είναι η ομορφιά του βράχου, θέλεις είναι οτιδήποτε, όλα σου μιλούν για την ύπαρξη του Θεού. Φύσης λοιπόν δείχνει τον Θεό, όπως και η γενική ιστορία φανερώνει τον Θεό. Βέβαια η γενική ιστορία τον δείχνει το Θεό στις αλλεπάλληλες κρίσεις και επεμβάσεις δικαιοσύνης τις οποίες ο Θεός πραγματοποιεί μέσα στον κόσμο. Και παρόλο ότι πολλές φορές αυτές οι επεμβάσεις του Θεού αναστέλλονται και δεν είναι συνεχείς. Περνάει μια περίοδος που ανισχάρει και τον κόσμο και αμαρτάνει και είναι έκδοτος και πού είναι ο Θεός. Αφαρχίζουν οι άνθρωποι και φωνάζουν, Θεέ μας, δεν βλέπεις από πάνω, δεν ρίχνεις φωτιά να κάψεις, πού είσαι? Και αυτό δεν πειράζει. Αναστέλει την κρίση του, γιατί περιμένει και δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο να μετανοήσει, να έρθει σε μετάνοια και επίγνωση. Αλλά βέβαια που να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Οπότε ο Θεός κατεβαίνει και κάνει κρίση. Κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων. Ο Θεός κατεβαίνει κάτω και λέγει μέσα στη γραφή, ήλθον λέει για να είδω εάν όντως η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων είναι τριάφτη ως ανηγγέλθη σε με. Πήγαν άγγελοι στον ουρανό και του είπαν θέμα και εκείνα τα σώμα βράζουν. Τα γόμορα βράζουν κάτω. Και κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός, ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, για να δει αν η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων είναι όντως έτσι, όπως ανηγγέλθη σε αυτό. Και πάλι δεν βιάζεται να κάνει την κρίση. Πάλι βραδαίως προχωρεί στην κρίση, γιατί θέλει να τους φέρει σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η γενική ιστορία μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα του Θεού. Και ακόμα το έργο της προπαρασκευής και της εκπληρώσεως του σωτηριακού έργου του Θεού. Αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Άλλο βιβλίο ανοιχτό. Παίρνεις την Αγία Γραφή και την ανοίγεις μέσα στις σελίδες της και παρακολουθείς από σελίδα σε σελίδα πώς ο Θεός προετοίμασε το έργο της σωτηρίας. Φωτίζοντας έναν άνθρωπο εδώ, μιλώντας έναν άλλον εκεί, δίνοντας μια αποκάλυψη πιο πέρα, τυποποιώντας τα γεγονότα της σωτηρίας με τύπους όπως ήταν στην παλαιά εποχή, με την κυβότα του μαρτυρίου, με τις 10 εντολές, με τον Μωυσή σαν άνθρωπο και σαν προφήτη και ούτω καθεξής. Αυτή η προετοιμασία του έργου της σωτηρίας είναι μέγα κεφάλαιο που το εργάστηκε η σοφία του Θεού και η οποία σοφία του Θεού δούλεψε και αν το διαβάσεις μας αποκαλύπτει, σου αποκαλύπτει και μας αποκαλύπτει σε όλους, μας αποκαλύπτει τον Θεό στο έργο του μέσα στην ιστορία έως της ολοκληρώσεως του έργου της σωτηρίας. Ώστε αυτοί οι τρεις τομείς είναι πραγματικά θαυμαστή και μεγάλη. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτόν του σε σφαίρες τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε, όπως είναι η φύση που μιλάει σε κάθε συνείδηση, όπως είναι και η συνείδηση, το αντίστοιχο της φύσεως μέσα μας, η συνείδηση μέσα στον άνθρωπο, η γενική ιστορία που δείχνει τις κρίσεις του Θεού. Και λένε οι άνθρωποι, βρε τι έκανε ο Θεός, κοίταξε τι καταστροφές. Οποίας καταστροφάς κάνει εν τη γη. Και ακόμα η προετοιμασία του Θείου σχεδίου και η εκπλήρωσή του. Βέβαια θα πρέπει να πει κανείς ότι και με όλα τα αυτά ο Θεός είναι μια πραγματικότητα απρόσθετη. Δεν μπορείς να πεις ότι τον κατέχεις εις όλη την έκταση, πάντοτε θα είναι το μεγάλο άγνωστο και θα είναι το μεγάλο μυστήριο. Και ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είναι έτσι απρόσιτος, και αν ακόμα δεν είχε μεσολαβήσει οι πτώσεις του ανθρώπου, δηλαδή η αμαρτία του ανθρώπου, η ηθική πτώση, η οποία βεβαίως σκοτίνιασε τα πράγματα, σκοτίνιασε τη συνείδηση του ανθρώπου, θόλωσε το μυαλό του ανθρώπου, παρεμόρφωσε τα γεγονότα τα φυσικά τριγύρω, έτσι που τα κοιτάς και δεν σου πολύ μιλάνε ότι αποκαλύπτουν τον Θεό, ούτε και η λογική σου πολύ καθαρά δουλεύει, ούτε είναι αρκετά φωτισμένη, ούτε η συνείδησή σου. Αλλά κι αν ακόμα ο άνθρωπος δεν είχε πέσει, ώστε η συνείδηση να σκοτεινιάσει, το μυαλό να θολώσει και τα γεγονότα τα φυσικά να μην μπορούν να δείξουν τον Θεό στο μεγαλείο του όσο πρέπει, γιατί η αμαρτία είναι η φθορά, είναι οι καταστροφές που έχουν μπει μέσα. Μόνο τα είναι λέγω και άλλοι λόγοι που μας κάνουν τον Θεό να είναι απλησίαστος και απρόσιτος. Οι λόγοι αυτοί είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι άπειρος και το πλάσμα είναι πεπερασμένο. Ο άνθρωπος είναι σε χώρο και σε χρόνο κινείται. Είναι ένα πεπερασμένο. Πού να συλλάβεις το άπειρο. Θα θυμηθούμε εκείνη την ωραία ιστορία την οποία διηγούνται για κάποιον Άγιον του Θεού, ο οποίος έκανε βόλτες στην Αμμουδιά και προσπαθούσε να συλλάβει τον Θεό και μάλιστα ποιος εγέννησε τον Θεό. Αυτή είναι μια παγίδα διανοητική, να βάλεις αιτία στον Θεό, χρόνο στον Θεό. Ότι ο Θεός κάποτε δεν υπήρξε και κάποτε κάποιος τον είδε, μα τότε εκείνος είναι ο Θεός που γέννησε τον Θεό. Και πάλι ο Θεός δεν είναι Θεός και ούτω διαρκώς θα προχωρήσει. Ο Θεός είναι πέραν χώρου και πέραν χρόνου και το ερώτημα αυτό δεν έχει νόημα. Είναι παγίδα της δικής μας λογικής που κινείται σε χώρο και σε χρόνο. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το χώρο και το χρόνο. Όμως ο άνθρωπος αυτός του Θεού έκανε βόλτες στην Αμμουδιά και σκεπτότανε και προσπαθούσε να συλλάβει το γεγονός αυτό και σε μια στιγμή λέει παρατήρησε ένα παιδάκι που έπαιρνε με μια κυβάδα θάλασσα από τον μεγάλο ωκεανό και την έριξε σε μια τρύπα στην άμμο που είχε κάνει. Και έπαιρνε και έριξε μέσα. Και ο Άγιος άνθρωπος αυτός του Θεού σταμάτησε και κοίταξε το παιδάκι, του λέει: παιδί μου, τι κάνεις? Σε κοιτώ και δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθείς να κάνεις. Θέλω να ρίξω, του λέει, όλο τούτο τον ωκεανό σε αυτή την τρύπα. Μα είναι δυνατόν, του λέει, να το κάνεις αυτό? Αδύνατον. Άλλο τόσο κι εσύ είναι αδύνατο να συλλάβεις τον Θεό. Δεν είναι δυνατό το δικό σου μυαλό, το πεπερασμένο στο χώρο και στο χρόνο, να συλλάβει το άπειρο του Θεού. Πάντα λοιπόν ο Θεός θα είναι το μεγάλο άγνωστο. Θα είναι γνωστός και ταυτόχρονα θα είναι ο μεγάλος άγνωστο. Και ας μου επιτραπεί να πω ότι και όταν θα πάμε στους ουρανούς και βρεθούμε στη δόξα εκείνη την ημέρα, και παρόλη τη γνώση που θα έχουμε και την αποκάλυψη την οποία θα μας δίνει ο Θεός πλέον, διότι θα βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον, ας μη φανταστεί κανείς ότι το Θεό θα τον έχει εξαντλήσει. Και θα πάψει πλέον ο Θεός να είναι Θεός, διότι το πλάσμα θα τον κατέχει σε τέτοιο σημείο που πλέον ο Θεός θα αρχίσει να θαυμάζει εμένα. Θα πρέπει να αρχίσει να θαυμάζει εμένα. Γιατί εγώ τον κατέχω ολόκληρον και δεν μένει πλέον υπόλοιπο από το Θεό. Αδύνατον. Πάντα ο Θεός θα είναι το μεγάλο άγνωστο. Πάντα θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό, παρόλη τη γνώση την οποία θα έχουμε και την αποκάλυψη του Θεού. Πάντα θα είναι μπροστά μας και αυτό θα αποτελεί μία αιτία, μία έφεση, μία δίψα για γνώση μεγαλύτερα του Θεού. Τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα? Αν ο σκοπός της ζωής είναι η γνώση του Θεού, τι άλλο θα κάνουμε στην αιωνιότητα παρά να γνωρίζουμε και να διαρκώς να γνωρίζουμε τον Θεό? Και συνεχώς θα γνωρίζουμε τον Θεό και ατελευθύτως θα γνωρίζουμε τον Θεό και η γνώση αυτή θα είναι πηγή ανεξαντλήτου χαράς, ευτυχίας και μακαριότητος για το πλάσμα. Το πλάσμα θα χαίρει και θα απολαμβάνει ζωή αιώνιων. Και αυτή η ζωή αιώνιων θα είναι η διαρκής γνώση, η συνεχής γνώση, η ατελέπτητος γνώσης του Θεού. Συνεπώς, το Θεό δεν μπορούμε να τον φτάσουμε, είναι άπειρος. Εμείς είμαστε πεπερασμένοι. Ακόμα ο Θεός είναι υπεραισθητός, το πλάσμα γνωρίζει διαμέσου των αισθήσεων. Έχουμε 5 τρόπους, 5 μέσα, 5 πόρτες ανοιχτές στην εξωτερική πραγματικότητα. Είναι οι 5 αισθήσεις. Δεν μπορούμε αλλιώς να γνωρίσουμε τα πράγματα μέσω των 5 αισθήσεων. Οι 5 αισθήσεις μεταδίνουν τις έννοιες στη διάνοιά μας. Δεν μπορούμε συνεπώς να φτάσουμε σε εκείνο το οποίο είναι υπεραισθητό τη στιγμή που εμείς είμεθα ηθικά τα πλάσματα, ηθικά ατελείς. Αυτή η ατέλεια που έχουμε και μάλιστα μετά την πτώση που εθόλωσε τη συνείδησή μας κάνει να κοιτάμε τα πράγματα μέσα από ένα καθρέφτη πολύ μουντό και πολύ ομιχλώδη. Όταν ο καθρέφτης έχει μουντίνι επάνω δεν βλέπεις το αντικείμενο καλά. Κάτι τέτοιο έχει γίνει με τη συνείδησή μας, η οποία θόλωσε εξαιτίας της αμαρτίας. Το μεγαλείο του Θεού και η ηθική τελειότητα του Θεού δεν μπορεί να προβάλλει σε αυτή τη συνείδηση. Η συνείδησή μας έχει αμβληθεί. Δεν είναι οξία στο να συλλάβει τις τελειότητες του Θεού. Ο Θεός είναι ηθικά τέλειος. Και αυτή την τελειότητα μόλις την διαισθανόμεθα κατά το μέτρο που το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει από μέσα, μόλις κάπως τη διαισθανόμεθα και τη γευόμεθα. Όταν μας λέει λοιπόν ότι οι άγγελοι δεν μπορούν να κοιτάξουν στο πρόσωπο του Θεού για αυτή την τελειότητά του την ηθική και πνευματική, διότι όπως θα δούμε ο Θεός είναι το απρόσιτον φως, το απόλυτον φως. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βλέψει και πώς μπορεί ο άνθρωπος να κοιτάξει? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να φτάσουμε εκεί. Έχουμε λοιπόν περιορισμούς από την ίδια την φύση μας. Είμεθα όντα περιορισμένα από τον ίδιο τον εαυτό μας εξαιτίας της κατασκευής μας, και αν ακόμα δεν είχε μεσολαβήσει η πτώση, η αμαρτία του ανθρώπου του έφερε φοβερά αποτελέσματα τόσο μέσα στον άνθρωπο, το λογικό του το θόλωσε, και το έκανε ανέφικτο να μπορεί να λειτουργεί κανονικά και σωστά για να συλλάβει τα πράγματα όπως πρέπει, η συνείδησή του θόλωσε σαν ένας καθρέφτης που γίνει και μουντό, κάπου σε μια θολούρα από πάνω και δεν μπορεί να δείξει τα πράγματα καθαρά, διότι είμεθα μέσα σε αισθήσεις πετερασμένη και διότι κινούμεθα στο χώρο και στο χρόνο και η πραγματικότητα για την οποία απασχολούμεθα είναι υπερβατική, πέραν του χώρου και του χρόνου, αιωνίως αυτή υπάρχει και συνεπώς ασύλληπτη και άπιαστη. Αλλά όμως ο Θεός θέλει αυτή την απασχόληση να μας δώσει. Και αυτή η απασχόληση είναι η πιο υψηλή, η πιο εκλεκτή απασχόληση. Περισσότερο από όλα όσα μπορείς να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Είναι να βάλεις μπροστά σου την απόφαση να γνωρίσεις τον Θεό. Και από το να βγάλεις πανεπιστήμια και να πάρεις πτυχία σχολών και να μάθεις γλώσσες και να μάθεις πράγματα πολλά που είναι πάντοτε περιορισμένα και από το να αποκτήσεις πλούτο και από το να αποκτήσεις θησαυρούς δεν παίρνεις να διαβάσεις τον Εκκλησιαστή. Το γραπτό αυτό του βασιλιά του Σολομώντα, να δεις τι έκανε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Κανένας άνθρωπος δεν έκανε ό,τι έκανε αυτός. Κάθε επιθυμία που ερχόταν στην καρδιά του την εκπληρούσε και την πραγματοποιούσε. Αλλά ήταν ένα πνεύμα άγρυπνο να μελετάει τη σημασία των πραγμάτων. Και κάθε φορά που τη μελετούσε τη σημασία των πραγμάτων για όλα όσα έκανε, απέκτησε και κήπους και περιουσίες και κοστατικά και ζώα και δούλες και δούλες και χορεύτες και παλακίδες και πράγματα και χαρές και γνώσεις και απ' όλα. Αλλά έβρισκε ότι είναι τα πάντα ματαιώτης ματαιωτήτων. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Και ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει πουθενά την ικανοποίηση παρά μονάχα να γνωρίσει το Θεό. Να μάθει το Θεό. Να σέβεται το Θεό. Να τηρεί τους νόμους του Θεού. Αυτή είναι η υψηλότερη απασχόληση του ανθρώπου. Η οποία και εξευγενίζει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει. Εάν δεν έχεις αυτό στη ζωή σου, σιγά σιγά ξεπέφτεις στη στάθμη του κτίνου. Αρχίζουν και δουλεύουν τα ένστικτα μονάχα και κυκλοφορείς στη ζωή των ένστικτων. Δεν κοιτάς τι γίνεται έξω στον κόσμο που τον κατέχει αγνωσία Θεού και αδιαφορία για τη γνώση του Θεού. Πού να στρέψεις τα μάτια σου, στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, στις αφίσες, στα περιοδικά, παντού. Πέρα από το σεξ, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τίποτα. Εκεί του γυρνάνε, εκεί ζυμώνουν, εκεί είναι το μυαλό του, εκεί είναι η καρδιά του, εκεί είναι η ζωή του, όλοι. Και δεν σκέπτονται τίποτα άλλο, ούτε μπορούν και να σκεφτούν. Το έχουν θεοποιήσει. Το ένστικτο. Έχουν γίνει κτίνοι. Σαν τα κτίνη τα φτυρώμενα. Δεν υπάρχει γνώση του Θεού. Ενώ η γνώση του Θεού, η απασχόληση για το Θεό, σε ξευγενίζει, σε ανεβάζει. Να γιατί. Εάν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και έρθει στον Ιησού Χριστόν και πάρει τον Χριστό που αποτελεί την υπέρτατη αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Πάνω από τη φύση, πάνω από τη συνείδηση, πάνω από την γενική ιστορία, πάνω και από την προπαρασκευή του σχεδίου της σωτηρίας, δηλαδή τη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης και των σχεδίων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, πάνω από όλα, ο Χριστός αποτελεί την υπέρτατη αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίνει εις τον άνθρωπο. Είναι αποκάλυψη ιστορική, συγκεκριμένη, θα τη μελετήσουμε ιδιαίτερα, άμα θα πούμε στο θέμα αυτό, συγκεκριμένη και πλούσια, γιατί δίνει πλούσιο φως γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έρχονται στο Χριστό, και αν ακόμα είναι άνθρωποι αμόρφωτοι, κι αν είναι άνθρωποι χωρικοί, απλοί, αγράμματοι, πτωχοί ακόμα στο πνεύμα, αν θέλετε, και έλθουν στο Χριστό και αποκτήσουν τη γνώση του Θεού, την οποία δίνει ο Χριστός στην καρδιά, τον βλέπεις τον άνθρωπο αυτόν να ξεχωρίζει στο περιβάλλον του, την κοινωνία μέσα, αρχίζει και ξεχωρίζει, γίνεται διαφορετικό. Και ένας άνθρωπος που έχει άλλα ενδιαφέροντα, άλλες προτιμήσεις, άλλες συζητήσεις και ομιλίες. Μιλάει για το Θεό, Και τον βλέπεις έχει έναν πολιτισμό έμφυτο πλέον. Έναν πολιτισμό εσωτερικό. Βρίσκεται σε μια ανώτερη βαθμίδα που δεν βρίσκεται ο κατά την διάνοια υπέρτερος αυτού, μορφωμένος με διπλώματα επιστήμων, ο οποίος μπορεί να σου λέει μια επιστημονική αλήθεια για μια στιγμή, αλλά αμέσως πέφτει για να σου μιλήσει όλο γύρω από το σεξ και γύρω από αυτά τα πράγματα διατεθεί η ζωή του. Τίποτα άλλο. Αυτόν τον φόντο του μέσα. Για λίγο στέκει στις επιστημονικές του αλήθειες και πέφτει αμέσως σε εκείνη την κατάσταση. Ενώ δεν είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού που εγνώρισε τον Χριστό και ειλικρινά μετενόησε και στράφηκε στον Χριστό. Αυτός ξαφνικά ανεβαίνει. Μονομιάς ανεβαίνει. Μεταφέρεται σε άλλη σφαίρα. Γίνεται μια διαφοροποίηση πνευματική μέσα του. Το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και κατοικεί τον βάζει σε νέο κόσμο. Βλέπει όσα ο άλλος δεν βλέπει. Μιλάει για πράγματα που ο άλλος δεν τα καταλαβαίνει. Και ερμηνεύει και ο άλλος μένει ενεός, εκστατικός, έκπληκτος και τον ακούει και αναρωτιέται. Πώς τα έμαθε αυτός ο άνθρωπος, ο αγράμματος, που δεν μορφώθηκε, πώς τα έμαθε όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα ξέρει και τα λέει. Έχει τη γνώση του Θεού, την οποία δίδει ο Θεός, την καρδιά η οποία έρχεται εις τον Ιησού Χριστό. Τώρα, μια παρατήρηση ακόμα. Την εσωτερική ουσία του Θεού, των Θεών από το μέσα μέρος, δεν είναι δυνατόν να τον μάθουμε ποτέ. Όπως είπαμε, θα είναι πάντοτε το μεγάλο μυστήριο. Βεβαίως μας λέει η Αγία Γραφή ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού, είναι το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού διερευνά τα βάθη του Θεού και μας τα αποκαλύπτει. Όπως τα βάθη του ανθρώπου, το Πνεύμα του εν το ανθρώπο τα ερευνά. Έτσι και το Πνεύμα του Θεού. Αλλά βέβαια ο Θεός είναι ανεξάντλητος. Και το εσωτερικό του Θεού, την ουσία του Θεού από μέσα, δεν είναι δυνατόν να την γνωρίσει κανείς. Ο Θεός είναι απρόσιτος. Φως εικόν απρόσιτον. Λέει εκεί πέρα, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Φυλάξεις, λέει από το 14, την εντολή άμεντον, αμόλυντον, άμεντον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν επιφάνειαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, το οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον ανήκει. Ούτε είδε, ούτε δύναται να είδει. Δεν μπορούμε λοιπόν το βάθος, την ουσία του Θεού, την από μέσα να τη γνωρίσουμε. Ούτε είδε, ούτε δύναται να είδει. Είναι φως που κατοικεί απρόσιτο. Και όταν λέμε φως, δεν εννοούμε το υλικό φως. Ο Θεός έχει ένα έντονο υλικό φως. Σαν να είναι 100 μιλίδια ύλη που φωτίζουν πάνω. Θα δείτε τι είναι το φως του Θεού. Τι είναι το φως του Θεού. Θα το πούμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, τον Θεό στο μέσα του κανείς δεν τον γνωρίζει, ούτε και δύναται να τον γνωρίσει, να φτάσει. Πλην ενός. Μόνον ένας. Ο αιώνης των κόλπων του Πατρός. Εκείνος που ήταν στους κόλπους του Πατρός. Εκείνος που ήρθε και εξηγήσα το περί του Θεού. Ο μονογενής Υιός, ο αιώνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το. Ήρθε και μας είπε για το Θεό. Και μας είπε να σας πω αυτό που είδα και γνώρισα και άκουσα. Να έστειλε ο Πατέρας να σας πω. Αυτό το πρόσωπο είχε τη γνώση του Θεού. Γιατί ήταν αφάνος τον Πατέρα. Και ο μόνος που εγνώριζε τον Πατέρα είναι αυτό. Κανένα άλλο πλάσμα, όχι άνθρωπος, πλάσμα λέω, γενικότερα στο σύμπαν, ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε εξουσίες, ούτε αρχές. Μόνον ο Υιός. Και λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ι' Α'

να αποκαλύψει αυτόν. Αυτό το χωρίο, έλεγε κάποιος, θεμελιώνει ένα είδος θείας επιστήμης. Θείας επιστήμης. Στην οποία, κατά την οποία, εις μεν τη μίαν περίπτωση, υποκείμενον της γνώσεως είναι ο πατήρ και αντικείμενο ο Υιός, ουδής γνώση των Υιών, είναι ο πατήρ. Ο πατήρ αιωνίως μελετά τον Υιόν. Και ο μόνος που κατέχει τον Υιόν και τον γνωρίζει είναι ο πατήρ. Το ένα άπειρο γνωρίζει το άλλο. Ο πατήρ μελετά τον Υιόν και γνωρίζει τον Υιόν. Ο μόνος ουδής γνώσκει τον Υιόν, ημί ο πατήρ. Και τον πατέρα ουδής γνώσκει, ημί ο Υιός. Στην άλλη περίπτωση υποκείμενον είναι ο Υιός και αντικείμενον ο πατήρ. Μιας διαρκούς γνώσεως και ατελευτήτου. Φοβερό εδάφιο αυτό. Τρομερό εδάφιο. Εάν αφήσει κανείς το πνεύμα του Θεού να το αποκαλύψει. Φοβερό εδάφιο. Τον Υιόν είναι αντικείμενο ο Υιός γνώσεως του Πατρός. Και ο Πατήρ αιωνίως μελετά τον Υιόν. Και από χέρι απολαμβάνει εις τη γνώση του Υιού. Και ο Υιός αιωνίως μελετά τον Πατέρα και χέρι και απολαμβάνει στη γνώση του Πατρός. Ώστε το εσωτερικό του Θεού μόνο ο Υιός το γνωρίζει. Την εσωτερική ουσία του Θεού. Και επίσης στο Ιωάννου Α, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου Α, 18, όπως και το πρώτο ακόμα εδάφιο, και το 18, αυτό που είπαμε, ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, μόνο γεννής Υιός, ον, ως τη σύτο, εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτό. Αλλά και το άλλο που μας λέει στην αρχή, εν αρχή είτο λόγος και ο λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι, μας λέει στο κείμενο, όχι παρά το Θεό, προς τον Θεό. Έβλεπε προς τον Θεό. Ο Θεός ήταν το αντικείμενο της αιωνίου γνώσεως του Υιού. Ο Υιός είχε σαν ιδεώδες, εις το οποίο απέβλεπε, σαν αντικείμενο που μελετούσε και ήταν η τρυφή του η μελέτη αυτή, ο πατήρ, αιωνίως. Τώρα για σκεφτείτε, πόσο καιρό, ας το πούμε, χρόνος δεν υπάρχει στον Θεό. Υπήρχε ο πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Πριν γίνει ο κόσμος. Και τι ήταν η απασχόληση των τριών προσώπων. Έτσι καθόντουσαν. Είχαν μία ζωή. Είχαν μία κοινωνία μεταξύ των. Τα τρία πρόσωπα. Ήταν η κοινωνία της αγάπης. Ο πατήρ αγαπάει τον Υιόν, ο Υιός τον πατέρα και η αγάπη του Πατρός και του Υιού κλείνεται στο Πνεύμα. Κλείνει ο κύκλος της αγάπης στην Τριάδα. Γι' αυτό όταν λέει ο Θεός είναι αγάπη. Δηλαδή η ζωή εσωτερική του Θεού ήταν αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγαπούσε. Σε όλη την αιωνιότητα την παρελθούσα. Αλλά και ένα άλλο. Εγνώρισε. Ο πατήρ μελετούσε τον Υιόν. Ο Υιός μελετούσε τον Πατέρα. Και το Πνεύμα μελετά το και μελετούσε τα άλλα δύο πρόσωπα. Συνεπώς ήταν μια αμοιβαία γνώση. Και εκεί ήταν η αιωνιότητα. Αυτή είναι η αιωνιότητα. Κάτι το θαυμαστό. Ο πατήρ γνώριζε τον Υιόν, ο Υιός τον Πατέρα. Ο Υιός έβλεπε προς τον Πατέρα. Και εν τούτης όμως, αν δεν μπορούμε το Θεό να τον γνωρίσουμε στην ουσία του, την εσωτερική από μέσα, τον γνωρίζουμε στην απέξω, αντέξτρα, όπως λένε, απέξω. Η εξωτερική του φανέρωση του Θεού. Αυτή μας είναι γνωστή επειδή αποκαλύπτεται στο λόγο του. Και στη δημιουργία και λοιπά, όπως θα δούμε. Στο άλλο μάθημα θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για τη φύση, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που έχουμε. Στο άλλο θα μιλήσουμε για την αποκάλυψη του Θεού, στον προφητικό του λόγο και ούτω καθεξής.

για να πούμε την εχριστώ αποκάλυψη. Η ουσία του Θεού λοιπόν, απ' έξω, όχι από μέσα, ουδείς είδε τον Θεό. Εκεί μόνο ο Υιός μπορεί να κοιτάξει και γνωρίζει. Απ' έξω γνωρίζομαι τον Θεό, διότι απεκάλυψε τον εαυτό του. Και αυτή η ουσία του Θεού, αυτή καθεαυτή η ουσία του Θεού απ' έξω, όπως την βλέπουμε και προβάλλει στα μάτια μας, είναι φως. Είναι φως. Λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο. Αυτή είναι η Ευαγγελία, την οποία νικούσαμε από αυτού και αναγγέλλομαι προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως. Και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Σημειώστε το σκοτάδι, ούτε στην πρώτη δημιουργία δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σκοτάδι. Δεν το φτιάξε ο Θεός το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι συνέπεια της πτώσεως, της αμαρτίας. Δεν υπήρχε απ' αρχής το σκοτάδι. Τόσο το υλικό, όσο και το ηθικό. Το υλικό είναι θα λέγαμε, εικόν στον εξωτερικό κόσμο του ηθικού σκόπου. Προβολή στον εξωτερικό κόσμο του ηθικού σκόπου. Στην αρχή, στη δημιουργία, δεν υπήρχε σκοτάδι. Όταν έχουμε στο πρώτο εδάφιο της βίβλου, πρώτο εδάφιο της βίβλου, έχουμε όλη τη δημιουργία. Στο πρώτο εδάφιο, όλη τη δημιουργία, την παγκόσμια δημιουργία, και δεν ξέρουμε πόσους αιώνες αυτή η δημιουργία κράτησε. Και τι λέει το πρώτο εδάφιο. Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Τελεία και πάντα. Όταν λέει ουρανούς, εννοεί όχι μονάχα τους υλικούς ουρανούς, το υλικό σύμπαν, και τους πνευματικούς ουρανούς, τα πάντα. Άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίε και τα όντα που είναι μέσα εκεί. Και την γη. Και όλα τα όντα και ό,τι είχε πάνω η γη. Σε πώς το σύμπαν. Εν αρχή επίσης ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Πού είναι το σκοτάδι. Πουθενά. Δεν υπήρχε σκοτάδι. Το δεύτερο εδάφιο τι λέει. Είδε γη εγένετο άμορφος και έρημος. Γιατί. Εξαιτίας μιας ηθικής πτώσεως των αγγέλων. Ήταν η πτώση των αγγέλων. Σατάν που έπεσε. Και η γη εγένετο άμορφος, έχασε τη μορφή της, και έρημος, ερημώθηκε. Και σκότος επί του προσώπου της Αδύσου. Να που εμφανίζεται το σκοτάδι. Στην πτώση, δεν είχε πρόβλημα. Και σκότος επί του προσώπου της Αδύσου. Και τώρα το Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων, άβυσο στα ποιήλα τα βαθιά σκοτεινά, εφαίρετο το Πνεύμα για να εκολάψει, τη νέα ζωή. Έχουμε την επτάήμερο παρακάτω, που είναι μια ανάπλωση, σαν να δημιουργία για να γίνει κατοικητήριο του ανθρώπου, η επτάήμερο. Ώστε λοιπόν το σκοτάδι δεν υπήρχε απαρχή. Και εδώ λέει η παραγγελία, η αγγελία που ακούσαμε και την οποία αναγγέλουμε και σε εσάς, είναι ότι ο Θεός είναι φως. Αλλά όταν λέει φως, δεν εννοεί το υλικό φως. Το υλικό φως είναι η προβολή στο φυσικό κόσμο του πνευματικού φωτός. Ο Θεός είναι φως. Τι είναι λοιπόν το φως του Θεού? Είναι η ουσία του Θεού αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, οι ιδιότητες του. Οι ιδιότητες του Θεού. Όπως ο Θεός προβάλλει τον εαυτό του. Η ουσία του αυτή καθ' αυτή είναι φως. Και έτσι γνωρίζουμε τον Θεό ότι οι ιδιότητες του, όνες, άγιος, δίκαιος, αγαθός, είναι φως. Αυτό είναι φως. Είναι πνευματικό φως. Και σκοτία δεν υπάρχει. Η ουσία του τώρα, αποκαλυφθήσα εις τον κόσμο, είναι το όνομά του. Να προσέξτε αυτό. Τι είναι το όνομα του Θεού? Όταν λέμε το όνομα ενός πράγματος, το είναι βιβλίο, τι εννοούμε? Ένα πράγμα, φτιαγμένο από χαρτί, σελίδες, χωρισμένο, γραμμένο, με εξώφυλλο, σκληρό ή μαλακό, δεμένο, όλες τις σελίδες. Το ορίζομαι. Τραπέζι. Ένα πράγμα,
τετράγωνο ή ορθογώνιο, με πόδια ή στρογγυλό, με πόδια για να κάθεται ο κόσμος να τρώει. Το κάθε, η κάθε λέξη μας δίνει το πράγμα και μας δίνει τις ιδιότητες του πράγματος. Μάλιστα τον παλιό καιρό όταν λέγανε ένα όνομα, ήταν το όνομα ταιριαστό στο πράγμα. Ακριβώς γιατί αντιπροσώπευε τις ιδιότητες του πράγματος. Όταν ο Θεός ονόμασε τον Αβραάμ, Αβραάμ θα πει πατήρ πολλών εθνών. Του είπε το όνομα το καινούριο, γιατί θα ήταν οι νέες ιδιότητες τις οποίες απέκτησε ο Αβραάμ ως πατήρ πολλών εθνών. Όταν την Σάρα την ονομάζει Σάρα με διορό, θα πει ηγεμόνισσα, επειδή θα γινόταν μητέρα πολλών ηγεμόνων. Όταν ονομάζει τον Ισραήλ, που θα πει ισχύς Θεού, Ισραήλ, του το δίνει το όνομα διότι πήρε νέες ιδιότητες ο Ιακώβ ενώπιον του Θεού. Το όνομα λοιπόν δείχνει τις ιδιότητες του πράγματος. Όταν λέμε το όνομα του Θεού, δεν εννοούμε απλώς ένα όνομα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το όνομα δείχνει τις ιδιότητες του Θεού. Αυτό έλεγε και ο Κύριος όταν έλεγε το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Δηλαδή έδειξα στους ανθρώπους τι είδους Θεός είσαι, φανερώνοντας τις ιδιότητές σου. Έτσι που οι άνθρωποι μάθανε εσένα τον Θεό, μάθανε τις ιδιότητες. Όταν είπε στο Μωυσή εγώ είμαι ο Γιαχβέ, ο Ιεχωβά, απάνω στο όρος, η λέξη αυτή η Ιεχωβά, άλλο αν την μεταχειρίζονται οι χιλιαστέ, κακώς. Αυτή είναι θεία λέξη. Και τι θα πει, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Που σημαίνει το απόλυτον του Θεού, η λέξη αυτή. Συνεπώς το όνομα δείχνει την πραγματικότητα. Η ουσία λοιπόν του Θεού, αποκαλυφθήσε εις τον κόσμο, είναι το όνομά του. Όπως η ουσία αυτή καθε αυτή είναι φως, η ουσία του Θεού φανερωθήσα, αποκαλυφθήσα εις τον κόσμο, είναι το όνομά του. Το να λέμε το όνομα του Θεού σημαίνει γνωρίζομαι τις ιδιότητες του Θεού. Τι είναι ο Θεός. Τότε ξέρουμε το όνομά του. Όχι να λέμε απλώς μια λέξη. Τη λέξη Ιεχωβά την ξέρανε και οι Εβραίοι. Αλλά δεν λέγανε τίποτα με αυτή τη λέξη. Έπρεπε να κατέχουν τις ιδιότητες του Θεού. Να λες πατέρα το Θεό, πρέπει να κατέχεις τις ιδιότητες ως πατέρα του Θεού. Οι ιδιότητες του Θεού λοιπόν, αποκαλυφθήσεις στον κόσμο, είναι το όνομά του. Και η ουσία του Θεού αποκαλυφθήσεις στον κόσμο. Και η ουσία του Θεού αναγνωριστήσα από τα πλάσματα, όταν τα πλάσματα έρχονται και αναγνωρίζουν την ουσία του Θεού, αυτό είναι η δόξα του. Η δόξα του. Τι θα πει δόξα, θα πει και για τον άνθρωπο. Λέμε τι δόξα έχει, ανθρώπινη δόξα, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό. Τι σου προβάλλει η ουσία του ανθρώπου προβαλλωμένη και αναγνωριζομένη από σένα. Αναγνωρίζει ότι είναι άνθρωπος, έχει δόξα ανθρώπου, αναγνωρίζει ότι είναι άγγελο, δόξα αγγέλου, αναγνωρίζει ότι είναι Θεό. Η ουσία του Θεού λοιπόν αναγνωριζομένη είναι η δόξα του. Συνεπώς το Θεό το γνωρίζουμε απ' έξω. Η ουσία του καθεαυτή είναι φως. Η ουσία του αποκαλυφθήσα στον κόσμο είναι το όνομά του. Η ουσία του αναγνωριστήσα από τον κόσμο, αναγνωριζομένη από τον κόσμο, είναι η δόξα του. Και έτσι φτάνουμε στη γνώση του Θεού. Γνωρίζομαι τον Θεό, αλλά απ' έξω. Πού να φτάσουμε μέσα. Έπειτα από αιωνιότητες πολλές που θα περάσουν, πάλι ο Θεός θα είναι το μεγάλο άγνωστο. Και όταν θα είμαστε στη δόξα και θα γνωρίσουμε τον Θεό, το μεγαλείο Του, πάλι ο Θεός θα είναι για μας το μεγάλο άγνωστο. Τώρα όμως γνωρίζομαι όσο μας χρειάζεται. Για την παρούσα οικονομία, για τη χαρά μας, για την πρόοδό μας και για την αναπτύξη μας. Όταν έρχομαι στο Χριστό, ο Θεός έχει εκεί όλα όσα έχει ανάγκη η ψυχή μας να μάθει για το πρόσωπό Του. Στη Βίβλο και στον Ιησού Χριστό. Ας μάθουμε λοιπόν να δασκαλευόμεθα, να διδασκόμεθα και να μαθητεύουμε εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος ήρθε από πάνω για να μας πει τον Πατέρα και να μας εξηγήσει τον Πατέρα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, οι γνώσεις του Θεού για του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα τα βάλει στις καρδιές μας για απόψε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσέξτε, να μην ξεγελαστείτε με όμορφα λόγια, ωραία πρόσωπα ή φανταχτερά πράγματα. Μείνετε σταθεροί και δυνατοί σε αυτό που ο Θεός θέλει από τον καθένα.

Μην αντιγράφετε τους τρόπους και τις συνήθειες του κόσμου γύρω σας, αλλά να μορφώνετε τον εαυτό σας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Έτσι θα ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας και θα είναι για σας το αγαθό, καλόδεχτο

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να χαιρετήσω εξ ονόματος της ώρας αυτής, να χαιρετήσω τον Μάικ. Ο Μάικ είναι αδελφός μας και φίλος μας, Άγγλος. Υπηρετεί τον Κύριο και τιμά τον Κύριο. Αγαπάει την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και το έργο της Ελλάδας. Λέγω, Φίλιππι, Φιλιππίσι, η Εκκλησία. Εδώ θα τους μιλήσει στο τέταρτο κεφάλαιο, στο οκτώ χωρίο, ανοίξτε αν θέλετε να το δούμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος σε μια εκκλησία που όντως αγαπάει. Είναι μια εκκλησία γεμάτη λεπτότητα. Μια εκκλησία γεμάτη στοργή για αυτόν. Ενώ είναι πιστοί άνθρωποι και αγαθοί άνθρωποι. Ενώ είναι άνθρωποι βαθιά προσιλωμένοι στην αλήθεια. Άπης για το έργο και λεπτότατης συμπάθειας για τον Παύλο. Ξαφνικά. Τι έγινε ξαφνικά? Εχάλωσε ο κομπιούτερας και έλεγε τρέλε. Ναι, να το διορθώσουν. Α, δεν διορθώνεται, λέει αυτό. Πάει. Δεν μου λέτε. Τι λέει ο κομπιούτερας? Τρελά πράγματα βγάζει. Πότε πρόσθεση, πότε διαίρεση. Του είπαμε να μας βγάλει κάτι ονόματα αρχαίων φιλοσόφων και μας έβγαλε, λέει, την τετραγωνική ρίζα του 120. Σας φανεί παράξενο, αγαπητοί? Αυτά συμβαίνουν και στους ανθρώπους. Χαλάει τούτο το μηχανάκι που λέγεται κομπιούτορας και μυαλό. Και δεν ξέρει τι σκέφτεται και δεν ξέρει τι λέει και δεν ξέρει τι βλέπει και δεν ξέρει τι ακούει και δεν ξέρει τι κάνει. Και δεν ξέρει πώς αντιδρά. Βγάζει πράγματα από μέσα του ο κομπιούτορας αυτό. Ο Θεός να φυλάξει. Είναι αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν λογίζεστε. Το λογίζεστε. Ο Βάμβας στη μετάφρασή του το λέει συλλογίζεστε. Άλλο είναι το λογίζομαι, άλλο είναι το συλλογίζομαι. Το συλλογίζομαι είναι παιδί του λογίζομαι. Ο λογισμός είναι πολύ γενική έννοια, έτσι Βασίλη? Ένα κομμάτι του λογισμού είναι ο συλλογισμός. Ένα τμήμα. Από τη βεντάγια είναι ένα, δύο, τρία κομματάκια. Το λογίζεστε, μέσα έχει και κρίσιμο. Μέσα είναι το θυμικό, μέσα είναι το βουλητικό. Αυτά τα εσείς τα ξέρετε. Άλλη φορά θα αναπτύξουμε. Κάπου, παρακαλώ, λέει την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη. Λέει, τι της παρακαλείς? Να φρονούνε το αυτό, να φρονούνε το αυτό εν κυρίω. Γιατί δεν φρονούσανε το αυτό? Πες το Σταύρο. Εχάλασε ο κομπιούτερας. Εχάλασε ο κομπιούτερας. Απόψε θα ήθελα να ερευνήσουμε στο όνομα του Χριστού όλοι μαζί. Το έχω ανάγκη πρώτα ο δούλος του Θεού. Με τι ταΐζουμε τον εγκέφαλό μας? Τι υλικό του ρίχνουμε μέσα? Το παιδάκι, η μαμά του πλένει τα χέρια της προηγουμένως, βάζει και λίγο ινόπνευμα στα νύχια της. Γιατί? Ταΐσει το παιδί, λέει τώρα. Και του βάζει καθαρή ποδιά του παιδιού και του μαγειρεύει το φαΐ. Μη τα αφήσεις απ' όξω, λέει, βάρτε στο ψυγείο και καλύτερα ζεστανέ το παρά να τα αφήσεις απ' έξω. Για το σώμα του παιδιού, Ορθότατα, ορθότατα όλα αυτά. Εδώ μέσα τούτο εδώ το μυαλό. Αυτό το λογίζεστε. Τι το ταΐζουμε. Για ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι συμπέρασμα. Διότι αρχίζει στο τέταρτο κεφάλαιο με την ευωδία και τη συντύχη. Μιλάει επίσης για το σύζυγε, σύζυγε, γνήσιε, σύζυγε, γνήσιε. Σας έχω ξαναπεί εδώ το αστείο, ε. Όλγα, γιατί γελάς. Εδώ, διαβάσανε σύζυγε. Σύζυγε, σύντροφε λέει, ορθώς. Στο κείμενο λέει σύζυγε. Λέει για να λέει σύζυγε. Άρα ήταν παντρεμένο. Και τον παντρέψανε τον Παύλο. Και στα δικά σας. Και του δώσανε και την Αγία Θέκλα. Η οποία Αγία Θέκλα δεν υπήρξε ποτέ σε πρόσωπο. Αν πάτε στην οδό Αθηνάς, όπως κατεβαίνετε προς το μοναστηράκι στο αριστερό σας χέρι, υπάρχει η Αγία Θέκλα, ναός Αγίας Θέκλας. Και υπάρχουν ψεύτικες πράξεις του Αποστόλου Παύλου, πράξεις Παύλου και Θέκλης, η Θέκλη. Από πού βγήκε αυτό? Από μία λέξη εδώ. Το σύζυγε. Αλλά δεν ξέρουν ελληνικά. Γιατί αν ήταν γυναίκα θα έγραφε σύζυγε γνησία. Είναι ο γνήσιος η γνησία των γνήσιων. Δεν είναι η σύζυγος η γνήσιε. Είναι η σύζυγος η γνησία. Αλλά αυτά δεν τα ξέρω. Τσάμπος και εμείς που τα ξέραμε τι κέρδισαν. Ο σταυρός είναι το μεγάλο κέρδος, έλεγε ο Μεταλλινός. Ο σταυρός και το αίμα. Δεν πήγανε καλά. Κάποιος εκεί πέρα, ο και έχουν την κυρία ευθύνη φαίνεται, δεν στάθηκε δίπλα τους. Κάποια σύννεφα πέρασαν. Τους γράφει χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Και κάποιος έλεγε, μέσα στο κελί Παύλε και γράφεις τέτοια πράγματα. Είναι από τη φυλάκιση της Ρώμης την πρώτη. Και γράφεις λέει τέτοια πράγματα, ευλογημένε άνθρωπε λέει. Σβήσε το. Και ο Παύλος λέει ξαναγράψτο. Πάλι θα σας υπώ. Χαίρετε. Η ειρήνη τους ίσως ταλαντεύτηκε. Και βγάζει ένα λοιπόν, ένα συμπερασματικό κομμάτι από το 8 μέχρι και το 9. Να τα διαβάσω. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Τι είπαμε, ότι λέει το κείμενο? Λογίζεστε. Τι είναι αυτό εδώ το κομμάτι? Αυτό το κομμάτι έρχεται και λέει τι θα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Τι θα το ταΐσουμε. Ελάτε τώρα να τα δούμε. Τι πρέπει να ταΐζω? Το μυαλό μου. Και εσύ αδελφούλα μου, το μυαλό σου, πρωί πρωί μόλις ξυπνήσεις. Πρώτον, όσα αληθή. Ήσουν εκεί Ελένη? Λέει όχι, λέει, αλλά, βάστα λέει, βάστα, σου είπα όχι, αλλά λέει, μπορεί να μην ήμουν εκεί, ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος εκεί, λέει και τότε, Ελενάκη, μ' ανεβάζεις την πίεση πάνω από το 36 και 6 που είναι το κανονικό. Σε παρακαλώ πολύ, ήσουν εκεί. Λέει, δεν επαναλαμβάνω, δεν ήμουν εκεί, λέει, αλλά αξιοπρεπής άνθρωπος με γραβάτα. Με γραβάτα. Ξέρετε αγαπητοί μου, πόσο μικρό ποσοστό των όσων γνωρίζουμε είναι αληθή. Διάβασα ένα μεγάλο άρθρο, μεταφρασμένο από γαλλική εφημερίδα σε ένα περιοδικό που βγαίνει κάθε τρεις μήνες εδώ. Έχει σχέση με την ΕΟΚ αυτό. Στα ελληνικά βγαίνει. Εν επιγνώση παραπληροφόρηση. 1939 ο Χίτλερ έβγαλε από τη φυλακή καμιά 250 καταδίκους του κοινού ποινικού δικαίου. Τους έντυσε με πολωνικές στολές στρατιωτών, με αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Όρμησαν τούτοι εδώ οι κατάδικοι οι Γερμανοί εναντίον ενός σταθμού ασυρμάτου εκεί που ήταν ο διάδρομος του Ντάντσιχ και έγινε ο πόλεμος. Έπρεπε να χρειαστεί μια αφορμή. Φωτογραφίες από τους πολωνούς στρατιώτες που συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Και αυτή είναι και μια φάτσα, όλοι ξαθομπούμπουροι είναι. Άπα τους καταλάβεις τώρα τι ήταν το τυρό. Τώρα βγήκε στα φόρα του το πράγμα. Πριν 3-4 χρόνια. Από τα απόρριτα. Μα τι είναι, κατάδικοι το τυρό ήταν Γερμανίδη. Κατάδικοι ήταν το τυρό. Και τους σκοτώσαν όλους στο τέλος για να μην επιζήσει κανείς και το πει. Παραπληροφόρηση. Αδελφέ μου, έτσι για την αγάπη του Χριστού σε οικετεύω. Μη βάλεις στο μυαλό σου πράγματα που δεν τα ξέρεις προσωπικά. Δεν είναι αλήθεια. Φαντασιώσεις. Ο διάβολος έρχεται και σε τροφοδοτεί και με τροφοδοτεί με αυτά τα πράγματα. Όσα αληθεί. Όσα σεμνά. Είναι η ίδια λέξη και σήμερα. Το δεν είναι σεμνό. Αυτή είναι μια υπόθεση που μου μυρίζει. Να μην την πούμε καλύτερα. Αυτή είναι μια πλεκτάνη, όχι και τόσο σεμνή. Τι κάνει ο διάβολος. Κουβαρίστρες που λέει ο άλλος. Και βάζει ένα τσίτσιδο άγαλμα. Ωραία, κουβαρίστρε. Άλλος μου λέει γραμματόσημα. Ένα άσεμνο. Ωραία, τι σχέση έχουν τα γραμματόσημα. Α, πώς δεν έχουν σχέση. Σε εντυπωσιάζει. Σε κλέβει. Όσα αληθεί. Όσα σεμνά. Όσα δίκαια. Αδελφοί, είμαι θα άδικοι. Πάντα έχουμε εμείς δίκιο, η δική μας δίκιο και η παρτίδα μας δίκιο. Πάντα το άδικο το έχει άλλη πλευρά. Σπάνια θα ακούσει άνθρωπο να πει, μαλώσατε λέει, μπορεί μαλώσαμε με ένα μούτρο. Ένα και μισό μούτρο είμαι. Εγώ έφταγα λέει αυτή την υπόθεση. Σπάνια το ακούσα αυτό το πράγμα. Και σπανιότερα στην ώρα της προσευχής. Σπανιότατα εξομολόγηση. Βασιλάκι, συγγνώμη, έφταξα. Τιμή σου και δόξα σου είναι αυτή. Ανάκη, είχες δίκιο, ξέρεις. Εχαμαλά. Α, με συγχωρέσεις, παιδί μου. Αδελφέ μου. Δεν είχες δίκιο. Γιατί, αφού δεν είχες δίκιο. Αυτά τα πράγματα, μόλις ξυπνήσετε πρωί-πρωί, θα βάλετε ένα χωνί στο ένα μάτι σας. Λέει, πονάει. Βάρτε το χωνί, καημένο, πονάει, δεν μπορεί. Βάλε και ένα στο αυτί σου. Και θα αρχίσουμε από το πρωί να μπάζουμε πράγματα, τα οποία θα είναι αληθή. Μα ξυπνάω, λέει, 6 και 10, μου λέει κάποιος. Τόσο νωρίς του λέω, ναι, μπράβο ρε παιδάκι μου λέω. Επί μια ζωή του λέω, ξυπνάω στις 5:30. Και πριν πάρω τη σύνταξή μου έλεγα, πάρω τη σύνταξή μου. Ρε θα κοιμάμαι. Μπα, πού να κοιμηθώ. Μου κάνουν παρατήρηση από κάτω που κοιμάται η εγγονή μου. Πιο σιγά είναι τα πατήματά σου λέει. Πιο σιγά είναι και η εγγονή. Κάπου εδώ την έχουν. Πού την είδα. Για κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ από το πρωί. Θα βάζετε μέσα σας μελέτη, προσευχή. Αν δεν είναι οι γονείς σου να κοιμάται, βάλε και μια κασετούλα με λίγη μουσικούλα όλη μέρα. Μια γλυκιά μουσική. Πριν λίγες μέρες στο απέναντι σπίτι εκεί που μένουμε στην γειτονίτσα, θα είχανε πάρτι, θα είχανε χορό, κάποιο γλέντι θα είχανε. Γλέντι, γλεντικό. Και όλη νύχτα έκανε, δεν ακούγες τίποτα. Θα δυναμολογηθεί. Ένα πράγμα σε έκανε. Απάνω στον ίδιο ρυθμό. Τι πράγμα ήταν αυτό. Άκουσα, αγαπητέ μου. Και το βράδυ το καζάνι του ανθρώπου έτσι γεμάτο και βγάζει ό,τι έδωσε. Ό,τι πήρε όλη μέρα, τα βγάζει. Σε νεύρα, σε λόγια, σε ασκήμιες, σε κακοήθειες, σε βρωμοδουλειές, σε βρωμοκουβέντες. Γιατί. Α, γιατί. Τι θέλεις να σπάσει το κεφάλι. Όσα του δοκες, ο κομπιούτερας τρελάθηκε στο τέλος και τα βγάλε πίσω όξο. Όσα αληθή. Όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά. Α, το παιδί του Θεού, α, το παιδί του Θεού. Οι καθαρά χεράκια σε ένα νοτιοαμερικάνικο κράτος. Διάβασα πριν 2 χρόνια. Όποιες κυβέρνηση βάζανε, εκλέβανε. Κλέβανε το δημόσιο, μετά κλέψαν τα χρήματα, δεν είχαν άλλα χρήματα. Κλέβανε τους ανεμιστήρες, μετά κλέβανε τα τραπέζια, δεν έμεινε τίποτα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει, παιδιά, αυτό δεν είχε να κλέψει ακόμα αυτά. Και πήγε και έβαλε, για είχαν μια κυβέρνηση από ιεροκήρυκες, ευαγγελικών εκκλησιών. Του έφερε, θα κλέβουν, λέει, το κοινό. Βέβαια δεν τα καταφέραν τα ανθρωπάκια, γιατί δεν ξέρανε. Απλούς ανθρώπους. 2 χρόνια βάστηξε το πείραμα. Και έμεινε και θα μείνει σε αυτή την νοτιοαμερικάνικη χώρα. Το πείραμα των παστόρων. Ανθρωπάκια ήσυχα, εγκλέβανε. Αδέρφια, όσα καθαρά. Καθαρές σχέσεις. Πολλοί βάζουν στο καθαρά μέσα καθαρή καρδιά, καθαρά σχέδια, καθαρές ενοράσεις, καθαρή στόχη, καθαρή προγραμματισμή επάνω. Να σηκώνεσαι το πρωί και να λες, Θεέ μου, Κυρία μου Ιησού Χριστέ, απόψε, α, τι θα γίνει απόψε στην εκκλησίτσα, θα γιομίσει. Παίρνεις το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, αδελφέ, εσύ είσαι, λέει, εγώ είμαι. Για αγόρασε, λέει, άλλες 6.000 καρέκλες, λέει. Γιατί θα έρθει πολύ κόσμος απόψε. Άσε με, δεξιχόμη, 8 και 20 τώρα, μπαμ, και στο κλείνει ο άλλος, κατάλαβε ο άλλος. Δεν σε έπιασε ο άλλος. Όσα προσφυλή. Προσφυλή, το προσφυλές από το φιλό. Αγαπώ. Άλλο το αγαπώ, άλλο το φιλώ. Ήταν ένα Σάββατο πριν χρόνια, τα αναπτύξαμε αυτά σε ένα παραλληλισμό και συμπόρευση. Όσα προσφυλή. Τι σημαίνει όσα προσφυλή. Ποτέ δεν είπες. Έρχεται το παιδί από το σχολείο, είναι. Θα του κόψει ένα αυτοκίνητο το ένα χέρι. Άλλο αυτοκίνητο θα του κόψει 2 πόδια. Άλλο αυτοκίνητο θα του χτυπήσει το τύμπανο του αυτιού. Μόνο τέτοια δεν σκέφτεσαι. Δεν είναι προσφυλή για το παιδί σου αυτά. Κάποιους φόβους επειδή περνάνε αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι. Είναι φόβοι ενστικτόδης. Αυτά θα σκέφτεσαι, αδερφή, λέει. Τα προσφυλή. Τα αγαπημένα. Τα σωστά. Τα ευλογημένα, τα Άγια. Έχετε δει μερικούς ανθρώπους στον δρόμο. Με κάποιον τα έχουνε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάνε στον δρόμο μεταξύ τους, μόνοι τους, απαντάνε, ρωτάνε, θυμώνουνε, κάνουν χειρονομίες. Με κάποιον τα έχουνε αυτοί τώρα. Τι σου έχεις ήχαζε. Αδελφέ μου, πιστός άνθρωπος του Θεού εσύ. Εδώ λέει ακόμα όσα εύφημα. Από το εύφημι. Εύφημι. Σας το έχω ξαναπεί. Πάλι θα λέμε τις ίδιες ιστορίες, Γιάννη, να δούμε τι θα καταλάβουμε εδώ μέσα. Ήτανε, λέει, καλοκαίρι, ένα νησάκι, ένα λιμάνι και τα καφενεία του λιμανιού που την εποχή εκείνη, μαζεύανε δάσκαλο. Τι μαζεύανε, κόσμο εκεί. Και πίνανε παγωμένο νερό με υποβρύχιο. Έπινες υποβρύχιο, δάσκαλε? Υποβρύχιο. Αλλά ψώφισε ένα σκυλί και βρώμισε το σκύλι μες στο λιμάνι. Αυτή την ώρα θέλουν να πιάσουν με το δειλινό 5 δεκάρες οι καφετζίδες. Είπανε λοιπόν στον τύπο εκεί, κάθε νησάκι έχει τον τύπο του, πάρ την απόχυση, ας δώσουμε και από ένα δίφραγκο προπολεμικό, να παίρνει το σκύλι, να το καθαρίσει η βρώμα του σκυλιού, να μπορέσει να έρθει ο κόσμος. Πήρε τη βάρκα του αυτός, πήρε και την απόχη. Το θέαμα πια των ανθρώπων, ξέρετε, ό,τι και να συμβεί, μια μπουλντόζα να περπατάει, μαζεύεται κόσμος να δει την μπουλντόζα. Να κόσμος στην παραλία να δει το σκύλο που βρώμαγε. Ένας πετάγεται και λέει, για κοίτα ρε παιδί μου, λέει, κάτι δόντια που έχει αυτό το σκυλί, λέει. Σαν μαργαριτάρια είναι. Ήταν τα αφεντικό του. Κι όντως ήταν σαν μαργαριτάρια άσπρα τα δοντάκια του σκύλου που βρώμαγε. Όσα έφημα για τον αδελφό σου. Όσα έφημα. Ο αδελφούλης μου, ο Κωσταράς. Να τον, αυτός είναι ο Κωσταράς, ο αδελφούλης μου. Καλός αδελφός. Α, να σου κάνει, λέει, και γιουβέτσι. Μόνος. Α, ο Κώστας. Αδελφιά, τι συμβαίνει? Γιατί επιτρέπουμε στο διάβολο ένα πράγμα, σε το παρατηρείς και είσαι υποχρεωμένος να κλάψεις. Τα σκυλιά πριν δαγκώσουν. Κάνε και τι θέλεις να ξεμάθω? Για να δω, για κάτσε μέσα. Τι σου συμβαίνει? Με ποιον τάχει? Τάχει με την κυβέρνηση, τάχει με τη λυρική σκηνή, τα έχει με την έκθεση ζωγραφικής και τα έχει και με τη βοτανολογία. Τα έχει με όλους τους βετανολόγους. Τα έχει με όλους τους ψαράδες, με όλες τις βάρκες, με όλα τα δίχτυα. Εσύ είσαι τελειός, είσαι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην τα έχεις μαζί του. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος τέτοιο. Καταλαβαίνετε τι βγαίνει από μέσα του, δηλαδή. Αν υπάρχει της αρετή. Βλέπετε, μην ψάξετε να τη βρείτε την αρετήρια της βίας και να πείτε ο αδελφός μας ο Πορτινός, πρώτο μπόι, 2 και 28. Δεν τα, αφού δεν είμαι. Αλλά αν της αρετή, ψάξτε να τη βρείτε. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι μπορετό, δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι του Σταυρού του Χριστού να μην έχει κάποιο προτέρημα. Εδώ το λέει θαυμάσια. Κάποια αρετή. Την αρετή του να ανεβάσεις. Η γυναίκα μου. Μα δεν έχει καμία αρετή. Δεν μπορώ να πω να μην έχει. Δεν έχει, λέει. Αλλά σώνει και καλά για εκείνες τις πατάτες. Δεν τις κάνει κάρβουνο. Έλα μου, αλλά τις πατάτες έκανε κάρβουνο. Της αρέσει να είναι τσίψ οι πατάτες. Ανέξω το βρε παιδάκι μου. Σας έχω ξαναπεί για τον Αντουάν Ντίμπλ. Πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Παλαιστίνιος Ιορδανός, ζει στην Ιορδανία, ένας από τους καλούς ευαγγελιστάς. Ήρθε, τον θυμάσαι τον Αντουάν Ντίμπλ. Παντρεύτηκε μία Αράβισσα, εχαριτωμένη κοπέλα. Όταν τον είδε η μάνα του, έπειτα από 2 μήνες μετά το γάμο, ετούτος ήτανε, σαν γραμματόσημο ο άνθρωπος. Ακτινογραφία. Βάζει τα κράματα η μάνα του, λέει, πώς είσαι έτσι.

λέει, λίγο. Ένα τσουκάλι κάθε πρωί. Αδελφιά, αλήθεια ο αδελφός μου δεν έχει ούτε μία αρετή. Ούτε μία! Έχει μόνο αδυναμίες, έχει μόνο ελαττώματα, έχει μόνο κακά σημεία. Τίποτα άλλο καλό δεν έχει. Υπάρχει κάποια αρετή. Το παιδί του Θεού δεν μπορεί να είναι εγωκεντρικό. Έλεγα με τον Μάικ. Είχα τη χαρά να φάμε το μεσημέρι μαζί. Με τα πουλάκια λέγαμε. Με τα πουλάκια και με το βάτραχο. Όλγα, το θυμάσαι. Ναι, ήτανε τρεις παλιόφιλοι και πίνανε κρασάκι. Κάθε βράδυ. Ήτανε δύο πουλιά και ένας βάτραχος. Σε ένα βάλτο. Και λέγανε τα πουλιά, σήμερα είδαμε ένα υπεροκιάνιο, είδαμε ένα υποβρύχιο, σήμερα, ποιος ο κακομύρης ο βάτραχος, τι είναι. Τις ίδιες βουρλιές εκεί πέρα που ήτανε από τότε που γεννήθηκε. Σε κάποια στιγμή τους λένε, παιδιά, λέει, τώρα σκέφτηκα κάτι. Λέει, τι. Θα πάρετε, λέει, μία βίτσα. Ναι. Το ένα θα την τσιμπήσει από τη μία άκρη. Το άλλο θα την τσιμπήσει από την άλλη άκρη. Εγώ θα δαγκώσω στη μέση. Μάλιστα. Θα πετάξετε. Ναι. Θα απογειωθείτε. Θα το λέει και εγώ. Έτσι. Αμέλη. Πήραν τη βίτσα. Απογειωθήκανε. Να στη θάλασσα. Να ένα υπεροκειάνιο. Να πάνω από το χωριουδάκι. Να πιω εδώ. Πετάγανε. Πετάνε και πάνω από το σχολείο. Ήτανε λοιπόν εκεί οι πιτσιρικοί. Κοιτάνε. Λέει ένας πιτσιρίκος, ποιος να το ανακάλυψε, λέει, αυτό, λέει, το κόλπο, λέει. Αυτά τα πουλιά. Τότε ήτανε που του την έβηκε και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Τέτοια αδικία να του κάνουνε. Και φωνάζει ο Καημενούλης, εγώ. Αλλά λέγοντας εγώ έπεσε κάτω και έγινε σκορδαλιά. Αδέλφια. Δεν υπάρχει της αρετή. Δεν υπάρχει για τον αδελφό μου της έπαινος. Δεν υπάρχει, αδελφιά. Ο κόσμος έχασε το χαμόγελό του. Ο κόσμος δεν ξέρει τι λέγει, δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρει πώς φέρεται. Λόγια, μικρότητες, επαναλαμβάνω, εγωκεντρισμοί. Το δικό μου το παιδί, το δικό μου το σπίτι, το δικό μου το χτένισμα, το δικό... Κάτσε κάτω μη σε πάρει ο αέρας και σε παρασύρει δυστυχισμένη ύπαρξη. Τα ξέρω όλα, εγώ είμαι όλα, εγώ τα κατέχω όλα. Αδελφιά, κάπου πρέπει να κλείσω. Τι ήταν απόψε, Βασιλάκη, καλώς ήρθες στο μάθημα. Απόψε μιλήσαμε για τρελούς κομπιούτερες. Κατεράινα. Πώς τρελαίνεται ο κομπιούτερος του ανθρώπου. Και γιατί τρελαίνεται, Γιώργη. Τι δεν τον ταΐζουμε ό,τι πρέπει. Ένας μυρίζει το στόμα του. Λέει, σου μυρίζει το στόμα μου. Λέει, ναι, σκόρδο έφαγα. Σκόρδο. Και μου το λες. Ασφαλώς σκόρδο έφαγες. Πριν 7 χιλιόμετρα το κατάλαβα. Δεν μπήκε μέσα μας υλικό, αδέλφια. Δεν ταΐσαμε τον κομπιούτερά μας από το πρωί. Σωστά. Επακριβώς. Πνευματικά. Σταυρικά. Υποεμπνεύσεις. Πνεύματος. Δεν το κάναμε στη ζωή. Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι τούτη η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι ένας αδάμας.

αγάπης, στοργής, λεπτότητος, ανθρωπιάς. Είναι η μόνη εκκλησία με την οποία διατήρησε ο Απόστολος Παύλος ειδικές σχέσεις συνδέσεως καρδιάς. Εντοπίζει όμως, και σας ενετόπισα, 5 σημεία. Κάτι δεν πάει καλά. Και όταν κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις μου με τον Απόστολο, ψάχνω να βρω. Μου φταίει ο Απόστολος. Λάθος. Όταν οι σχέσεις μου δεν πάνε καλά με κάποιον, να το ξαναπούμε, ξεκινήστε να βρείτε ποια είναι οι σχέσεις μου με τον Θεό. Άνθρωπος που έχει καλές σχέσεις με τον Θεό, έχει και καλές σχέσεις με το περιβάλλον, κλειστό και πλατύτερο. Και το δεύτερο σημείο είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Ώρα ξύπνησε το πρωί, παιδί μου. Απάνε τα παιδιά σχολιό, λέει. 6:30 ήμουν στο πόδι. Ωρα. Και γονάτισες. Εκεί που κοιμάσαι δίπλα, έχεις ένα ξυζαράκι. Να γονατίζεις. Βάθουν τίποτα τα γόνατά σου και τριφτούνε. Δεν πειράζει. Πάμε. Γονάτισες. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για τη νύχτα. Για απόψε τουλάχιστον τα άου, άου, άου, άου που άκουσα από τα αυτοκίνητα δεν ήταν για μένα. Θα είναι αύριο ίσως βράδυ. Έτερο να πάτε. Περνάνε τα αυτοκίνητα και βουλιάζουν τη νύχτα. Τα 166. Σε παρακαλώ μία μέρα δική σου. Πρακτικά πράγματα. Μελέτησε. Προσευχή σου. Βάλ τη μουσικίτσα σου. Δεν κοιμώνται τα παιδιά. Βάλε ακουστικά. Ακουστικά. Να ακούσεις. Κάνε την προσευχή σου και σήκωσε τα ματάκια σου ψηλά ενώ περνάς την πόρτα σου απ' έξω. Και τι είπαμε κάποιος και όποιος περνάει την πόρτα του σπιτιού του απ' έξω, τι είπαμε να κάνει, να κάνει έτσι. Μωρέ, λέει, σε βλέπω κάθε πρωί και κάνεις, λέει, έτσι. Τι είναι αυτό το έτσι που κάνεις. Λέει, γυμναστική είναι. Όχι. Φορτώνουμε το σταυρό μου. Και περπατάω. Γιατί μόνο με φορτωμένο το σταυρό τη βγάζεις. Αλλιώς τρελαίνεσαι σε αυτόν τον κοσμάκι. Κάθε πρωί αυτό. Και άρχισε τώρα. Με τα χωνιά. Ένα χωνί στο μάτι. Και ένα χωνί είπαμε στο αυτί. Να γιομίσουμε τον λογισμό μας. Λογίζεστε. Και κάνουμε ανάπτυξη τι σημαίνει λογίζεστε στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και γιομίστε το μυαλό σας. Και γιομίστε το πνεύμα σας. Ταύτα στη μετάφραση λέει συλλογίζεστε. Όσα αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Ταύτα. Λογίζεστε. Φιλιππίση, αλλά όχι μόνο και απόψε για μένα. Ό,τι καλό, ό,τι όμορφο, ό,τι ευλογημένο. Α, ο αδελφός μου. Α, υπέροχος αδελφός. Θαυμάσιος αδελφός. Α, η αδελφούλα μου, ηρώησα στο πνεύμα του Θεού. Ευλογημένο το, τι τράβηξε αυτή και έκανα, μπει σε μένα, μου πεις τι τράβηξε. Χειροκρότησε το διάβα του αδελφού σου. Δεν με έβαλε και δεν σε έβαλε ο Θεός εδώ χωροφύλακα έτσι με ένα εισαγγελικό χέρι. Μελετώντας το Παγκράτη, την Πέμπτη, σταθήκαμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να σώσει αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων όχι ήμιν. Κάτι λέει μερικοί, λέει, ήμιν αμαρτωλός. Τώρα όμως λέει, προήχθημεν εις την πρώτη ψηρού. Καημένε που προήχθης, πρώτος των οποίων εξακολουθητικά είμαι. Μα είναι αυτοταπείνωση. Δεν είναι αυτοταπείνωση. Είναι αυτογνωσία. Και
Και με αυτό το πνεύμα πρέπει να ατενίζουμε τον Ιησούν Χριστόν όταν αγκαλιάζουμε τα πόδια Του και ζητάμε έλεος και χάρη. Ευλογημένο το όνομά Του. Έχουμε άλλο Απόστολο εδώ, από τη Νέα Ιωνία. Δύο λογάκια Απόστολε από τη Νέα Ιωνία.

και εμείς είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ την παρουσία Σου. Τιμή και δόξα για μας. Ο Θεός του απείρου και του παντός να κοινωνήσει εν Χριστώ με ανθρώπους όντα πεπερασμένα, φέροντα αδυναμία σαρκός. Είναι χάρις και έλεος αυτό. Ευχαριστούμε για την φανέρωση του προσώπου Σου, το Σταυρό του Χριστού, την δόξα της Αναστάσεως, το ύψιστο γεγονός ότι τώρα καθισμένος στα δεξιά της μεγαλοσύνης, Εκείνος Σου μιλάει για μας. Το Πνεύμα το Άγιο το κατέπεμψες για να οδηγήσει λεπτά και ευγενικά την Εκκλησία Σου. Ευχαριστούμε για τη γραπτή αλήθεια, την αδελφότητα, ο ένας για τον άλλον. Τις ωρίτσες που θα μείνουμε εδώ, ας τις τιμήσει δυναμικά η παρουσία Σου. Προς δόξαν Σου. Το Ευαγγέλιο, το 15ο κεφάλαιο, Ματθαίος 15-35. Είναι το θαύμα με τα 7 ψωμιά και τα ολίγα οψαράκια, γράφει. Οψαράκια, γράφει, μεταφράζει. Τα ιχθύδια, τα μεταφράζει οψαράκια. Από το όψον. Και όψον ελληνικά σημαίνει προσφάει. Προσφάει. Γενικά. Προσφάει. Και πρόσταξε στο 35. 15-35. Και πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στη γη. Μάλιστα. Και πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια. Και αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδωκε εις τους μαθητές αυτού. Οι δε μαθητέ εις το πλήθος. Και έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Και σήκωσαν το περίσευμα των κομματιών που περίσεψαν από το κλάο κλό, που σημαίνει σπάω, τσακίζω. Σπάω, κλάσματα, 7 σπυρίδας πλήρης, 7 γιώργη ζεμπίλια, καλάθια. Αυτοί δε που τρώγανε ήσανε 4.000 άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αφού απέλυσε τα πλήθη, μπήκε εις το πλοίο και ήρθε εις τα όρια της επαρχίας Μαγδαλά. Μια Μαρία ήταν από πού, από τα. Μάλιστα, γιατί βγάλαμε η Μαγδαληνή. Αυτή η Μαρία από τα Μαγδαλά. Αγαπητοί, έρχονται δύσκολες ώρες πάνω σε όλη τη γη. Κακές. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε μαζί απόψε μία λέξη. Μόνο. Ένα ρήμα να δούμε απόψε. Το ρήμα εχορτάστησαν. Και εχορτάστησαν πάντες. Εχορτάστησαν. Αυτή είναι η πορεία του στρατοπέδου της Εκκλησίας του Χριστού. Τη λέξη Εκκλησία προκειμένου περί στρατοπέδου των Εβραίων κατά την έξοδο την βρίσκουμε, την βλέπουμε στην απολογία του Στεφάνου. Καλή την σύναξη όλοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να θυμηθούμε πρώτον ότι όπως μας λέει στην έξοδο 4:12 το στρατόπεδο του Θεού είχε ένα κύριο χαρακτηριστικό. Και το χαρακτηριστικό αυτού του στρατοπέδου ήταν η αίσθηση της παρουσίας. Το λέγαμε χτες το βράδυ, κάνουμε Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, λέξη-λέξη, νόημα με νόημα σε μια άλλη εκκλησιά. Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, επήρε μία σκηνή. Τι επήρε μία?
μια σκηνή και την τύχηκε και την έβαλε τη σκηνή του μέσα στο στρατόπεδο της εκκλησίας, στον κόσμο. Κατόκισεν, λέει η μετάφραση. Εδώ σας επιτρέπω να δαγκώνετε. Στο κείμενο λέει εσκήνωσε. Εσκήνωσε. Αυτό θα το πούμε, αν θέλει ο Θεός, ένα άλλο Σάββατο. Τις τρεις μετατρεψιμότητες, δάσκαλε, θα πούμε. Άλλη φορά. Και δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο. Σηκωνότανε το πρωί και κάνανε κατά έτσι τη σκηνή τους, την πόρτα της σκηνής τους, και βλέπανε τη σκηνή του Θεού. Και το βράδυ πριν κοιμηθούνε κάνανε έτσι και ήταν πλημμυρισμένη με φως η σκηνή της παρουσίας του. Αδελφοί, είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θα παρακαλέσω απόψε να μείνουμε. Ποιο? Ζεις, έχεις κατασκηνώσει, έχεις κατασκηνώσει κοντά στη σκηνή του Χριστού και εσκήνωσε εν ημίν ανάμεσά μας. Σου αρκεί η σκηνή. Θαύμα, προβλήματα, ζητήματα. Μια απειλή τους είπε ο Θεός και την έκαμε. Δες παρακαλώ πάρα πολύ, με ενοχλείτε, με πειράζετε. Η αμαρτία σας και το κακό στο στρατόπεδο. Δεν μπορώ να τα ανεχθώ αυτά την αμαρτία αυτή. Δεν μπορώ. Και θα σας τιμωρήσω ως εξής. Θα βγάλω τη σκηνή μου εκτός στρατόπεδο. Όχι, λέει. Α! Την έβγαλε αυτό στον έπρεπε. Ο Ιησούς Χριστός έβαλε τη σκηνή του στο στρατόπεδο της ζωής μας. Και ξυπνάμε το πρωί. Καλημέρα, Κύριε! Καλημέρα, Γρηγοράκη. Σε ευχαριστώ για τη νύχτα, Κύριε. Όλη μέρα, Κύριε, να την περάσουμε μαζί. Την περάσουμε. Ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή θίγει αυτό το θέμα. Όταν μιλώντας απάνω σε ένα σημαντικότατο πρόβλημα που ανέκυψε επίσης κατά την πορεία της Εκκλησίας, τους λέει ως κατενόπιον. Σου συνέβη τέτοιο πράγμα? Ως κατενόπιον του, το λέω. Και έγινε αυτή η επέμβαση του Θεού στη ζωή σου, παιδί μου. Ως κατενόπιον. Ο πιστός ο άνθρωπος κάνει έτσι το φερμουάρ της καρδούλας του. Ως κατενόπιον σου η καρδιά. Συ το γνωρίζει. Τι ωραίο πράγμα. Να ζεις, να πορεύεσαι, να αναπνές και η σκηνή σου να είναι δίπλα στη σκηνή του Κυρίου. Μια φορά γίνεται κάτι και λες το παιδί, κοιμώνται δίπλα. Για σκέψου να μπορεί να πει κάποιος, σταμάτα το, είναι ο Κύριος εδώ. Είναι η σκηνή του δίπλα μας. Πολυμέρες. Κάντε μου τη χάρη έτσι, κάντε την προσευχούλα σας. Να ζήσουμε μέσα στη σκηνή που ο Θεός μας χάρισε όσο πορευόμεθα. Αλλά αυτή τη σκηνή να την στήσουμε δίπλα στη σκηνή. Μία δεύτερο. Στο βιβλίο της Εξόδου, στην περιγραφή των γεγονότων από το βιβλίο της Εξόδου, στο χωρίο 22 του κεφαλαίου 23, υπάρχει ένα εν μέσα. Ξέρετε, δεν είναι μόνον μέσα η αίσθηση της παρουσίας του.
αλλά είναι και η αίσθηση του ενδιαφέροντος. Θα ήθελα να τα ξαναδιαβάσετε αυτά τα γεγονότα της Εξόδου και από τους αριθμούς ακόμα έχουν μια θεματική ενότητα. Δεν με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Ορίστε, τι συμβαίνει. Ποιος μίλησε, λέει. Ορίστε, τι θέλετε. Λέει, ψωμί. Α. Ψωμί. Και ήτανε ο καρπός κοριάνδρου. Κάτι που έμοιαζε με ψύχες ψωμιού βουτυγμένες στο μέλι. Κάπως έτσι θα το φανταστείτε το μάτι. Καλό! Άφθονο! Μέχρι να σκάθει. Ναι, κύριε, κύριε, ορίστε. Νερό, νερό, νερό. Και χτύπησε το βράχο. Και θα μας έμενε, έχω ξαναπεί, ο βράχος και η σημασία του θα μας έμεναν άγνωστα. Αν δεν ερχότανε ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου να μας πει ότι ο προπορευόμενος βράχος ήτανε ο Χριστός. Τώρα αργά και σταθερά βλέπετε συνειδητοποιούμε ή περίπου φτάνουμε ώστε ήρθε και εσκήνωσεν εν ημίν ένα και μας χάρισε την αγιότητα της παρουσίας του. Θα το πάρετε πρωινή προσευχή αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την αίσθηση της παρουσίας σου. Ως κατ' ενώπιόν σου και να μιλήσω και να ενεργήσω και να κοιτάξω και να ακούσω. Τι λέγαμε την άλλη φορά εδώ. Ότι σε κάθε διένεξη του κόσμου υπάρχουν πόσοι αντίδικοι. Δύο. Ένας που πήρε τα λεφτά και τα έφαγε και ο άλλος που δεν τα πήρε. Ίσο. Πόσοι διάδικοι υπάρχουν στο δικαστήριο. Δύο. Σε κάθε διαφορά, την όποια διαφορά, μεταξύ πιστών ανθρώπων, οι διάδικοι δεν είναι δύο. Είναι τρεις. Λέει πώς τρεις. Πάλι την ίδια υπόθεση έχουμε εδώ. Όχι βέβαια σε μορφή απάτης, αλλά πάει η επιχείρηση, τα χάσε, αυτός θα γερανιστεί, τι γίνεται τώρα εδώ. Όχι, υπάρχουν τρεις εδώ. Είναι και ο Ιησούς Χριστός. Και ό,τι σκεφτώ θα πω τώρα και το έργο του Χριστού εδώ και η μαρτυρία του Ευαγγελίου και η σκηνή του Κυρίου εμένα τι μου φταίξε. Δεν είχα μυαλό να το πληρώσω. Άλλο πνεύμα ετούτο. Ώστε λοιπόν είναι πρώτον το στρατόπεδο της παρουσίας του Θεού. Δεύτερον, η Εκκλησία είναι το στρατόπεδο της μέριμνας του Θεού. Της μέριμνας του Θεού. Κάνει λέει ζέστη. Φοβερό πράγμα και είναι η ζέστη, ε. Σε εκείνα τα μέρη εκεί πέρα. Νίξω λέει, τι να κάνω για τη ζέστη, τι να κάνω για τη ζέστη. Ας ανοίξω μια ομπρέ. Μια ομπρέ. Και του άνοιξε μια ομπρέλα. Και σκέπασε με νέφος. Δεν βλέπουμε τη νύχτα. Εγώ θα σας βάλω ένα στήλο, μια στήλη. Φωτό. Λέει, πρέπει να έχουμε και ένα συνεργείο εδώ. Στον Πειραιά υπάρχει ένα εργοστάσιο που το λένε κοπήραφη, που κάνει στρατιωτικά ρούχα. Η κοπήραφη. Άλλοι μου λέτε τώρα εμένα τέτοια πράγματα. Λέει, πού να σας βρω τόσα ρούχα. Δεν τα κάνετε τα ρούχα. Κάνουμε το, κάνουμε το εξής. Τα ημάτια σας δεν θα παλαιωθούν. Τα παπούτσια σας δεν θα φθαρούν. Οι πόδες σας δεν θα βριστούν. Εντάξει, εντάξει. Αυτή είναι η λεπτομεριακή περιγραφή του στρατοπέδου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ενός στρατοπέδου παρουσίας του, ένα, και μερίμνης και αγαπούλας του, δύο. Κάποια στιγμή είπανε, αχ, λέει τι αχ,
Να είχαμε, λέει, τα ψάρια της Αιγύπτου και δεν τρώγονται τα δόλια τα ψάρια του Νείλου. Πολύ παχιά πράγματα κύριε. Να σας δώσω χρέας. Πώς. Όλα τα πουλιά, λέει, του κόσμου να έρθουνε, πώς, λέει, πού να βρεθούνε. Άστο με το θέμα δικό μου, λέει, το πώς. Από πού θα έρθει δεν το ξέρω. Ξέρω πως εκείνος με καλύπτει. Εκείνος με σκιάζει. Εκείνος με αγαπάει. Σου αρκεί? Τι θα γίνει αύριο? Δεν ξέρω. Τι θα γίνει σε 22 μέρες? Εσύ εδώ θα μου κάνεις μια χάρη. Θα μου φέρεις ένα χαρτί υπογεγραμμένο ότι σε 22 μέρες θα είσαι καλά και δεν τα έχεις κακαρώσει. Και τότε θα σου πω τι θα γίνει σε 22 μέρες. Άνθρωπε μικρούλι. Άνθρωπε μικρούλι. Ιδιότητα τρίτη του στρατοπέδου. Ματθαίος 15:37. Και έφαγον πάντες. Όλοι είναι σαν τα Χριστούγεννα. Και εσύ τρως και χορταίνεις και πίνεις και μία σόδα. Και η αυτοκράτηρα της Αγγλίας τρώει κι αυτή. Ίσως να μην τρώμε τα ίδια εδέσματα. Αλλά και εκείνη χορταίνει, ε, και εμείς χορταίνει. Και εμείς λέμε, φω, σήμερα από το τραπέζι μας, το ίδιο λέει και ο Μιτεράν. Μέσα στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού είναι άνθρωποι που πορεύονται. Και πορεύονται. Εδώ θα πέσω. Θα μου επιτρέψετε. Είχαμε ένα αγαπητό ζεύγος. Ειδικά αγαπητό. Ειδικά αγαπητό. Μια συζήτηση. Τούτες τις μέρες. Πόθεν οι πλάνες. Ποτέ στις μέρες μας περισσότερες πλάνες. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν εγκαταλείψει τα βαστικά, τα βασικά, τα κύρια, τα κέρια σημεία πνευματικής στήριξης. Τη μελέτη, την προσευχή, την νηστεία, τα γόνατα, τα δάκρυα, το δείπνο, την ζωή, την ζωή την πνευματική και την αγιοσύνη την πρακτική, όχι τη φραστική. Δεν πάει καλά πνευματικά. Και σε κάποια στιγμή έρχεται η πλάνη, ψήτ, να σου πω, λέει, έλα εδώ εσύ. Ζεις πνευματικά, λέει, όχι. Ξέρεις γιατί δεν ζεις? Και γιατί δεν ζω? Διότι δεν ερμηνεύεις τις προφητείες. Διότι δεν κάνεις θεραπείες. Άλλο και τούτο. Ενώ έπρεπε να του πει τίμια και ειλικρινά, ξέρεις γιατί δεν πας καλά? Λέει, γιατί δεν μπορεί να πας καλά? Δεν το μελετάς, δεν προσεύχεσαι, ούτε στην εκκλησίτσα σου πας. Έχεις υποβαθμίσει την υπόθεση του δείπνου. Δεν διακονείς, δεν υπηρετείς. Δεν διάθεσες λίγη ωρίτσα, λέγαμε εδώ πέρα και να το ξαναλέω. Να μάθετε αδέλφια και να προσεύχεστε να μάθω να δεκατίζουμε το 24ωρό μας. Τώρα, λέει, μάλιστα, έχουμε 24 ώρες και δεν μας φτάνουνε. Μόλις σου φτάνουνε και σου παραφτάνουν. Να ήταν το παιδί σου άρρωστο στο νοσοκομείο των παιδών. Θυμάμαι στα παλιά χρόνια πηγαίναμε στο νοσοκομείο των παιδών, δεν επιτρέπανε. Επιτρέπανε το απόγευμα μόνο μετά τις 4. Και κρεμασμένες οι γυναίκες, κρεμασμένες από τα κάγκελα. Ο φύλακας είχε και ένα καπέλο εκείνη την εποχή. Γκρίζο ο φύλακας. Να φωνάζει ο φύλακας. Είναι 4:50, ουριαχτά, δεν πάει καλά το ρολόι σου. Φωνές, βρισιές με τα κατσαρολάκια. Ήταν από τις 3 τα κάγκελα και περιμένανε. Και είχαν έρθει από το Εγάλεο, από το Πέραμα.
από τη Νεάπολη με τα πόδια και από το Περιστέρι. Είχε χρόνο. Πώς δεν είχε? Είχε και παρά είχε. Και εσύ έχεις χρόνο. Όταν δεν ζούμε αυτή τη ζωή, αγαπητοί, όταν δεν ζούμε αυτό που στην προηγούμενη περίπτωση είπαμε, ως κατενόπιον του, δεν ζεις τη ζωή του Χριστού. Δεν ζεις το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Δεν σοβαρευτήκαμε με τα πράγματα του Θεού. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Μάλιστα. Και την Κυριακή πάνε και ψαρεύουν. Μάλιστα. Αυτοί είναι ερασιτέχνες ψαράδες. Δεν ζουνε από το ψάρεμα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι ερασιτέχνης χριστιανός. Θα μπορούσα να πω είναι και χριστιανός. Είναι όλα τα άλλα. Και είναι και χριστιανός. Όχι. Παλιά λέγαμε να το επαναλάβω μέτρο. Να το επαναλάβω. Λέγαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε όλα τα άλλα και ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ο Θεός και όλα τα άλλα. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ο Θεός. Τελεία. Και όλα τα άλλα ούτε πριν ούτε πίσω. Σε εκείνον. Σε εκείνον που ταΐζει, τα είδαμε, που ποτίζει, που δίνει ομπρέλες πάνω από την έρημο. Έχει στήσει και ένα χάλκινο όφι φάρμακο. Ή να πας. Ή να πας. Αυτός είναι ο Θεός του στρατοπέδου. Ο Θεός της παρουσίας. Ο Θεός της μέρημνας. Ο Θεός του χορτασμού. Άρα και ο Θεός της αγάπης. Εδώ λέει το εξής. Και δεν λέει εχορτάστηκαν. Προσθέτει ακόμα ένα χαρακτηριστικά κέριο σημείο. Εχορτάστησαν πάντες. Όλοι. Άρα ο παιδός, για δεν χόρτασες. Τι αναζητάς, που τρέχεις από πόρτα σε πόρτα. Περτίνος πρόκειται. Τι θέλεις, τι σου συμβαίνει. Χόρτασες, λέει δεν χόρτασα. Α, κάτι φταίει εδώ. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, αυτός δεν χόρτασε. Λέει θέμα δικό του. Καλά έκανε και δεν χόρτασε. Είδε τα περισσεύματα, ζεμπίλια ολόκληρα. Ελώ ψυχή. Τα είδες Απόστολε? Δεν τα είδα. Πώς δεν χώρισες? Τα πιάνε για πέταμα. Για κάτε μου τη χάρη σας παρακαλώ. Δεν είναι λοιπόν μόνον ο Θεός που χορταίνει το στρατόπεδο. Αλλά κάτι ευλογητό και δυνατό και μεγάλο. Αυτός που χορταίνει πάντας. Όμοια, όμοια. Εσύ λέει τι θέλεις. Εγώ θέλω, λέει, σκέτο ψωμί. Φάει. Εγώ θέλω μισό-μισό. Μισό-μισό. Εσύ τι θέλεις. Εγώ θέλω μόνο ψάρια. Φάει. Ούσα θέλεις. Α, πλήμυρα. Εδώ είναι σεισμική παρουσία αυθονίας εδώ. Ο Ιησούς Χριστός είπε, αλλά ουκ, η θελήσατε. Δεν είχε την ψυχή να χορτάσει. Ποιος εμπόδισε να προσεύχεσαι? Ποιος εμπόδισε να έχεις μια φορά την εβδομάδα νηστεία? Ποιος εμπόδισε όταν προσεύχεσαι να γονατίζεις? Θλίψη, αρρώστια, νοσοκομεία, ετοιμοθάνατοι άνθρωποι. Απόψε ήταν να έρθει μια Αλβανίδα. 4 μέρες τη βγάλανε από το νοσοκομείο ή να πάνε εκεί στην Κοκακόλα, στους Αγίους Αναργύρους. Ήρθε το δόλιο, ήρθε το. Επούλησε τα σύμπαντα στην Αλβανία για να γίνει καλά.
Την έφερε ο αδερφός ο Κώστας ο Τσεβάς. Την απίθεση στο νοσοκομείο ειδοποίησε. Αυτή είχε 150.000 όλα. Αυτά τα λεφτά έπιασε. Για γιατρούς δεν ήξερε τι θα τη συμβεί. Αλλά και μόνη της και άρρωστη γυναίκα φοβότανε. 150.000. Περιουσία φοβερή για αυτήν. Τα πάντα πούλησε. Γνώρισε λοιπόν μια κυρά. Τι εγνώρισε, χαράλαμπε στα σύνορα μια κυρά. Και της τα έδωσε. Και αυτή της τα έφαγε. Ω, το κλάμα πέκανε. Ρε καλή μου, θα πεθάνεις από το κλάμα σου. Και όχι από τον καρκίνο. Να έχει καρκίνο. Σε σοβαρότατη μορφή. Κάνετε. Τι θέλεις τώρα εσύ. Το προσωπάκι της έλαψε. Αν σου γυρεύανε 200.000 για να πας στο νοσοκομείο και έδινες 150 θα σε παίρνανε. Λέει όχι. Εδώ σε πήρανε τζάμπα. Και σου κάνουνε θεραπεία. Τζάμπα. Και τα φάρμακα. Τζάμπα. Και μια αδελφούλα, μια διακόνισσα στο όνομα του Χριστού. Την πήρε σπίτι της αυτές τις 4 μέρες. Μου τηλεφώνησε, μου λέει, δεν θα είμαι απόψε. Θα πάρω την Κλεονίκη. Κλεονίκη τη λένε την Αλβανίδα. Να την πάρω λίγο πιο έξω, λέει. Να την πάρω μέχρι την Κηφισιά. Χτες το ράδι, πριν έρθουν σε μια άλλη εκκλησίτσα, την πήρε και είδε τα καράβια, την Κλεονίκη. Δεν είχε δει καράβι ποτέ. Μόνο ζωγραφιστά. Αδελφιά, γιατί δεν τη ζούμε αυτή τη ζωή της Κλεονίκης. Να τα. Από εδώ είναι 6 μεραρχίες τα ψιά με ψάρια. Και από εδώ είναι 800 εκατομμύρια λόφι με ψωμιά. Φάε! Θα τσεμελέτησε. Προσευχή σου. Ύψωσε τα χέρια σου. Εξαρτήσου από πάνω. Προβλήματα επάνω με τους ποντίους. Γυρίζουνε με τις ντουντούκες και με τα αυτοκίνητα και τις άγιες γραφές που δώσαμε, τις αγοράζουνε και τις καίνε με 300 δραχμές. Μα! Μου το είπε ο αγαπητός. Του λέω. Αν δώσαμε, αγαπητέ μου, του λέω, άγιες γραφές, σε χέρια που τις πουλάνε για 300 δραχμές, έμπειρας. Κάποιος θα δώσει λόγο. Εσύ δεν θα δώσει. Καλό ιδιαίτερος για αυτά τα πράγματα, αδέλφια. Θέλω να πάτε να κοιμηθείτε ήσυχοι. Θέλω να ξεκουραστεί το πνεύμα σας. Θέλω να υψώσετε τις καρδιές και τα χέρια σας έτσι. Ο Θεός του στρατοπέδου, της μέριμνας, της προστασίας, της παρουσίας, του νέφους, της στοργής, του χορτασμού. Και χορτάστησαν. Πάει. Χόρτασε. Πλημμυρίσου από τις ευλογίες του Ιησού Χριστού. Διακόνησε την υπόθεση του Ευαγγελίου του. Τιμή σου και δόξα σου. Έλεγα σε κάποιους αγαπητούς. Μου λες, του λέω μιανού αγαπητού. Πολύ αγαπητού. Συχαίνεσαι. Όχι. Ωραία. Κατεβαίνεις κάτω στα υπόγεια των νοσοκομείων. Εκεί που έχουν τους ετοιμοθάνατους. Θα τους μιλάς. Και να τους λες με 4 λόγια τη μεγάλη ιστορία του ληστή. Μα γίνεται μια τέτοια ιστορία με 4 λόγια. Γίνεται, γίνεται, γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Τα πάντα γίνεται. Αδελφοί. Εδώ θέλω να κλείσω. Σε παρακαλώ έτσι ιδιαίτερος. Θέλω να φανταστείς τα χέρια του Πατέρα Θεού έτσι. Έτσι τα χεράκια του. Πάνω από το στρατόπεδο. Τις ανάγκες, τους προβληματισμούς. Εγωγγίζανε, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε νερό και σήμερα καίει πολύ ο ήλιος. 47 λέει υποσκιάν. Εγώ δίθασα και την ομπρελίτσα σας θα πάρετε και το νεράκι σας. Και ήταν από το βράχο τον Ιησού Χριστό, ήταν δροσερό πάνω από το βράχο.
το νερό, άμα κυλάει μέσα στην έρημο, εμπίνεται. Του βράχου το νερό είναι κρούσταλο. Άλλη λεπτομέρεια, θα την πούμε άλλη φορά. Έτσι παρακαλώ ιδιαίτερα. Και αν έρθουν οι μπόρες και τα σύννεφα και οι δυσκολίες και οι απογοητεύσεις και τα ερωτηματικά και έρθει και η αρρώστια. Ποιος είναι? Είμαι η αρρώστια. Α, σε έστειλε ο Κύριος, σε έστειλε. Λέει, ναι. Τι γράμμα έχεις για μένα? Δώσε μου το. Σε ευχαριστώ. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει, αγαπητοί, την αίσθηση της παρουσίας Του στην πορεία του στρατοπέδου Του. Αμήν. Σπυράκι, ο Σπυράκι.

Θα πούμε πρώτο το 86, αν θέλει ο Θεός, και μετά θα πούμε το 2.15. Βεβαίως. 86. Εσύ τι είπες, Χρήστο? Θα μας το πεις μονόσολο, γιατί δεν το ξέρω. Α? Δεν το ξέρω. 2.15. Μάλιστα. Πάμε για τον ουρανό, τη χαρά, έλα πήρα.

Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσεύχεστε ο λαός μας να καταλάβει ότι αύριο είναι Κυριακή. Και να το καταλάβει και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έχουμε ξαναπεί πως η κατάληξη οικός είναι κτητική. Κυριακή είναι η ημέρα η ανήκουσα στον Κύριο. Τι δεν είναι δική μου μέρα, ούτε είναι δική σου μέρα. Δεν είναι για να πάρεις οξυγόνο, υδρογόνο και άσοπο. Θα τις πιτάξεις. Μα στη Δευτέρα να πάρεις υδρογόνο. Δεν είναι αύριο πάλι στα καινούρια χτήματα. Ούτε είναι αύριο η μέρα οι νοικοκυράδες να επιδείξουν πολύ πραγμοσύνη περί τη μαγειρική. Αύριο ανοίγουν κονσερβίτσες. Αν με ρωτούσατε δε, κατά προτίμηση ψάρι. Μαγειρεύουν οι κυράδες στις άλλες μέρες. Ομιλώ

και στα χτήματά σου, πας και στο μαγαζάκι σου. Προσεύχεστε, ψαρώστε, και είναι πολύ. Την Ελένη, με τρουβή, την Θεός Μπογονικολού και την Τακτικού από την Νέα Ιωνία. Προσεύχεστε. Να προσεύχεστε για το ραδιοφωνικό σταθμό. Να προσεύχεστε για την εκδοτική προσπάθεια. Να προσεύχεστε, για τις εκκλησίες όπου κηρύτεται η σταυρική λύτρωση. Να προσεύχεστε, λέει, ο ένας για τον άλλο. Προσευχόμαστε για τα παιδιά του Βιβλικού Ινστιτούτου. Έχουν κάνει την ετήσια, την καθιερωμένη τους βόλτα, τη βιβλική εκδρομή, επάνω, τούτη τη φορά, στη Μακεδονία. Ο Θεός να βγάλει κάτι καλό και να επιστρέψουν εν ασφαλεία. Ώρα δική σας. Ώρα για σύντομες χριστοκεντρικές προσευχές. Εν δυνάμει παρακλήσεις.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

en el país del arco iris. Ven, vamos a soñar. Colores allí.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Λόγο του Θεού που θα είναι η αφορμή των σκέψεών μας και θα ξαναψάλουμε στη συνέχεια. Διαβάζω το Ευαγγέλιο του Ιωάννη από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Ας μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ιδε μη θέλω να σας υπεί. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ως της είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Τα εδάφια, αδελφοί, που θα αποτελέσουν την αφορμή των σκέψεών μας από αυτό το πολύ πλούσιο κομμάτι, θα είναι αυτή η στιχομηθεία, ο διάλογος που έχει, αυτός ο σύντομος διάλογος που έχει ο Κύριος με τον Φίλιππο και κυρίως η απάντηση του Κυρίου, Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε άλλο έναν ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 60. Θα απόψε με τη χάρη του Θεού, με αφορμή αυτά τα εδάφια που ήρθαν μπροστά μας, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού μερικές πτυχές, μερικά σημεία σε σχέση με το θέμα του χρόνου στην πνευματική μας ζωή, με την παράμετρο δηλαδή του χρόνου στη σχέση μας με τον Κύριο και σε γενικότερες εκδηλώσεις πνευματικής μας ζωής. Και η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα με αυτή να ξεκινήσουμε είναι ότι γενικότερα, αν κοιτάξουμε τη ζωή μας, θα δούμε ότι όλοι μας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, και αυτό συμβαίνει σε όλους σχεδόν τους ανθρώπους, συνήθως μας βολεύει το να φτάνουμε σε ένα σημείο ισορροπίας στη ζωή μας, εκεί που θεωρούμε ότι πάνω κάτω είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που ζούμε, και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να κάνουμε επιμέρους βελτιώσεις σε αυτό που σε γενικές γραμμές μας ικανοποιεί. Δύσκολα δηλαδή κανείς είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη ζωή του ριζικά, να πάρει αποφάσεις που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή του, ή αλλιώς με την έκφραση που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία, να πάρει κάποιο ρίσκο στη ζωή του, που μπορεί να καταλήξει θετικό ή να καταλήξει αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό λίγος πολύ ισχύει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, αρκετά εύκολα θεωρούμε ότι η πνευματική μας ζωή είναι σε ένα καλό σημείο. Και αυτό συμβαίνει ακόμα πιο εύκολα όταν βρισκόμαστε για χρόνια μέσα σε μια εκκλησία, όπου αυτός ο εφησυχασμός ότι τα πράγματα σε γενικές γραμμές πάνε καλά, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία στη ζωή μου που πρέπει να τα διορθώσω, αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αυτός ο εφησυχασμός έρχεται αρκετά εύκολα. Διαταράσσεται βέβαια σε περιόδους όπου υπάρχουν σημαντικές αλλαγές μέσα στη ζωή μας, όταν περνάμε κάποια δοκιμασία, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, όπου συνήθως είναι περίοδοι τότε που υπάρχει μια συνολική επανεξέταση της ζωής μας. Τι δεν πάει καλά, μήπως ο Θεός κάτι θέλει να μου δείξει, γιατί επιτρέπει να περνάω μέσα από αυτό το μονοπάτι. Αλλά όταν όμως η ζωή μας κυλάει ομαλά, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να κυλά, να ερχόμαστε στην εκκλησία, να βλέπουμε τους αδελφούς, να έχουμε την οικογένειά μας, να ασχολούμαστε ίσως με κάποιες δραστηριότητες μέσα στην εκκλησία, μπορούν να περάσουν αρκετά χρόνια και η ζωή μας να κυλάει με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Το ζήτημα είναι αν ο Θεός είναι ευχαριστημένος με μια τέτοιου είδους πορεία στην πνευματική μας ζωή. Και καθώς θα δούμε μέσα από τη γραφή, σε διάφορα σημεία δίνει νήξεις ο Λόγος του Θεού για αυτή την παράμετρο του χρόνου που μπαίνει στις επιλογές μας, στον τρόπο που μετράμε τη ζωή μας, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και το πρώτο βέβαια και πιο σημαντικό είναι αυτό που ήδη διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Το τι περιμένει ο Θεός από μας σε σχέση με τον χρόνο που το γνωρίζουμε, καταρχήν σε γνώση του ίδιου του προσώπου του. Ο Ιησούς Χριστός εδώ όταν μιλάει με τον Φίλιππο του λέει «Τόσο καιρό που είμαι μαζί μου, δεν με γνώρισες». Και αυτό το «δεν με γνώρισες» περιλαμβάνει την απάντηση σε αυτό που είχε θέσει ο Φίλιππος ως ερώτημα πριν «Δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει». Και θα περίμενε ο Κύριος ότι αυτό που αναπτύσσει μετά, ότι όποιος γνώρισε εμένα, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα και όλα αυτά που λέει μετά, Θα περίμενε ο κύριος ότι ο Φίλιππος, αν μη τι άλλο, θα έχει αρχίσει να τα καταλαβαίνει. Αν δεν τα είχε καταλάβει, και προφανώς δεν θα τα είχε καταλάβει όπως και όλοι μας, σε όλη του την έκταση. Θα είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος για τον οποίο είχε έρθει, ήταν ακριβώς για να αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να δώσει τη δυνατότητα μέσω της θυσίας του και της απομάκρυνσης της αμαρτίας, να δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε και να είμαστε κοινωνία αυτού του προσώπου του Πατέρα μέσω της αποκάλυψής του από τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Κύριός μας. Και η αποκάλυψη του προσώπου του Πατέρα στη ζωή του, με τη ζωή και με τα λόγια του Κυρίου μας, αλλά και το γεγονός ότι παίρνει εκείνο το φορτίο των αμαρτιών των δικών μας επάνω στο Σταυρό, αυτό το σκοπό έχει τελικά. Να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Γιατί? Για να μπορούμε να είμαστε κοινωνοί με τον Πατέρα και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ζήσουμε για μια ονειότητα μαζί του. Αυτό ο Κύριος περιμένει, ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο περισσότερο το γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε μαζί του, θα το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, ότι θα γινόμαστε όλο και περισσότερο κοινωνοί και γνώστες του προσώπου και των ιδιωτήτων του Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα, αδελφοί, που θα πρέπει, πιστεύω, να θέσουμε ο καθένας από εμάς στους εαυτούς μας είναι πόσο γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και κατ' επέκταση τον Θεό. Πόσο δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε να πορευόμαστε μαζί του, αν είμαστε αναγεννημένοι, από τότε που ξεκινήσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα πράγματα, να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, να ερχόμαστε σε αυτήν ή σε κάποια άλλη εκκλησία, πόσο γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Και αν κανείς κοιτάξει τον εαυτό του τώρα και ξαναγυρίσει πριν από 5, πριν από 10 χρόνια, μήπως θα διαπιστώσουμε ότι η γνώση μας δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Και όταν μιλάω για γνώση, δεν εννοώ για γνώση εγκεφαλική, ότι ξέρουμε περισσότερα πράγματα έτσι σε μια στεγνή γνώση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά μιλάω για μια γνώση ουσιαστική. Πόσο δηλαδή καταλάβαμε περισσότερο τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού και πώς εξητήσαμε αυτές τις ιδιότητες μέσα στη ζωή μας. Πώς αισθανθήκαμε ότι μας λείπουν κάποια πράγματα από το χαρακτήρα του Χριστού που θα θέλαμε να τα έχουμε. Και συγκρίνοντας τον εαυτό μας με εκείνον, λέμε: κοίταξε να δεις, και αυτό το κομμάτι θα ήθελα να το έχω. Και εφόσον ο Χριστός μου έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να μου το δώσει, θα το ζητήσω και εκείνος θα έρθει και θα μου το δώσει. Πόσα τέτοια σημεία μπορούμε να διακρίνουμε στη ζωή μας και να διακρίνουμε ότι πραγματικά αλλάζουμε σιγά σιγά, μεταμορφωνόμαστε, ο νους μας ανακαινίζεται προς την εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό βεβαίως, αδελφοί, ο Κύριος, από ό,τι φαίνεται, περιμένει ότι θα είναι μια συνεχής διαδικασία. Βεβαίως γίνεται με έναν τρόπο εντυπωσιακό κατά τη στιγμή, κατά την περίοδο της αναγέννησης, όπου πια πολλά πράγματα τα καταλαβαίνουμε, ξεκαθαρίζονται, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε εμείς, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνουν αυτά που περιμένει ο Θεός να ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό και κατ' επέκταση για εκείνον. Η αναγέννηση, θα έλεγα, αδελφοί, ότι είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε περισσότερο το πρόσωπο του Πατέρα, να γνωρίζουμε, όχι περισσότερο, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν αναγεννιόμαστε απλώς για να αναγεννηθούμε. Δεν τελειώνει εκεί η πνευματική μας ζωή. Αλλά αναγεννιόμαστε, με άλλα λόγια, φεύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, φεύγει η δουλεία από την αμαρτία. Γιατί? Για να μπορούμε, επαναλαμβάνω, να είμαστε κοινωνοί και να γνωρίζουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η πρόθεση του Θεού από την αρχή. Μπήκε η αμαρτία μέσα και μεταβλήθηκαν βεβαίως, μεταβλήθηκε ο τρόπος που ο Θεός είχε σχεδιάσει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αλλά το γεγονός ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, πάλι αυτό το σκοπό έχει. Το να μπορούμε να είμαστε κοινωνοί του προσώπου του Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο και θα έλεγα το πιο σημαντικό ερώτημα σε σχέση με το χρόνο που σχετιζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό. Πόσο γνωρίζω τον Ιησού Χριστό? Αν ερχόταν τώρα και τον είχα απέναντί μου και κάναμε μια κουβέντα αντίστοιχη με αυτή που έκανε ο Φίλιππος με τον Κύριο, μήπως και σε μένα θα απευθυνόταν ο Ιησούς Χριστός με ένα παράπονο? Τόσο καιρό που είμαι μαζί σου, τόσο λίγο με ξέρεις. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μάλλον, επιτρέπει να περνάμε από διάφορες συνθήκες στη ζωή μας. Και πολλές φορές, ξέρετε, ενώ έχουμε ένα παρελθόν εμπειριών της ζωής μαζί με τον Χριστό, όταν έρχονται καινούργια στοιχεία και όταν έρχονται καινούργιες δοκιμασίες, ίσως πολλές φορές μικρότερης έντασης από αυτές που έχουμε περάσει κατά το παρελθόν, μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια ολιγοπιστία τέτοια που να πικράνει τον Θεό. Δεν ήμουν εγώ που με είδες εκεί, με είδες παραπέρα, τόσο λίγο πια, τόσο λίγο με ξέρεις. Σκεφτόμουν, γιατί άραγε όλοι μας πέφτουμε σε αυτή την παγίδα Γιατί άραγε ενώ πολλές φορές διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και λέμε και αυτό που μου δείχνει ο Θεός ωραίο να το ζητήσω στη ζωή μου, να το αλλάξω, να δω, να ζητήσω από τον Θεό να μου το αποκαλύψει. Ή ακούμε κάτι μέσα στην εκκλησία ή μας λέει κάποιος αδελφός κάτι και είναι πράγματα που καταλαβαίνουμε ότι θα θέλαμε να τα κάνουμε, να τα δούμε να γίνονται πραγματικότητα στον εαυτό μας. Παρ' όλα αυτά ξαναθυμόμαστε μετά από αρκετό καιρό, ίσως αν ξαναέρθουν μπροστά μας, ότι και τότε το είχα θυμηθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και αναρωτιόμουν γιατί άραγε πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Πολύ συχνά διαπιστώνουμε κοιτώντας τη ζωή μας ότι αφιερώνουμε για παράδειγμα λίγες ώρες στη μελέτη του Λόγου του Θεού, λίγες ώρες σε προσευχή. Ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα εκτός από το να καθίσουμε λίγο να μελετήσουμε με ησυχία ή να προσευχηθούμε. Αφιερώνουμε λίγη ώρα σε κοινωνία με τους αδελφούς. Αφιερώνουμε λίγη ώρα στο να πάρουμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε και από εκεί τι μπορούμε να πάρουμε. Και ενώ τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά ότι είναι λάθη, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και συνεχώς να είμαστε στις ίδιες διαπιστώσεις. Και η πρώτη έτσι σκέψη που μου ήρθε, και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα ολωνών μας, το πιο κοινό, πέρα από τα επιμέρους προβλήματα που ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίζει, είναι ότι ο διάβολος, ένα όπλο που χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αναβλητικότητα. Αυτό το άστο για αργότερα. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κάτι από τον μέσα από τον Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε πολλές φορές τον έλεγχο του Θεού, είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε, να καταδικάσουμε κάποια πράγματα ενώπιον του Θεού, αλλά εκεί που τα καταλαβαίνουμε και εκεί που χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έδειξε πού βρισκόμαστε, γιατί μας αποκαλύπτει κάτι, γιατί μας δείχνει τι περιμένει από εμάς, λέμε εντάξει, θα το δω λίγο αργότερα. Αυτό το λίγο αργότερα μπορεί να είναι πολύ αργότερα ή μπορεί να είναι και καθόλου, να μην το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Και αυτό το όπλο της αναβλητικότητας το χρησιμοποιεί ο διάβολος, πιστεύω, με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλους μας. Έχουμε την αίσθηση λίγος πολύ όλοι μας ότι θα είμαστε πολλές Παρασκευές σε αυτήν την εκκλησία και μακάρι να είμαστε. Θα έχουμε πολλές δυνατότητες να ξανακούσουμε και αυτά και άλλα και να ξαναδιαβάσουμε το Λόγο του Θεού και αν δεν προσέξουμε τώρα αυτό που λέει, εντάξει, ο Θεός θα μας δώσει και άλλες ευκαιρίες. Και μπορεί έτσι να είναι για πολλούς από εμάς, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μια τραγική περίπτωση ενός ανθρώπου που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, που είχε αυτή την αίσθηση και αυτή την λογική του άστο για αργότερα, είναι αυτή η περίπτωση εκείνου του ηγεμόνα, του Φίλικα. Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του και άρχισε να του εξιστορεί και να του αναλύει το τι είχε έρθει ο Χριστός να κάνει και να του αναφέρει και ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια κρίση και ο καθένας θα βρεθεί ενώπιον ενός κριτή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Φίλιξ, λέει, έγινε έμφοβος. Τον έπιασε φόβος. Και λέει ότι ενώ δε ο Παύλος ομίλει περί δικαιοσύνης και κρατίας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε. Και όταν λάβω καιρό, θέλω σε μετακαλέσει. Ενώ εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του, αισθάνεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, αισθάνεται ότι εκεί μπροστά του υπάρχει ίσως κάτι που μπορεί να μετατρέψει τελείως τη ζωή του, η αντίδρασή του δεν είναι να φροντίσει να μάθει περισσότερα γι' αυτό και να μπει σε αυτή τη βασανιστική ίσως πολλές φορές διαδικασία του αυτοελέγχου και της αυτοεξέτασης, να δω πού βρίσκομαι και τι πρέπει να αλλάξω από τη ζωή μου, γιατί κάποιες φορές αυτό μπορεί να είναι βασανιστικό. Αλλά προτιμάει αυτό, την ισορροπία του. Κατά το παρόν είπαγε. Και όταν λάβω καιρό, θα σε ξαναφωνάξω. Δεν ξέρουμε πόσες φορές ξαναδιαδραματίστηκε αυτό το σκηνικό, πόσες φορές ο Φίλιξ ξαναφώναξε τον Παύλο, ξαναμπήκανε σε τέτοιου είδους κουβέντες, αν το ξαναφώναξε. Δεν φαίνεται πάντως μέσα από τη γραφή, από την περιγραφή των πράξεων, ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη στάση του. Εκείνη η στιγμή που ήταν το κομβικό σημείο που ο Φίλιξ έπρεπε ίσως να πάρει μια απόφαση και να αποφασίσει αν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία ή αν θα προτιμούσε να μείνει εκεί που είναι, με αυτά που καταλάβαινε ότι δεν ήταν σωστά, εκείνος προτίμησε αυτό το άστο για τώρα, άστο αργότερα. Ποιος έχει τον καιρό στο χέρι του? Αυτή τη μεγάλη κουβέντα που είπε αυτός ο άνθρωπος, όταν λάβω καιρό θα σε μετακαλέσω, όλοι μας τη λένε, όταν βρω καιρό θα ασχοληθώ. Ποιος έχει όμως τον καιρό στο χέρι του? Τον θεωρούμε δεδομένο. Θεωρούμε, όπως είπα και πριν, ότι όπως είμαστε τώρα θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμα και θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να τα ξαναδούμε, να τα ξανακούσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, να ξαναδιαβάσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού. Αλλά ποιος έχει πράγματι τον καιρό στο χέρι του? Δεν είμαι από αυτούς που αρέσκονται σαν να τρομάζουν τους ανθρώπους ότι ξέρεις, άμα βγεις από εδώ έξω, τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα σαν καθένα και μακάρι να έχουμε όλοι μας δεκάδες χρόνια ενώπιον μας. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κανείς από εμάς δεν έχει τον καιρό στο χέρι του. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να έχει αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτό που δεν εξετάζω τώρα θα έχω και τη δυνατότητα και μετά από ένα χρόνο να το ξαναεξετάσω. Και όταν αυτό που δεν εξετάζω είναι σημαντικό, τότε θα πρέπει να αναλογιζόμαστε με μεγαλύτερο βάρος ευθύνης τι είναι αυτό που αναβάλλουμε. Γιατί βεβαίως, αν αναβάλω κάτι ίσονο σημασίας, το να καρφώ σε ένα ράφι στο σπίτι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος και να μην καρφωθεί το ράφι. Αλλά όταν αυτά σχετίζονται με τη σχέση που έχω με τον Θεό, με εκκρεμότητες ίσως που έχω σε αυτή τη σχέση, με μια συνολική εκκρεμότητα ίσως της ζωής μου απέναντι στο Θεό, τότε αυτό το άστο για αργότερα μπορεί να είναι επιζήμιο ή κάποιες φορές και ολέθριο για τη ζωή μου. Και βεβαίως μια επιπλέον παράμετρος που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία της αναβλητικότητας, εκτός από το γεγονός ότι κανείς μας δεν έχει τον καιρό στο χέρι του, τον χρόνο στο χέρι του, κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει η αυριανή ημέρα. Είναι και μια άλλη διαδικασία που φαίνεται μέσα στο λόγο του Θεού να περιγράφεται με διάφορους τρόπους. Μια διαδικασία σκλήρυνσης της καρδιάς και μείωσης της επιδεκτικότητάς της στις αποκαλύψεις ή στους ελέγχους του Θεού. Αυτό περιγράφεται με διάφορους τρόπους σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού, που μιλάει ο λόγος του Θεού για σκλήρυνση της καρδιάς, για βάρηση της καρδιάς, για πάχυνση της καρδιάς, για πόρωση της καρδιάς. Είναι διαφορετικές διαδικασίες, δεν είναι της ώρας να τις αναλύσουμε, αλλά όλες αυτές όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με αποκαλύψεις ή με ελέγχους του Θεού, έδωσαν μια αναβολή στις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν. Και αυτό άρχισε από εκεί και πέρα να δημιουργεί αυτές ακριβώς τις διαδικασίες που αναφέραμε. Που άλλες από αυτές μπορεί να είναι ήπιες. Η βάρηση της καρδιάς, ας πούμε, είναι μια διαδικασία που γίνεται με έναν αργό ρυθμό και οδηγεί τον άνθρωπο στο να ανταποκρίνεται με δυσκολία στο λόγο του Θεού. Άλλες από αυτές μπορεί να έχουν πολύ άσχημο τέλος, όπως είναι η σκλήρυνση της καρδιάς. Μια τέτοια περίπτωση ανθρώπων περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, όπου εκεί περιγράφεται ένας κόσμος ανθρώπων που λέει ότι ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί περί Θεού, τους αποκαλύφθηκε μέσω της φυσικής δημιουργίας τότε, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, μιλάει για τον κόσμο των εθνικών, και είχε αποκαλυφθεί σε αυτούς τους ανθρώπους η αίδιος δύναμη του Θεού και η θεότητα του Θεού, μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά αυτοί λέει, απεδοκίμασαν τον έχος στην επίγνωση του Θεού και προτίμησαν να λατρεύσουν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Αυτό τους οδηγεί σε μια σειρά ενεργειών, η κατάληξη των οποίων ποια είναι? Το ότι ο Θεός τελικά τους παραδίδει σε αδόκιμο νου. Τι σημαίνει ο αδόκιμος νους? Είναι μια φοβερή κατάσταση. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πια ούτε τους ελέγχους, ούτε τις αποκαλύψεις του Θεού. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί η έννοια της μετάνοιας έχει αυτήν ακριβώς την έννοια, η αλλαγή του νου μου. Μετανοώ, αυτό σημαίνει ότι αλλάζω το νου μου. Όταν ο νους μου είναι αδόκιμος, όταν είναι ένα όργανο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, έχει παραδοθεί σε αχρηστία, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και είναι φοβερή η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Και δεν μπορεί να μετανοήσω γιατί δεν τον δέχεται ο Θεός. Ο Θεός πάντοτε δέχεται ανθρώπους. Αλλά γιατί για να μετανοήσω πρέπει να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Πρέπει να καταλάβω ότι κάτι είναι λάθος και να ζητήσω από το Θεό να έρθει να το αλλάξει αυτό. Όταν δεν καταλαβαίνω ότι κάτι είναι λάθος, τι να ζητήσω από το Θεό να αλλάξει? Αν δεν καταλαβαίνω ότι είμαι άρρωστος, δεν έχει νόημα να πάω σε γιατρό. Δεν θα πάω σε γιατρό να του πω τι, αφού αισθάνομαι καλά. Αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός. Λέει, δεν έχουν συγχρειανή ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και δεν ήρθα, λέει, για να καλέσω δικαίους, αλλά μαρτωλούς σε μετάνοια. Όχι ότι υπήρχαν δίκαιοι οι υγιείς στην εποχή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αλλά υπήρχαν άνθρωποι όμως που είχαν ψευδέστηση δικαιοσύνης και είχαν ψευδέστηση υγείας. Νομίζαν ότι ήταν υγιείς. Νομίζαν ότι ήταν δίκαιοι. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιον με το ζόρι και να του πει: όχι, ξέρεις, έλα, είσαι άρρωστος. Άμα δεν το καταλαβαίνει και αν εκείνος δεν ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να αλλάξει το νου, αν εκείνος δεν μετανοήσει, τότε δεν θα το κάνει αυτό με το ζόρι ο Χριστός. Αυτή λοιπόν, αδελφοί, η διαδικασία της κλήρυσης, της βάρησης, της πάχυσης, της πόρωσης της καρδιάς, είναι μια διαδικασία που, αν θέλουμε να την παραστήσουμε με έναν τρόπο, είναι σαν να έχουμε ένα όργανο εύκαμπτο, όπως είναι η καρδιά, που πάλεται με ευκολία. Και κάθε φορά που μένουμε εμείς με αναβολή, με απόρριψη των ελέγχων ή των αποκαλύψεων του Θεού, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα επίχρησμα επάνω, μια επίστρωση. Και αυτό πάλεται όλο και με μεγαλύτερη δυσκολία και όλο και πιο δύσκολα ευαισθητοποιείται στα εξωτερικά ερεθίσματα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σκληρυφθεί τόσο πολύ, είναι αυτή η κατάσταση που είπαμε πριν, που δεν αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα. Και ο Θεός μπορεί να εξακολουθεί να στέλνει ελέγχους, να εξακολουθεί να δίνει ευκαιρίες, να εξακολουθεί να δίνει αποκαλύψεις. Αλλά η καρδιά όμως πια έχει γίνει, και ο νους έχει γίνει ένα όργανο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά. Αυτές οι διαδικασίες, από αυτές τις διαδικασίες μάλλον, κανείς δεν είναι αλόβητος. Είτε είναι πιστός, είτε πολύ περισσότερο, αν δεν είναι πιστός, αν δεν είναι αναγεννημένος. Είναι διαδικασίες που τις χρησιμοποιεί ο διάβολος σε όλους. Σε όλους μας προσπαθεί να μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Ότι τέλος πάντων δεν χάθηκε ο κόσμος αν τα αφήσουμε για αργότερα. Και αυτό το όπλο, το αναλαμβάνω του διαβόλου της αναβλητικότητας, είναι κάτι που σε κάθε άνθρωπο το χρησιμοποιεί. Αν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δείξει την ώρα που ο Θεός μας τα δείχνει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα μας τα δείξει. Δεν σημαίνει ότι χάσαμε την ευκαιρία και πάει και τελείωσε. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Αλλά το έχουμε ρίξει για λίγο αργότερα. Μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία, μπορεί και να μην μας ξαναδοθεί. Και το σίγουρο είναι ότι γινόμαστε όλο και λιγότερο ευαίσθητοι. Μετά ίσως ο Θεός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο έντονους τρόπους για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει την καρδιά μας, το νου μας, τη ζωή μας. Και ίσως αυτοί οι πιο έντονοι τρόποι, μερικές φορές αδελφοί, είναι και πιο επώδυνοι. Για το καλό μας τους κάνει ο Θεός και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλές φορές χρησιμοποιεί και τέτοιους τρόπους. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως και να τους έχουμε αποφύγει. Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλάβει αλλιώς αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Θα ήθελα, αδελφοί, προχωρώντας έτσι λίγο σε αυτό το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε το χρόνο στη σχέση μας με τον Θεό, να θυμηθούμε λίγο και αυτή την παραβολή των ταλάντων που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια, συνηθίζουμε αυτή την παραβολή να την αντιμετωπίζουμε ως προς το θέμα της εκμετάλλευσης των χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στους πιστούς ανθρώπους. Σωστό, είναι έτσι. Αλλά θα ήθελα να δούμε μια λίγο διαφορετική παράμετρο σήμερα μέσα από αυτή την παραβολή. Εκεί, καθώς θυμάστε, λέει ότι έφυγε ο Κύριος και εμπιστεύτηκε διάφορα τάλαντα στους υπηρέτες του, σε άλλον 10, σε άλλον 5, σε άλλον 2. Και κάποια στιγμή έρχεται και ζητάει λόγο. Ζητάει τον τρόπο, με άλλα λόγια, που ο καθένας είχε διαχειριστεί αυτά τα τάλαντα που του εμπιστεύτηκε και την απόδοση που είχαν αυτά τα τάλαντα. Εκείνο που δεν είχε πει ο Κύριος όταν έφευγε, ήταν το πότε θα γύριζε. Δεν τους είπε ότι εγώ φεύγω για 20 χρόνια, σας εμπιστεύω με αυτά και σε 20 χρόνια θα ζητήσω και θα γυρίσω και θα σας ζητήσω λογαριασμό. Δεν τους είπε πότε θα γύριζε. Κάποια στιγμή γυρίζει και ζητάει λογαριασμό. Και τη στιγμή που γυρίζει, αυτός που είχε 10 είχε άλλα 10, αυτός που είχε 5 είχε άλλα 5, αυτός που είχε 1 είχε προτιμήσει να το θάψει, ούτε καν στην τράπεζα να το βάλει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος από τον Θεό. Για το πότε θα μας ζητηθεί λόγος, ας μην το δούμε μόνο στο τι χαρίσματα έχει ο καθένας. Γιατί τότε ίσως είναι εύκολο να πούμε, εγώ τι χάρισμα έχω, τίποτα σπουδαίο, τι λόγο να μου ζητήσει εμένα ο Θεός. Ας μην το περιορίσουμε και αδελφοί. Πιστεύω ότι τα τάλαντα έχουν μια πολύ ευρύτερη έννοια από την έννοια απλώς των χαρισμάτων. Είναι γενικότερες αποκαλύψεις που δίνει ο Θεός στον καθένα από εμάς. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, σημαίνει ότι είμαστε οικονόμοι μιας περιουσίας. Και αυτή η περιουσία βεβαίως δεν αποκαλύπτεται σε κάποιον ίσως ολόκληρη, αλλά κομμάτια αυτής της περιουσίας που μπορεί να μην είναι κοινά μεταξύ μας, μπορεί ο Θεός να τα αποκαλύπτει σε εμάς, στον καθένα από εμάς. Αυτά είναι τάλαντα που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Δεν μας δίνει τυχαία ο Θεός τις αποκαλύψεις για το πρόσωπό Του, για τα σχέδιά Του, για το τι θέλει να κάνει με εμάς. Είναι ένας θησαυρός που μας εμπιστεύεται. Και αυτόν τον θησαυρό που μας εμπιστεύεται, περιμένει ο Θεός να δει να τον χρησιμοποιούμε σωστά. Ο οικονόμος αυτή την έννοια έχει, είναι διαχειριστής μιας περιουσίας. Η περιουσία η δικιά μου μπορεί να διαφέρει από την περιουσία τη δικιά σας. Και η περιουσία του καθενός ίσως μπορεί να διαφέρει από την περιουσία του άλλου. Αλλά ο Θεός τον καθέναν θα έρθει και θα του πει: σου εμπιστεύθηκα αυτό το κομμάτι της περιουσίας μου. Πώς το χρησιμοποίησες? Αυτές τις αποκαλύψεις του προσώπου μου που σου έδωσα, τι τις έκανες? Ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την αίσθηση όταν έλεγε ότι εγώ δεν έγινα απηθήσει στην ουράνιο οπτασία. Είχε την αίσθηση ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, Ιησούς Χριστός, και τον κάλεσε για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να έχει γίνει και απηθής και να του έχει αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο που το αποκαλύφθηκε, αλλά εκείνος να μην ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε. Αυτό, σε μικρότερο βεβαίως βαθμό, ισχύει αδελφοί ίσως στη ζωή ολονών μας. Ο Θεός είναι σίγουρος ότι για τον καθένα από εμάς, θέλει να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς τον αφήνουμε να αποκαλύψει. Θέλει να μας δώσει πολύ μεγαλύτερα κομμάτια του εαυτού του από αυτά που εμείς έχουμε κάνει δικά μας. Και επαναλαμβάνω, μην στεκόμαστε μόνο στο με τι μας έχει πρικίσει ο Θεός, το αν έχουμε καλή φωνή, αν έχουμε χάρισμα λόγου, αν έχουμε ταλέντο στη μουσική, οτιδήποτε άλλο. Αυτά πρωταρχικά και πρωτίστως σχετίζονται με αποκαλύψεις του ίδιου του προσώπου του Κυρίου μας εμάς. Αυτός είναι ο μεγάλος μας θησαυρός. Τα χαρίσματά μας, αδελφοί, ο Θεός δεν τα έχει ανάγκη. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, θα βρει κάποιον άλλο τρόπο ο Θεός να κάνει τη δουλειά του. Τιμή μας κάνει όταν μας τα εμπιστεύεται και ευχαρίστηση και ευτυχία δικιά μας είναι όταν είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αλλά τις αποκαλύψεις του προσώπου του όμως, τις κάνει στον καθέναν από εμάς για να τις απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Στεκόμαστε, αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού, να δούμε από τον εαυτό του τι θησαυρό μας έχει αποκαλύψει, τι απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Τι απολαμβάνουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Και αν δεν απολαμβάνουμε πολλά πράγματα, τότε δεν φταίει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μεροληπτεί να δώσει σε άλλον περισσότερα και σε άλλον λιγότερα. Εμείς δεν τον έχουμε αφήσει να έρθει στη ζωή μας και να μας αποκαλυφθεί με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Δεν ξέρουμε επομένως, αδελφοί, πότε θα μας ζητηθεί λόγος για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Για τις αποκαλύψεις του, για τους ελέγχους του, για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Εμείς πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή συμπεριφερόμαστε με την οτροπία των μαθητών ή των φοιτητών, που ξέρουμε ότι η εξεταστική μας περίοδος θα είναι, ας πούμε, το Φεβρουάριο ή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Και βεβαίως το 99% των φοιτητών δεν κάθονται, δεν ξεκινάνε να αρχίσουν να διαβάζουν από το Σεπτέμβριο για να είναι έτοιμοι του Φεβρουάριο. Θα ξεκινήσουν συνήθως μετά τις γιορτές. Ένας συνεπής φοιτητής θα καθίσει να διαβάσει εντατικά και το πιθανότερο είναι ότι θα έχει αποτελέσματα στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσει. Αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι ξέρει πότε είναι οι εξετάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα θα ασχοληθώ με τη δουλειά μου, αργότερα θα ασχοληθώ με τα παιδιά μου, μετά θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου, μετά θα ασχοληθώ να ανέβω στη δουλειά μου και τέλος πάντων όταν πάρω τη σύνταξη θα έχω άφθονο καιρό και εκεί θα αναπληρώσω το χαμένο έδαφος στα πνευματικά και θα ασχοληθώ περισσότερο με τη μελέτη του λόγου του Θεού. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Θεός να μας πει για έλα να κάνουμε ταμείο, για έλα να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα σε αυτά που σε εμπιστεύτηκα. Είναι θησαυρός, αδελφοί, αυτός που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Και ένα θησαυρό πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να το χειριζόμαστε με σοφία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και για να είμαστε καλοί οικονόμοι, πρέπει να ξέρουμε τι θησαυρό μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε και αυτό η σκέψη μας. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα έρθει και θα μας ζητήσει λόγο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους, όταν γράφει παραλήπτες της επιστολής, λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Ενώ όμως έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρεια του να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεά στροφής. Αυτή είναι μια παθολογική κατάσταση. Και εδώ πάλι μπαίνει αυτό το πρόβλημα του χρόνου. Στην πνευματική μας ανάπτυξη και στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες επί 20 χρόνια συνεχώς. Δεν μπορεί να μας απασχολούν τα ίδια πνευματικά προβλήματα που μας απασχολούσαν όταν πρώτα αναγεννηθήκαμε. Δεν μπορεί να μας απασχολούν και να κατατριχόμαστε με τα ίδια προβλήματα από τη στιγμή που μπήκαμε στην Εκκλησία και 20 χρόνια μετά να έχουμε τα ίδια πράγματα που να τα ξαναγυρίζουμε και να τα ξαναγυρίζουμε. Κάποια στιγμή το νήπιο γίνεται παιδί, το παιδί γίνεται έφηβος, ο έφηβος οριμάζει, γίνεται άνδρας. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να έχει και ένας πιστός άνθρωπος. Να έχει σιγά σιγά μια πνευματική οριμότητα. Και να κατακτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλο και περισσότερες πνευματικές κορυφές. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς, είναι μια νηπιακή κατάσταση. Και η νηπιακή κατάσταση επί χρόνια είναι παθολογική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 10 ετών να τρέφεται μόνο με γάλα. Είναι παθολογική κατάσταση αυτή. Και οι αντίστοιχες καταστάσεις στα πνευματικά είναι παθολογικές επίσης καταστάσεις. Και υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες μας. Και δημιουργούν και πολλά προβλήματα αυτές οι παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα με τα οποία μάλλον θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Δεν φταίει, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μας έδωσε αποκαλύψεις. Φταίμε εμείς, γιατί δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού έτσι όπως έπρεπε, ώστε να μπορούμε να είμαστε δέκτες πια στερεά στροφής και όχι γάλακτος. Όπως ήταν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους μέμφεται ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Και θα ήθελα ακόμα, αδελφοί, να θυμηθούμε πάλι σε αυτό το θέμα του χρόνου αυτή την έννοια των ευκαιριών που φέρνει ο Απόστολος Παύλος στους παραλήπτες της επιστολής προς Εφεσίους και της επιστολής προς Κολοσσαείς. Υπάρχει και μια έκφραση σε δύο εδάφια, κοινή και στις δύο επιστολές, το εξαγοραζόμενοι των καιρών. Αυτό σχετίζεται και με την εκμετάλλευση του χρόνου, αλλά περισσότερο σαν έκφραση έχει την έννοια του αρπάγματος των ευκαιριών. Μου παρουσιάζεται μια ευκαιρία, την αρπάζω. Και αν δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφέρονται αυτά τα εδάφια, θα δούμε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο που είναι, το πλαίσιο έχει σχέση με το πώς συμπεριφέρεται κανείς μέσα σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων, στην Εκκλησία, ας πούμε, γιατί εκεί αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος αφορούν πιστούς ανθρώπους. Και λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι σαν άσοφοι, λέει, αλλά ως σοφοί. Και ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση, να πούμε, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα σύνολο κανόνων. Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε με την ελευθερία που μας έχει ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε πια υπό νόμο, αλλά είμαστε υπό χάρη. Αυτό έχει και τη μεγάλη απόλαυση της ελευθερίας του ότι είμαστε υπό χάρη, αλλά και ταυτόχρονα την ευθύνη που έχει κανείς όταν δεν κινείται με ένα σύνολο κανόνων, αλλά κινείται ελεύθερος ενώπιον του Θεού. Η προτροπή «μη συμπεριφέρεστε ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί» είναι μια προτροπή που μετατοπίζει το μερίδιο της ευθύνης επάνω μας. Δεν έρχεται ο Θεός τώρα πια στο καθεστώς της χάρης να μας πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το τρίτο και να καθίσουμε εμείς να τσεκάρουμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού με βάση την οδηγία που έχουμε από το Λόγο του Θεού και με βάση την οδηγία που έχουμε από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε εμείς πώς πρέπει να περπατάμε σαν σοφοί και όχι σαν άσοφοι. Και αν διαβάσατε το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, θα δείτε ότι όλο το κεφάλαιο έχει τέτοιου είδους προτροπές. Δεν είναι μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις το τρίτο, κάνε το παράλληλο. Είναι προτροπές. Προσέχετε πώς να περιπατείτε, προσέχετε πώς να σκέφτεστε. Όλα αυτά είναι προτροπές στο ίδιο βασικό πλαίσιο. Μίμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, η μίμηση. Δεν είναι μια διαδικασία στιγμιαία, είναι ένας προσανατολισμός ολόκληρης της ζωής μας. Έτσι λοιπόν και εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο καταρχήν των πιστών ανθρώπων, αρπάζοντας τις ευκαιρίες. Και ποιες είναι οι ευκαιρίες σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων? Το να μην αμελούμε να μαζευόμαστε, να βλέπουμε ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ένας τον άλλον με εμπειρίες που έχουμε από τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, να τον στηρίζουμε σε πρακτικά ζητήματα τον άλλον, τον αδελφό μας ή τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, όταν αυτός χρειάζεται την πρακτική μας ενθάρρυνση και την πρακτική μας στήριξη. Όλα αυτά, κατά το λόγο του Θεού, είναι ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε. Και είναι ευκαιρίες είτε όταν βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που έχει ανάγκη τη στήριξη, είτε όταν βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που πρέπει να προσφέρει τη στήριξη. Και την ίδια έκφραση ακριβώς, εξαγοραζόμενη τον καιρό, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, όπου εκεί πια το πλαίσιο αναφέρεται στο πώς συμπεριφερόμαστε προς τους έξω, σε ανθρώπους μη πιστούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος πώς περπατάμε και να προσέχουμε πώς απαντάμε, πώς συμπεριφερόμαστε προς τον καθένα που ερχόμαστε σε επαφή με μη πιστούς ανθρώπους. Ο λόγος σας, λέει, ας είναι υπτημένος με άλλες. Αυτά είναι ευκαιρίες που μας παρουσιάζει ο Θεός στο περιβάλλον που μας τοποθετεί. Των μη πιστών ανθρώπων, το εργασιακό μας, το οικογενειακό μας πιθανόν. Αυτές τις ευκαιρίες μας προτρέπει ο λόγος του Θεού που έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιους, όχι απαραίτητα να τους ευαγγελιστούμε, ότι κάθε φορά που ξεκινάει μια κουβέντα είναι μια ευκαιρία ευαγγελισμού. Αλλά αυτές τις ευκαιρίες ο λόγος μας να είναι ρυθμισμένος με άλλα. Ένας λόγος σοφίας, ένας λόγος παρηγοριάς. Και ας είναι μόνο αυτό σε πρώτη φάση. Και ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία, πώς από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για να φτιάξει μια βάση. Ώστε όταν μετά έρχεται η ώρα να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα, υπάρχει ήδη βάση δημιουργημένη και ο άλλος είναι πολύ πιο δεκτικός να ακούσει αυτά που θα του πούμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια συνεχή εγρήγορση ενώπιον του Θεού. Να θέλουμε ο λόγος μας να είναι πάντοτε ρυθμισμένος με άλλας. Να θέλουμε να περπατάμε εν φρονήσει προς τους έξω. Να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και να είμαστε προσανατολισμένοι, ώστε και εκεί που ξέρω ότι με παρακολουθεί ο άλλος.

μια του χρόνου μάλλον στην πνευματική μας ζωή. Με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι σε σχέση με αυτά τα εδάφια που αναφέραμε. Ότι πολλές φορές σε ζητήματα που κατά καιρούς κουβεντιάζονται μέσα στις εκκλησίες μας, εξετάζουμε αν κάποια πράγματα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν, είναι ή δεν είναι αμαρτία. Σας θυμίζω, ας πούμε, τις συζητήσεις που γίνονταν παλιότερα και εν μέρη τώρα για το θέμα της τηλεόρασης. Πρέπει ο χριστιανός, δεν πρέπει να έχει τηλεόραση, είναι κακό να βλέπει, είναι αμαρτία, δεν είναι. Αυτό το είδος τα ζητήματα δεν έχουν μόνο το χαρακτηριστικό και το νόημα του αν είναι ή δεν είναι αμαρτία να γίνουν κάποια πράγματα. Σε όλα αυτά μπαίνει μέσα και το στοιχείο του χρόνου. Μπορεί να μην είναι, να μην βλέπω, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μπορεί να μην διαβάζω άσχημα βιβλία. Αλλά αν βλέπω πράγματα καλά για 10 ώρες την ημέρα, τότε μπορεί πάλι να μπαίνει ένα πρόβλημα στο ότι εκμεταλλεύομαι με άσχημο τρόπο το χρόνο μου. Στο ότι δεν μπορεί να είμαι συνεπής με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να προσέχω πώς να περπατάω ακριβώς, να εκμεταλλεύομαι το χρόνο μου, να αρπάζω τις ευκαιρίες. Και το ίδιο ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Αρκετά συχνά, κουβεντιάζοντας έτσι με παιδιά, ακούει κανείς να λένε: μα είναι κακό να ακούω την τάδε μουσική. Μπορεί να μην είναι κακό. Υπάρχουν χιλιάδες είδη μουσικής που δεν είναι κακό να τα ακούς. Αν όμως κάθεσαι και τα ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνεις απολύτως τίποτα άλλο, τότε αυτό μπορεί να είναι και κακό. Τα ζητήματα αυτά, επομένως, δεν αντιμετωπίζονται, αδελφοί, μόνο στιγμιαία. Εξετάζω δηλαδή το περιεχόμενο της μουσικής ή εξετάζω το περιεχόμενο του προγράμματος που βλέπω στην τηλεόραση. Αν είναι καλό, το βλέπω. Αν δεν είναι καλό, δεν το βλέπω και είναι όλα εντάξει. Γιατί 10 καλά, κατά τη γνώμη μου, ή 10 μη μεμπτά, αν τα βάλω στη σειρά, μπορεί να μου φάνε μια ολόκληρη μέρα. Και τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί τότε όντως να έχω άλλου είδους πρόβλημα στο τι προτεραιότητες θέτω ενώπιον του Θεού. Και το τελευταίο σημείο, αδελφοί, θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Λέει: εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει, ας μη σας ξεφεύγει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Και εδώ, αυτό το εδάφιο, συνήθως παίρνουμε το πρώτο του μισό, ότι για τον Κύριο το δεύτερο μισό μάλλον, χίλια έτη είναι σαν μία μέρα. Για να πούμε πόσο θα είναι η αιωνιότητα που, κοίταξε να δεις, χίλια χρόνια για τον Κύριο είναι σαν μια μέρα δικιά μας. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει το εδάφιο. Λέει και τα δύο. Χίλια έτη είναι ως ημέρα μία και μία ημέρα είναι ως χίλια έτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αξιολόγηση που κάνει ο Θεός για τον χρόνο και η αντιμετώπιση που έχει ο Θεός για τον χρόνο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς. Αυτό που εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που αξίζει για χίλια χρόνια, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι έργο αξίας μιας ημέρας. Όπως και το αντίστροφο. Αυτό που με τα μέτρα τα δικά μας μπορεί να είναι ένα έργο μιας ημέρας, στα μάτια του Θεού να είναι ένα έργο χιλίων ετών. Αυτό για το οποίο μπορεί να δαπανίσαμε ολόκληρη τη ζωή μας, και αν είχαμε 10 ζωές για να φτάσουμε στα 1000 χρόνια, αν τις δαπανούσαμε και αυτές τις 10, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι ένα τίποτα. Ενώ αντίθετα, αυτό που εμείς το θεωρούμε σαν ένα τίποτα. Και τι έγινε τώρα με αυτό που έκανε αυτός? Εντάξει. Όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, να καταλάβουμε ότι με τα μέτρα τα δικά του και με την αξιολόγηση τη δικιά του, είναι ένα έργο τεράστιο. Που όλα αυτά τα οποία κάναμε εμείς δεν έχουν καμία σύγκριση μπροστά του, όπως τα χίλια χρόνια δεν έχουν καμία σύγκριση με τη διάρκεια της μιας ημέρας. Η αξιολόγηση του χρόνου, αδελφοί, σε συνάρτηση με τις επιλογές μας και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με τις προθέσεις μας και με τις προτεραιότητές μας και με το γιατί κάνουμε διάφορα πράγματα, είναι τελείως διαφορετική από την αξιολόγηση που κάνουμε εμείς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να εκτιμάει τον άλλον ή να τον μέμφεται ή να μην τον εκτιμάει ή να είμαστε απαξιωμένοι ενώπιον των άλλων, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα κριτήρια του Θεού. Μπορεί εσείς να με εκτιμάτε και εγώ να χρησιμοποιώ χίλιους δύο τρόπους για να με εκτιμάτε, ταυτόχρονα όμως να βλέπει ο Θεός την καρδιά μου και να ξέρει ότι αυτά τα οποία εσείς εκτιμάτε, εγώ τα κάνω με κίνητρα τελείως ταπεινά. Αυτό δεν έχει σχέση με το πώς τα αξιολογούμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας για τον άλλον. Αλλά έχει σχέση με το πώς ο Θεός το βλέπει. Και ας μάθουμε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι δεν στεκόμαστε ενώπιον ανθρώπων. Δεν στεκόμαστε για να ακούσουμε τον μπράβο από τους αδελφούς ή από τους γύρω μας ή για να μας εκτιμούν οι γύρω μας. Στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, γιατί σε εκείνο θα σταθούμε τελικά. Και την αξιολόγηση για αυτά που κάνουμε, για το τι είναι σημαντικό, για το τι δεν είναι, για το τι αξίζει, θα την κάνει εκείνος. Όπως αντίστοιχα, ας ζητάμε από τον Θεό να μπορούμε από τώρα να είμαστε προσανατολισμένοι σε τέτοιους σκοπούς και σε τέτοιους στόχους που να είναι ένα έργο που θα αξίζει τον κόπο. Ένα έργο που όταν θα σταθούμε ενώπιον του Θεού δεν θα είναι από αυτά που θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και θα μείνουν απλώς τάχτες, γιατί ήταν οικοδομήματα που χτιστήκανε με χόρτα, με ξύλα ή καλάμια. Αλλά θα είναι οικοδομήματα που έχουν χρησιμοποιήσει σωστά οικοδομικά υλικά. Πέτρες, πολύτιμους λίθους, χρυσό, ασίμι. Αυτά θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και δεν θα πάθουν τίποτα.
Ας μην βρεθούμε, αδελφοί, στην τραγική θέση

να φτάσουμε ενώπιον του Θεού και να θεωρούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο οικοδόμημα από πολλά πατώματα, επιβλητικό. Και όταν δοκιμαστεί από τη φωτιά, θα μείνει ένα σωρό αποστάχτες μόνο. Θα είναι φοβερή αυτή η θέση. Ας ζητάμε από τον Θεό από τώρα λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει ενώπιον του. Και ας έχουμε, αδελφοί, αυτή την αίσθηση σε όλες τις ενέργειες του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Ότι εκείνο που αναμφίβολα έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε όλους μας, από τη στιγμή που έχουμε αναπνοή και αναπνέουμε, όσα λίγα κι αν έχουμε από εκεί και πέρα, και είτε αυτά τα λίγα είναι υλικά, αγαθά, είτε είναι υγεία, είτε οτιδήποτε, εκείνο που σίγουρα μας έχει εμπιστευτεί είναι ο χρόνος όσο ζούμε. Και το πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο μας σε συνάρτηση με την υπόλοιπη ζωή μας, είναι κάτι για το οποίο μια μέρα ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο. Δεν κάθεται βεβαίως ο Θεός με ένα τευτέρι για κάθε λεπτό της ζωής μας να λέει εδώ έκανες καλή χρήση, εδώ έκανες κακή χρήση. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε τέτοιο άγχος. Αλλά το σίγουρο όμως είναι ότι στις βασικές επιλογές της ζωής μας περιμένει να έχουμε μια γνώση του προσώπου του πρωταρχικά που θα αυξάνει από μέρα σε μέρα ή από χρόνο σε χρόνο. Αν δεν το βλέπουμε αυτό, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Τότε ίσως οι προτεραιότητές μας δεν είναι οι προτεραιότητες που θα ήθελε ο Θεός. Ας ζητάμε από τον Θεό, αδελφοί, να μας αποκαλύπτει, γιατί τελικά εκείνο το θέμα, τις αληθινές αξίες της δικής του, το τι αξίζει και το τι δεν αξίζει. Ας μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί δαπανούμε τη ζωή μας. Θα είναι τραγικό, επαναλαμβάνω, να βρεθούμε ενώπιον του Θεού και ξαφνικά να καταλάβουμε ότι εκεί που νομίζαμε ότι φτάνουμε και έχουμε ένα θησαυρό να δείξουμε στο Θεό, να μας πει ο Θεός, δεν σας ξέρω. Και να το πούμε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, σε πλατείες, δεν σας ξέρω. Ας προσέξουμε, αδελφοί, τα κριτήριά μας. Ας προσέξουμε πώς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Ας μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που, επαναλαμβάνω, κάποιες φορές μπορεί να είναι βασανιστική, της αυτοεξέτασης, του να δούμε τι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Και ξαναγυρίζω σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Μερικές φορές ας είμαστε έτοιμοι να διαταράξουμε αυτή την ισορροπία και τη γαλήνη που έχουμε στη ζωή μας. Ας μην περιμένουμε να διαταραχθεί από εξωτερικές συνθήκες μόνο, πιέσεις, δοκιμασίες ή οτιδήποτε άλλο. Ας κοιτάξουμε εμείς μερικές φορές μήπως πρέπει να τα διαταράξουμε. Μήπως ο Θεός περιμένει να κάνουμε ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. Μήπως θέλει να αλλάξουμε ένα συνολικό τρόπο αντιμετώπισης σε κάποια πράγματα. Μπορεί, δεν το ξέρω. Καθένας αυτό το ξέρει για τον εαυτό του. Αλλά ας είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια ενδεχόμενα. Ας είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο ο Θεός να θέλει να κάνει πολύ περισσότερα με εμάς από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει στη ζωή μας. Και να είμαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι ο Θεός, αν έχουμε τέτοια διάθεση, θα μας δείξει. Θα αποκαλύψει το πρόσωπό του και θα μας οδηγήσει εκεί που εκείνος θέλει. Αμήν. Παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, αποκάλυψέ μας το πρόσωπο του Κυρίου με καινούριο φως. Να γνωρίζουμε τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασής Του, την κοινωνία των παθημάτων Του. Δώσ' μας μια ζωή στα ίχνη του Κυρίου. Δώσ' μας τη χάρη να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού. Άγιασέ μας βαθύτερα και βαθύτερα. Πατέρα, ευχαριστούμε για την απόψινή μας σύναξη. Παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει στην καρδιά μας. Πατέρα, δώσ' μας μνήμα, να πείθηση μέσα μας, δομήσουν, θα συντελέσουν στην πνευματική μας αύξηση. Φρούρισε την ώρα μας. Ευλόγησε μας πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίων. Αμήν.

θέμα της αποψινής ομιλίας θα στηριχθεί πάνω στο εδάφιο «Τις είναι ούτως». Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ΚΑΑ κεφάλαιο από την αρχή. «Τότε πλησίασαν εις Ιεροσόλυμα, ήρθον εις Βηφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς. Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευριώνων δεδεμένη και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε με. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε υπή, ότι ο Κύριος έχει χρήεν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προς Επραής, καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξε αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτών.

Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες. Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα. Τις είναι ούτως, τις είναι ούτως. Οι δε όχλοι έλεγαν, ούτως είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Διαβάζω επίσης σχετικά εδάφια από το ίδιο Ευαγγέλιο, το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Ότε δε ήλθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, «Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Οι δε είπον, «Άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά σεις, τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Παρακαλώ η χοροδία να ψάξει.

κάποιο παραλυτικό, ο Χριστός είπε κάποτε: «Άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν τότε να ρωτούν: «Τι είναι ούτως ώστις λαλή βλασφημίας?» Όταν μια μέρα γαλήνεψε την θάλασσα ο Ιησούς, έπληκτοι οι μαθητές αναρωτήθηκαν: «Τι είναι ούτως εις τον οποίον και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούνε?» Όταν ο Ηρώδης άκουσε για την διακονία του Ιησού, απόρησε: «Τον Ιωάννη εγώ αποκεφάλισα. Τι δε είναι ούτως περί του οποίου εγώ ακούω τι άφτα?» Και όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στηράχη ενός ταπεινού όνου, εσύστη η πόλης λέγουσα: «Τι είναι ούτως? Τι είναι ούτως?» Γεννήθηκε σε μια ταπεινή φάτνη. Μητέρα του ήταν μια φτωχή γυναίκα. Έζησε σε χώρα που ήταν υποκατοχή. Μεγάλωσε σε ένα άσημο χωριό. Εργάστηκε σε ένα μαραγκούδικο στα 30 του χρόνια. Ύστερα, επί 3 χρόνια, περιόδευσε κηρύττοντας. Οι περιοδίες του περιορίστηκαν σε ένα μικρό γεωγραφικό χώρο. Δεν συνέγραψε ούτε ένα βιβλίο. Δεν έγραψε παρά μόνο μερικές λέξεις πάνω στο χώμα. Δεν είχε που να κλείνει το κεφάλι του. Δεν είχε μια βάρκα για να ταξιδέψει. Δεν είχε ένα ζώο για να τον μεταφέρει. Όταν ήταν ακόμα νέος, το ρεύμα της λαϊκής γνώμης στράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Ένας από αυτούς τον αρνήθηκε. Κάποιος άλλος τον παρέδωσε στους εχθρούς του. Πέρασε από μια παροδία δίκης. Τέλος πέθανε σαν κακούργος επάνω στο σταυρό. Οι εκτελεστές του έριξαν κλήρο για το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε όταν πέθανε. Αυτός ήταν ο μανδύας του. Όταν εξέπνευσε, κατέβασαν το σώμα του από το σταυρό, τον τοποθέτησαν σε ένα δανεικό τάφο. 19 αιώνες ήλθαν και πέρασαν από τότε. Όμως, μέχρι σήμερα παραμένει το μοναδικό πρόσωπο στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι ο αρχηγός στην φάλαγγα της πρόοδου. Κι αν μαζεύονταν όλοι μαζί οι στρατοί και οι στόλοι, όλα τα κοινοβούλια που συνεδρίασαν ποτέ, όλοι οι κυβερνήτες της γης, δεν θα είχαν τόση επίδροση όσοι η ζωή αυτού του ανθρώπου πάνω στην ανθρωπότητα. Ο Ρίχτερ είπε: «Με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του». Ο Τζον Μιλ τον χαρακτήρισε: «Φυσιογνωμία μοναδική, τόσο διάφορη από κάθε προκάτοχο, όσο και από κάθε διάδοχο ή οπαδό. Σαν από έμφυτο ένστικτο που ρυθμίζει την όλη στάση μας», έγραφε ο Σίμψον, «αρνούμεθα να τον τοποθετήσουμε σε ίδια τάξη με άλλους. Όταν διαβάζουμε το όνομά του σε ένα κατάλογο που αρχίζει με το Κονφούκιο και τελειώνει με τον Κέτε, κάτι μας λέει μέσα μας ότι αυτός που συνέταξε τον κατάλογο έχει παραβιάσει όχι τόσο τους κανόνες της ορθής πίστης, όσο τους κανόνες της στοιχειώδους κοσμιότητας. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε λόγο για τον Αλέξανδρο τον Μέγα, ή και για τον Κάρολο τον Μέγα, ή και για τον Μέγα Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, ο μοναδικός. Είναι απλώς ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν είναι δυνατόν να προσθεθεί. Ξεπερνάει όλες τις αναλύσεις μας. Κατεσκήνει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας». Στον Λάμπ αποδίδονται τα εξής γνωστά: «Αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτή την αίθουσα, όλοι μας θα σηκωνόμασταν για να τον χαιρετήσουμε. Μ' αν βλέπαμε εκείνο το άλλο πρόσωπο να μπαίνει, τον Ιησού, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατά μας και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρο του ηματίου του». «Τι είναι ούτως?» Κάποτε ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές του: «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου?»
Συγγράμματα πολύτομα συγγράφτηκαν για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτού του ταπεινού Ναζωραίου. Τι είναι ούτως, ποια η γνώμη σου για τον Ιησού Χριστό? Προκειμένου να σχηματίσουμε γνώμη αυθεντική, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην μόνη σύγχρονη αυθεντική πηγή για την ζωή, για το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτή είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με αυτά, ο Χριστός πρόβαλε αξιώσεις καταπληκτικές. Παρουσίασε τον εαυτό του σαν την μοναδική λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Οι διακηρύξεις του είναι μοναδικές. Είπε ανάμεσα στ' άλλα: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Μιλούσε με εξουσία. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε φράσεις σαν εκείνες που εμείς καθημερινά χρησιμοποιούμε. Νομίζω, μου φαίνεται, υποθέτω, έχω τη γνώμη. Μιλούσε με βεβαιότητα. Δεν τον χαρακτήριζε ο απαλός, κούφιος στοχασμός του φιλοσόφου που ομολογεί πως δεν γνωρίζει την αλήθεια, που παραδέχεται ότι την αναζητάει. Μοιάζει με τον μαθηματικό που με φωνή γεμάτη βεβαιότητα δίνει αδίσταχτα απαντήσεις. Γιατί αυτές απλούστατα αποδεικνύονται αληθινές μέσα στο ίδιο το πρόβλημα. Διεκήρυξε πως έχει την εξουσία να κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα, να αποφασίσει για το αιώνιο μέλλον των ανθρώπων. Είπε κάποτε: «Εδόθησε με εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αλλά η συγκλονιστικότερη διεκήρυξή του ήταν ότι είναι Υιός του Θεού. Θεός. Κάποτε οι Ιουδαίοι τον ρώτησαν: «Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Αβραάμ?» Και ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Αν ο Χριστός ήθελε να πει ότι ήταν αρχαιότερος απλώς του Αβραάμ ή μεγαλύτερός του, θα έλεγε: «Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ ήμουν». Εδώ έχουμε σαφή αξίωση θεότητας εκ μέρους του. Ο Ιησούς Χριστός ιδιοποιείται θείους τίτλους. Σφετερίζεται τον τίτλο του Θεού. Το «εγώ είμαι» είναι το όνομα με το οποίο ο Θεός εμφανίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη στην κεωμένη βάτο στο Μωυσή. Ούτω θέλησε πει προς τους Ιούς Ισραήλ: «Ο Ον, ο εγώ είμαι, με απέστειλε προς εσάς». Χωρίς κανένα ενδιασμό ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί τον τίτλο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Μετά το Πάσχα ο Ιησούς προσκαλεί τον Θωμά να εξετάσει τις πληγές του. Και ο Θωμάς, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον θαυμασμό του, αναφωνεί: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και ο Ιησούς Χριστός δέχεται την προσφώνηση. Τον επιπλήττει για την απιστία του, όμως δέχεται τη λατρεία που απονέμει στο πρόσωπό του. Η διακήρυξη του Ιησού ότι είναι Θεός είναι η τολμηρότερη που ακούστηκε ποτέ από ανθρώπινο στόμα. Ο Ζωροάστρης θεωρεί υπεραρκετό για τον εαυτό του να συνομιλεί με τον ορσμού. Δεν προχωρεί σε μεγαλύτερες αξιώσεις. Ο Μωάμεθ λέει ότι είναι προφήτης, αλλά όχι και Θεός. Ένας μονάχα τολμά να διακηρύξει ότι είναι Θεός. Εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Ο δημιουργός του σύμπαντος. Γι' αυτός είναι ο ταπεινός Ναζωραίος από ένα άσημο χωριό. Καταφρονημένος, αφανής. Οι αξιώσεις του Ιησού Χριστού σε φέρνουν αντιμέτωπο μπροστά σε ένα τρομερό δίλημα. Ή θα δεχτείς ότι είναι ο Υιός του Θεού και θα τον λατρέψεις με όλη σου την καρδιά, ή θα τον περιφρονήσεις ολότελα. Μέση οδός δεν υπάρχει. Ας υποθέσουμε ότι οι διακηρύξεις του δεν είναι αληθινές. Τι ενδέχεται τότε να συμβαίνει? Ένα από τα δυο. Ο Ιησούς ή πλανήθηκε πιστεύοντας ότι είναι Θεός, ή είπε ψέματα εν γνώση του. Εάν πούμε ότι πλανήθηκε πιστεύοντας ότι είναι Θεός, πρέπει συγχρόνως να ομολογήσουμε ότι ο νους του δεν λειτουργούσε καλά. Σε τέτοια πλάνη στην οποία φτάνει κανείς να ομολογεί ότι είναι Θεός, μονάχα διάνοιες ταραγμένες και ανισόρροπες μπορούν να καταντήσουν.
Αντίθετα, ο Ιησούς, σε όλες τις εκδηλώσεις του διανοητικού και ψυχικού του βίου, φαίνεται απόλυτα ισορροπημένος και μετρημένος. Άλλωστε, πώς θα ήταν δυνατόν από μια διάνοια ταραγμένη να προέλθει τόσο ανυπέρβλητη διδασκαλία του? Εάν πάλι δεχτούμε ότι ο Ιησούς είπε ψέματα εν γνώση, τότε δεν θα ήταν ένας απλός κοινός ψεύτης. Θα ήταν ένας πορωμένος βλάσφημος, ένας αιμοχαρής απατεώνας. Γιατί για χάρη του θυσιάστηκαν αμέτρητες αθώες υπάρξεις. Ο Κοντές σημειώνει. Δεν εννοώ πως οι ορθολογιστές θα μπορούσαν για πολλοί να κρατήσουν απέναντι στο Χριστό τη στάση που αποπειράθηκαν να πάρουν, δηλαδή τη στάση του ευλαβικού θαυμασμού. Ή ο Ιησούς είναι ένας απλός άνθρωπος και με τη θέση που έλαβε παρέσυρε την ανθρωπότητα σε μια χονδροειδή ειδωλολατρεία, οπότε πρέπει να είναι το αντικείμενο της αγανάκτησής μας και της βδελιγμίας μας. Ή η θέση την οποία έλαβε του ανήκει πράγματι, είναι όντως Θεός. Και τότε το εννοείται καλός. Ο θαυμασμός δεν είναι πια αρκετός. Πρέπει να μεταπηδήσουμε στην πίστη με την θρησκευτική έννοια της λέξης. Την πίστη που οφείλεται στο Θεό. Πρέπει να παραδοθούμε στην αγάπη με την υψηλότερη έννοια της λέξης. Στην αγάπη που οφείλεται στον Θεό. Πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι την λατρεία. Πρέπει να φτάσουμε στην θριαμβευτική ομολογία του Θωμά. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αλλά οι καταπληκτικές διακηρύξεις του Ιησού Χριστού επιβεβαιώνονται και από την θαυματουργική του δράση. Στην δημόσια ζωή του έκανε θαύματα καταπληκτικά, τέρατα και σημεία. Ο ίδιος είπε: «Τα έργα τα οποία εγώ πράττω μαρτυρούν περί εμού ότι ο Πατήρ με απέστειλε. Κανένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, κανένας Άγιος της Καινής δεν έκανε τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός». Την ιστορικότητα των θαυμάτων του Χριστού δεν αμφισβητούν ούτε αυτοί οι άπιστοι. Οι σύγχρονοι του Ιουδαίοι παραδέχονται ότι όντως ο Χριστός θαυματούργησε, όμως δυσφημούν το πρόσωπό του. Στο Ταλμούδ, όπου περιέχονται οι αρχαίες Ιουδαϊκές παραδόσεις, γίνεται λόγος για τα θαύματα του Κυρίου, όμως διασύρεται το πρόσωπό του. Όντως, τα υπερφυσικά σημεία που έκανε ο Χριστός μαρτυρούν ότι ο Πατήρ τον απέστειλε. Και ανάμεσα στα θαύματά του, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αναμάρτητη ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός πορεύτηκε στον άνομο αυτό κόσμο και δεν αμάρτησε. Σύμφωνα με τη γνώμη των ορθολογιστών, ο Ιησούς υπήρξε ένας από τους τελειότερους ή ο τελειότερος ηθικά άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ. Ο Πολύς Ρενάν ομολογεί: «Ο Ιησούς είναι το πρόσωπο που έκανε το μεγαλύτερο βήμα προς το Θείο». Άλλος ορθολογιστής λέει: «Είναι ο Ιησούς η αγιότερη μορφή της ιστορίας». Αλλά ας δώσουμε τον λόγο στον διαβόητο Στράους, είναι αυτός ο μεγαλύτερος αντίπαλος που γνώρισε ο χριστιανισμός μέχρι τις μέρες μας. Γράφει ο Στράους: «Ο Ιησούς μπόρεσε να μας περιγράψει το ιδανικό της αγάπης, γιατί έχει καρδιά ειρηνική και αμνησίκακη και αγαπώσα. Ο Ιησούς λαλεί όπως αισθάνεται, νομοθετεί έχοντας μέσα του σύμβουλο την καρδιά του. Ομιλεί τόσο υπέροχα για την αγάπη, γιατί ακριβώς η καρδιά του φλεγόταν από την φωτιά της. Αισθανόταν όσο κανένας άλλος την αγάπη». Παράλληλα προς τις ομολογίες αυτές των απίστων, έχουμε και το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν είχε ούτε την ελάχιστη συνείδηση ότι αμάρτησε ποτέ. Μάλιστα, σε μια ή δυο περιπτώσεις ομολόγησε απερίφραστα: «Τι εξ ημών με ελέγχει περί αμαρτίας», ήταν η πρόκληση που εκτόξευσε στους εχθρούς του. Κανένας από αυτούς δεν τόλμησε να απαντήσει. Με τη διδασκαλία του επιπλέον, τοποθετεί τον εαυτό του σε μια εντελώς ξεχωριστή ηθική κατηγορία. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι ήταν πρόβατα πολλολότα. Αυτός ήρθε σαν καλός ποιμένας να τους αναζητήσει. Οι άλλοι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί. Αυτός γεννήθηκε για να γίνει ο σωτήρας τους. Οι άλλοι άνθρωποι ήταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών. Αυτός διακήρυκε ότι ήταν η ζωή. Οι άλλοι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι. Αυτός έλεγε ότι είναι ο άρτος της ζωής. Ακούμε για τους πειρασμούς του Χριστού, αλλά τίποτε δεν ακούμε για ενδεχόμενες αμαρτίες του. Ποτέ δεν εξομολογήθηκε ο Ιησούς κάποια αμαρτία του. Ο ίδιος ο Στράους ομολογεί: «Ο Ιησούς
Είχε μια συνείδηση την οποία ποτέ δεν είχε συνεφιάσει ανάμνηση γιον τίποτε αμαρτιών. Επιπλέον έχουμε και την μαρτυρία των Αποστόλων για την αναμαρτησία του Ιησού. Ο Πέτρος είπε, «Ο Χριστός αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Κι όμως έζησαν κοντά του 3 ολόκληρα χρόνια. Υπήρχε ανάμεσά τους μεγάλη οικειώδης. Δεν θα ήταν δυνατόν, εάν ο Χριστός είχε αμαρτήσει, δεν θα ήταν δυνατόν, κάποτε θα προέβαινε σε κάποια εξομολόγηση ή τουλάχιστον θα το εξεδήλωνε έμεσα σε κάποια προσευχή του. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δύο αναμφισβήτητα γεγονότα. Πρώτον, σύμφωνα με τη γνώμη των απίστων, ο Ιησούς υπήρξε ένας από τους ηθικά τελειότερους ανθρώπους. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν ένιωσε ένοχος. Αν συνδέσουμε αυτά τα δύο γεγονότα με μια ηθική αρχή που θεωρείται αναμφισβήτητη, καταλήγουμε στο βέβαιο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε αναμάρτητος. Την ισχύ αυτής της ηθικής αρχής παραδέχεται και ο ίδιος ο Στράους. Την διατυπώνει ως εξής. Καθώς ο άνθρωπος προοδεύει στην ηθική τελειοποίησή του, η εσώτατη αίσθηση με την οποία παρατηρεί μέσα του τις πλέον ελαφρές παρεκτροπές οξύνεται περισσότερο. Δηλαδή, όσο αγιότερος γίνεται κανείς, λαμβάνεται ότι τον απομακρύνει από τον Θεό. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων του Θεού. Παραδείγματος χάρη, στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Ο ίδιος ομολογεί. Ήταν στα πρώτα βήματα της πνευματικής του ζωής. Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αργότερα, όταν μεγάλωσε στην πνευματική του ζωή, λέει, «Είσαι με τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων». Και αργότερα, στο τέλος της ζωής του, ομολογεί. «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Παρόμοιες διακηρύξεις έκαναν και άλλοι άνθρωποι του Θεού. Αν λοιπόν τώρα εφαρμόσουμε στον Ιησού την ηθική αρχή που διατυπώσαμε παραπάνω, καταλήγουμε στο αβίαστο συμπέρασμα. Ο Ιησούς, αφού κατά την ομολογία των ορθολογιστών υπήρξε ένας από τους τελειότερους ηθικά ανθρώπους, κατά φυσικό λόγο θα έπρεπε να έχει συνείδηση φωτεινότατη. Ήταν λοιπόν σε θέση, όσο κανένας άλλος, να διακρίνει την ηθική του κατάσταση. Και αν υπήρχε κάποια κηδίδα στην ζωή του και στην ψυχή του, θα την σημείωνε οπωσδήποτε. Εκείνος που διακήρυξε ότι ένα μονάχα σαρκικό βλέμμα είναι αμαρτία, δεν θα μπορούσε ποτέ να πλανηθεί στην εκτίμηση της ηθικής του κατάστασης. Ο Ιησούς αναμάρτητος, γεγονός καταπληκτικό, μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά τις διακηρύξεις του Ιησού, τις καταπληκτικές, έρχονται να επιβεβαιώσουν και οι προφητείες οι εκπληρωμένες. Από την αρχή μέχρι το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο της προφητείας. Σύμφωνα με τον Πασκάλ, η εκπληρωμένη προφητεία είναι το μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Στην Παλαιά Διαθήκη προφητεύτηκε. Θα γεννιόταν ο Ιησούς στην Βηθλέμ. Θα γεννιόταν από Παρθένο. Θα γεννιόταν 483 έτη ή 69 επτάδες ετών από την έκδοση του διατάγματος για την ενοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή της από τον Ναβουχοδονόσορα. Επιπλέον, προφητεύτηκε ότι θα ερχόταν από την καταστροφή του ανοικοδομηθέντος ναού στην Ιερουσαλήμ. Συγγνώμη, πριν από την καταστροφή. Θα λατρευόταν από βασιλείς που θα έρχονταν από Ανατολών. Θα έφευγε στην Αίγυπτο από όπου ο Θεός θα τον μετακαλούσε. Προφητεύτηκε επίσης ότι θα προηγείτο στη δημόσια δράση του ένας πρόδρομος. Θα άρχιζε το κήρυγμά του στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Θα απευθυνόταν στους ταπεινούς, στους συντριμμένους στην καρδιά στους πενθούντες. Το κήρυγμά του θα συνοδευόταν με έκτακτα σημεία θεραπείας τυφλών, χολών, κοφών, ασθενών. Ο Ζαχαρίας προφητεύει ότι ο Ιησούς θα εισερχόταν θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ καθήμενος επί πόλου όνου. Θα γινόταν αντικείμενο άδικου μίσους εκ μέρους του λαού. Θα προδιδόταν από πρόσωπο οικείο. Θα πουλόταν με 300 αργύρια με τα οποία θα αγοραζόταν αγρός από ένα κεραμαία. Οι άλλοι φίλοι θα τον εγκατέλειπαν. Μια από τις σαφέστερες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ΚΒ Ψαλμός. Σε αυτόν περιγράφεται η σταύρωση του Κυρίου.
Εκεί γίνεται λόγος για την επιστροφή των εθνών. Το θύμα παρουσιάζεται έναν αξιοπαθή. Δεν έχει συνείδηση αμαρτίας. Αυτό δεν μπορεί να λεχθεί για τον Δαβίδ που υπήρξε ο συγγραφέας του ψαλμού, γιατί ο Δαβίδ επανειλημμένα είχε αμαρτήσει. Επιπλέον, στον ΚΒ ψαλμό γίνεται λόγος για τον διαμερισμό των ηματίων του θύματος. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στον Δαβίδ, ούτε σε κανένα άλλο σύγχρονο του επίσημο πρόσωπο. Αυτά και τόσα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, που εκπληρώθησαν κατά κεραίαν. Αλλά οι προφητείες του Ισαΐα διακρίνονται για την ιδιαίτερη ενάργειά τους. Ο Ισαΐας περιγράφει τον Μεσσία τον Πάσχοντα και τον Μεσσία τον Θριαμβευτή. Τα κεφάλαια νι β' και νι γ' αναφέρονται στην τραγική μορφή του Πάσχοντα Μεσσία. Είναι τόση η οδύνη του, είναι τέτοια τα παθήματά του, ώστε το πρόσωπό του κατάντησε αγνώριστο δίχως ομορφιά. Υποφέρει σαν εξυλαστήριο θύμα για μας, βαστάζει τις δικές μας αμαρτίες. Οδηγείται στον θάνατο σαν πρόβατο, αλλά τον θάνατο διαδέχεται η Ανάσταση. Ένας ορθολογιστής ομολογεί: είμαστε μπροστά σε ένιγμα ιστορικό που θα παραμείνει άλυτο. Και ο Πασχάλ γράφει: εάν ένας και μόνος άνθρωπος είχε συντάξει βιβλίο προφητιών και ο Ιησούς είχε έλθει σύμφωνα με τις προφητείες αυτές, θα ήταν τούτο δύναμη άπειρη. Αλλά υπάρχει εδώ κάτι περισσότερο. Είναι ολόκληρη σειρά ανθρώπων που αναφάνηκαν κατά τη διάρκεια 2000 ετηρίδων, που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον να προφητεύσουν τον ερχομό του Χριστού. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν οι κατά διαφόρους καιρούς και υπό διαφόρων προσώπων εξαγγελθήσεις προφητείες να συμφωνήσουν όλες κατά τυφλήν σύμπτωση προς τα περιστατικά της ζωής ενός και μόνου προσώπου του από Ναζαρέτ Ιησού? Κατά τη διάρκεια της δημόσιας δράσης του, ο Χριστός έκανε κάτι πολύ καταπληκτικό. Σε τρεις περιπτώσεις προείπε τον θάνατό του και την ανάστασή του. Και όντως αναστήθηκε. Είναι η Ανάστασή του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Το γεγονός της Ανάστασης μαρτυρείται καταρχήν από το άδειο μνήμα. Το ότι ο τάφος ήταν άδειος αναγνωρίστηκε τόσο από τους εχθρούς όσο και από τους φίλους. Από τους πιστούς και τους άπιστους. Τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν κενός γυναίκες που πήγαν να επισκεφθούν το μνήμα. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης προβαίνει στην ίδια ομολογία. Αλλά και το συνέδριο που καταδίκασε σε θάνατο τον Ιησού Χριστό παραδέχεται το γεγονός του άδειου μνήματος. Το άγγελος από τον ουρανό διακηρύσσει στους απορριμμένους μαθητές: μη φοβήστε. Ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού τον εσταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε καθώς είχε πει. Ελάτε δέστε τον τόπο που ήταν ο Κύριος. Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν για να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο τάφος ήταν κενός. Όμως καμιά δεν στάθηκε εμπιστευτή και ικανή να πείσει ακόμα και τους απίστους. Επιπλέον τα σάπανα βρέθηκαν άφικτα. Δεν είχαν πειραχθεί, μα ούτε είχαν διπλωθεί από ανθρώπινο χέρι. Ο Τζον Στοτ λέει: έμοιαζαν σαν μια παραπεταγμένη χρυσαλίδα μέσα από την οποία έχει ξεφυτρώσει η πεταλούδα. Τέλος, μάρτυρες κατά πάντα αξιόπιστοι καταθέτουν ότι είδαν τον Χριστό αναστημένο. Εμφανίστηκε στη Μαγδαληνή, στις γυναίκες καθώς γυρνούσαν από το μνήμα. Εμφανίστηκε στον Πέτρο, σε δυο μαθητές καθώς όδευαν προς Εμαούς. Στους 10 καθώς ήταν συγκεντρωμένοι στο Ανώγιο. Εμφανίστηκε στους 11 συμπεριλαμβανομένου και του Θωμά. Εμφανίστηκε εις 500 και επέκεινα αδελφούς διαμιάς. Πιθανόν στις βουνοπλαγιές της Γαλιλαίας. Εμφανίστηκε σε πολλούς άλλους πάνω στο όρος των ελαιών κατά την ανάληψή του. Εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, σε ορισμένους από τους μαθητές, στις ακρολιμιές, στην ακρολιμιά της Τιβεριάδας. Τέλος εμφανίστηκε στον Λυσαλαίο διώχτη Παύλο. Όπως όδευε προς την Δαμασκό, είδε τον αναστημένο Χριστό. Έγινε μέσα του η μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Και μόνο η περίπτωση του Παύλου, όταν βαθιά και απροκατάληπτα μελετηθεί, μπορεί να πείσει τον οποιοδήποτε απροκατάληπτο μελετητή.
ότι όντως ο Χριστός αναστήθηκε. Η θαυματουργική του δράση, η αναμαρτησία του, η εκπληρωμένη προφητεία, η ανάστασή του από τους νεκρούς, επιβεβαιώνουν τρανά την αλήθεια των διακηρύξεών του. Τι είναι ούτως, ποιος είναι αυτός που εισέρχεται στην ράχη ενός ταπεινού όνου μέσα στα Ιεροσόλυμα? Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Αλλά γιατί ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο? Γιατί έγινε άνθρωπος? Ήρθε για να γίνει ο σωτήρας μας. Ήρθε για να μας λυτρώσει. Η Γεθσημανή χύνει τον αιμάτινο υδρότα. Γεύεται την υπέρτατη αγωνία. Χέρια άνομα τον συλλαμβάνουν, τον εμπέζουν, τον μαστιγώνουν. Τον στέφουν βασιλά μας με ατάνθινο στεφάνι. Τέλος υψώθηκε πάνω στο ξεροβούνι του Γολγοθά, ανάμεσα σε δυο ληστές. Τι είναι ούτως? Ποιος είναι αυτός που υψώνεται ανάμεσα σε δυο ληστές? Ποιος είναι αυτός που χύνει το αίμα του το πολύτιμο? Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι εκείνος που σε αγάπησε άπειρα. Είναι ο σωτήρας σου. Με μορφή ανθρώπου δούλου, πονεμένου και φτωχού, κρέμεται πάνω στο ξύλο όλη η δόξα του ουρανού. Με μετάνοια και πίστη, μπορείς την ώρα τούτη να ανοίξεις την καρδιά σου για να υποδεχθείς τον Ιησού Χριστό. Για να τον δεχθείς στη ζωή σου, σωτήρα σου, Κύριό σου και Θεό σου. Αμήν. Παρακαλώ τη χοροδία να κλείσουμε τον τελευταίο της ύπνου.

Αύριο θα ομιλήσει ο αδελφός Χρήστος Φραγκόπουλος με θέμα «Πατέρα μας, τι να ανταποδώσουμε σε σένα, γιατί κάποτε μας αποκάλυψες τον Υιόν σου». Η μορφή του Κυρίου κάποτε έλαμψε στα μάτια της ψυχής μας. «Κύριε Ιησού, ήρθες για μας. Εσύ ο δημιουργός του σύμπαντος έγινες άνθρωπος. Έζησες ανάμεσά μας, μας υπηρέτησες. Υπόφερε τα πάντινα, σε χλέβασαν, σε απόρριψαν, σε ονίδησαν. Και τέλος υψώθηκε στο σταυρό για μας, για την δική μας τη σωτηρία. Ήρθες από τον ουρανό σου για να γίνεις ο σωτήρας της ψυχής μας. Κύριε, Κύριε, γέμισέ μας με τον οραματισμό του προσώπου σου. Γεμίζε μας με την αδιάσυστη βεβαιότητα ότι εσύ ζεις, ότι εσύ αναστήθηκες και ζεις. Και δώσ' μας καθημερινά ζωντανή επικοινωνία με σένα τον ζώντα Χριστό. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψε τον Υιόν σου σε κάποιον από ανάμεσά μας που τον αγνοεί. Λύτρωσε ψυχές από τις αμφιβολίες. Κατάβγασε ψυχές με το φως το δικό σου. Θεέ μας, ετοίμασέ μας για τη συνάντησή μας με τον Χριστό. Ετοίμασέ μας να υποδεχθούμε τον ερχόμενο. Γέμισέ μας με την προσδοκία του ερχομένου. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

στο τέλος να θυμίσουμε αυτό το ψάλλουμε. 105 είπες. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ πραγματικά ήρθες μέσα στη ζωή μας για να δώσεις νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Να μας γεμίσεις με ελπίδα ουρανού, να μας γεμίσεις με χαρά, να μας γεμίσεις με ειρήνη. Τη δικιά σου την ειρήνη μας δίνεις. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησες μέσα στους δρόμους της αμαρτίας, της άγνοιας, της αποστασίας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ δεν ανταπέδωσες σύμφωνα με τις πράξεις μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ έστειλες τον Χριστό, τον Κύριό μας, για να ψάξει να μας βρει, να μας φέρει μέσα στη ζωή, να μας γεμίσει από την ελπίδα του ουρανού, να μας καθαρίσει από την αθλειότητά μας και την τραγικότητά μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έδωσες το λόγο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις και την Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις και ώρες που μπορούμε να μαζευόμαστε, να σκύβουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, να τρέφονται οι καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε και για τούτη τη βραδιά, Πατέρα μας. Ζητάμε ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε με προσοχή. Εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Έχεις, Πατέρα μας, τρόπους που μας χρειάζονται για να πολεμήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο. Φύλαξέ μας εσύ από δικές του εισηγήσεις και από δικές του παρερμηνίες. Βοήθησέ μας ώστε να ορθοτομούμε το λόγο το δικό σου. Και παρακαλούμε, ό,τι έχεις να μας πεις και τούτο το βραδινό το περιμένουμε. Φέρνουμε όλα μας τα αδέρφια που λείπουν σε εξοχές. Φέρνουμε όλα μας τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας, να είσαι μαζί τους. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε από την επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τίτο. Σελίδα 1058 και διαβάζουμε από το 11 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν διαιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγε με τα πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονεί μη δύσει. Και διαβάζουμε επίσης από την επιστολή προς Εβραίους, το 8 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Με συγχωρείτε, το 9 κεφάλαιο, στη σελίδα 1065. Και διαβάζουμε από το 13 εδάφιο. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και η στάχτη της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως της δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων, ώστε να λατρεύετε τον ζώντα Θεόν. Αυτά τα δύο εδάφια μιλάνε για δύο κατηγορίες έργων και ο Λόγος του Θεού σημειώνει ότι μέσα στην ζωή του ανθρώπου υπάρχουν δύο κατηγορίες έργων. Η μία κατηγορία είναι τα καλά έργα που διαβάσαμε στον Τίτο, δια να μας καθαρίσει σε αυτών λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων, και η δεύτερη κατηγορία είναι τα νεκρά έργα από τα οποία το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Οπότε το θέμα μας είναι τα έργα τα καλά και τα έργα τα νεκρά. Έργα καλά και έργα νεκρά. Όταν ο Λόγος του Θεού κάνει αυτόν τον διαχωρισμό μεταξύ έργων καλών και έργων νεκρών, εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι παρεμβάλλει τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και το μήνυμα που δίνει ο Λόγος του Θεού είναι το εξής, ότι εάν θέλει ένας άνθρωπος από έργα νεκρά να περάσει σε έργα καλά, πρέπει προηγουμένως να γίνει κάτι μέσα στη ζωή του. Και αυτό το κάτι είναι να παρέμβει ο Χριστός και το αίμα του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Οπότε, για να μπορέσουμε εμείς να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι ο άνθρωπος για να έχει νεκρά έργα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι και νεκρός. Ο νεκρός άνθρωπος έχει νεκρά έργα. Και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μπήκε μέσα στη ζωή του Χριστού και κατά συνέπεια μπήκε μέσα στην αιώνια ζωή, είναι πέρα για πέρα ξεκαθαρισμένο και βεβαιωμένο ότι αυτός πλέον, αφού είναι ζωντανός, τα έργα του είναι καλά. Ο άλλος είναι πεθαμένος, γι' αυτό και τα έργα του είναι πεθαμένα. Και για να πάει ο άνθρωπος από το θάνατο στη ζωή, οπότε και να ελευθερωθεί από τα έργα τα νεκρά και να μπει στα έργα τα καλά, πρέπει να παρέμβει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δίνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό εδώ στην επιστολή προς Εβραίους που διαβάσαμε λέει το εξής, κάνει μία σύγκριση ανάμεσα στο αίμα των τράγων και των τάβρων που έκαναν θυσίες ο λαός Ισραήλ και λέει, το αίμα, λέει, των τάβρων και των τράγων δεν έφερνε την αλλαγή από νεκρά έργα να κάνει καλά έργα ο άνθρωπος, διότι αυτό το αίμα και ό,τι άλλο υπήρχε κεράντιζαν τους μολυσμένους. Οπότε ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, τα νεκρά έργα είναι συνυφασμένα με τους μολυσμένους ανθρώπους και οι θυσίες οι οποίες γίνονταν είχαν σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο για να καταλάβει ότι υπάρχει ένα άλλο αίμα, το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε απάνω στο Σταυρό, που αυτό τελικά θα έδινε την αλλαγή συμπεριφοράς και την αλλαγή έκφρασης του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς και λέει το εξής, εάν το αίμα των τάβρων και των τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μολυσμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, οπότε εκείνα είχαν μία εξωτερική καθαρότητα. Έρχεται τώρα και λέει το εξής, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε τον εαυτό του άμμωμον εις τον Θεόν, θα καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρά έργα εις τον λατρεύετε τον ζώντα Θεόν. Οπότε εγώ μέσα στη ζωή μου ένα πράγμα πρέπει να καταλάβω. Όσο ο Χριστός με τη θυσία του που έγινε απάνω στο Σταυρό δεν έρχεται μέσα στη ζωή μου, να ξέρω ότι όλα μου τα έργα είναι έργα νεκρά. Και είναι λογικό αυτό το συμπέρασμα, διότι εάν έχουμε μπροστά μας ένα νεκρό, όλες τις κινήσεις, όσες κινήσεις και αν του κάνουμε, είναι κινήσεις πεθαμένου. Εφόσον ο άνθρωπος με την αμαρτία που έχει μέσα του τον έχει οδηγήσει στο θάνατο και στη νεκρότητα, είναι πέρα για πέρα βεβαιωμένο ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το καλό. Δεν μπορεί να κάνει εκείνο που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, πώς μπορείτε εσείς, λέει στον προφήτη Ισαΐα, πώς μπορείτε εσείς, όταν μιλάει για το αδύνατο της αλλαγής, λέει, μπορεί ο αράπης να αλλάξει το χρώμα του, μπορεί η καμιροπάρδαλης να αλλάξει τα ποικίλματα αυτής, τα μπαλώματα που έχει στο δέρμα της. Πόσο μάλλον εσείς οι οποίοι μάθετε το κακό, πώς μπορείτε να κάνετε το καλό? Και βέβαια θα πει κανείς, υπήρχαν οι θυσίες. Οι θυσίες δεν επισέρχονταν μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, δεν καθάριζαν την καρδιά του, δεν καθάριζαν τη συνείδησή του, αλλά απλώς καθάριζαν εξωτερικά και τίποτε πιο πέρα. Οπότε εμείς σήμερα θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, δύο πράγματα. Το ένα, όσο ζούσαμε μέσα στην απιστία και όσο ζούμε μέσα στην απιστία, μακριά από το Θεό, μακριά από το Χριστό, μακριά από τη θυσία του Ιησού Χριστού, να ξέρουμε ότι τα έργα μας είναι πονηρά. Και από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μέσα στη ζωή μας το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθάρισε τη συνείδησή μας, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή τα έργα μας πρέπει να είναι έργα καλά. Έργα καλά. Θα μου πείτε όμως το εξής. Εάν αυτό το πράγμα είναι απόλυτο, γιατί τότε μέσα στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε σκύψει το κεφάλι, έχουν βουρκώσει τα μάτια μας, έχουμε σταθεί με αγωνία μπροστά στο Χριστό και ζητήσαμε, μερικοί λένε, όχι συγχώρεση αλλά εξομολόγηση. Είναι το ίδιο πράγμα, μην κουραζόσαστε. Γιατί ζητήσαμε από το Χριστό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας? Έρχεται αυτό το ερώτημα. Εκείνο το πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ο λόγος του Θεού λέει, ο άνθρωπος για να μπορεί συνεχώς τα έργα του που κάνει να είναι έργα καλά, θα πρέπει να κρατήσει μία προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση που θα πρέπει να κρατήσει είναι να σταθεί ενωμένος μαζί με το Χριστό. Και κάθε φορά που δημιουργείται μία σφήνα μη ενώσεως μαζί με το Χριστό, τότε ακριβώς έρχεται και παρεμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου του πιστού, που ο Θεός τον έχει καλέσει και τον έχει καθαρίσει με το αίμα του, έχει καθαρίσει τη συνείδησή του για να κάνει έργα καλά και να μην κάνει έργα πονηρά. Αυτός δεν κάνει τα έργα τα καλά. Διότι λέει ο λόγος του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού μας κάνει κάτι, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και η θυσία του Ιησού Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, να καταργούμε ή να χριστεύουμε τον παλαιό μας άνθρωπο, να τον έχουμε σε αδράνεια, που από αυτόν ξεκινάνε όλα τα έργα τα πονηρά, για να μπορέσουμε να ζούμε, για να μπορούμε να ζούμε μία ζωή, ζωή πίστεως, ζωή υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αλλά και αν ακόμα αυτό δεν είναι κατορθωτό μέσα στη ζωή μας, μην ξεχνάμε το εξής, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας σβήνει τις αμαρτίες μας, τις οποιασδήποτε, και συνεχίζουμε να κάνουμε το έργο το καλό. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι του Θεού, ένα μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Αυτό πολλές φορές μας το λένε άνθρωποι στους οποίους μιλάμε για τον Χριστό και τους δίνουμε το Σταυρό του Χριστού και τους δίνουμε τις αμαρτίες τους και τις λέμε ότι όλες αυτές οι αμαρτίες που μέχρι τώρα κάνατε στο Σταυρό του Χριστού σβήνουν και εξαφανίζονται. Ένα ερώτημα που μας θέτουν είναι, από εκεί και πέρα όμως δεν θα αμαρτήσω? Και αν θα αμαρτήσω? Δεν λέει ο λόγος του Θεού πουθενά ότι ο άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Αυτό δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Όποιος λέει ότι ο άνθρωπος γίνεται αναμάρτητος, αυτός έχει λαθεμένη αντίληψη. Ο λόγος του Θεού λέει όμως το εξής. Ο στόχος σου, η επιδίωξή σου, το αντικείμενό σου θα είναι να μην αμαρτάνεις. Να μην αμαρτάνεις. Όταν όμως θα πέσεις μέσα σε μία αμαρτία, να ξέρεις ότι τότε σε καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι δηλαδή σαν κάποιον που έχει λεφτά στην τράπεζα και έχει ένα βιβλιάριο εκεί κατάθεση. Και εντωμεταξύ κάθε μέρα κανονίζει τα έξοδά του με αυτά που εισπράττει και έρχεται κάποια στιγμή και έχει πέσει έξω και τα έξοδά του είναι περισσότερα από εκείνα τα οποία εισέπραξε. Τώρα τι θα κάνει αυτός? Τώρα αυτός τι θα κάνει? Θα πάρει από την τράπεζα και εκείνο που περισσεύει σαν χρέος θα το πληρώσει. Αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο τακτοποιεί τις αμαρτίες. Οπότε ο στόχος μου είναι να γλιτώσω από τα νεκρά έργα και να κάνω έργα καλά. Ένα ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Ποια είναι τα έργα τα νεκρά και ποια είναι τα έργα τα καλά? Γιατί πολλές φορές εμείς μέσα στη ζωή μας έχουμε μία σύγχυση απάνω σε αυτό το σημείο και κάνουμε μερικά έργα τα οποία δεν είναι καλά και όμως λέμε εμείς ότι είναι καλά. Και κάνουμε μερικά έργα τα οποία δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι καλά και ο Σατανάς μας δουλεύει. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Έργα νεκρά, λέει στο Ματθαίο 23:5, εκεί που αναφέρεται ο Κύριος στα ουέ των γραμματέων και των φαρισαίων. Σε ένα σημείο λέει το εξής το 5 εδάφιο. Πράττουσι δε πάντα τα έργα αυτών διαναβλέπονται υπό των ανθρώπων. Αν λοιπόν εγώ κάνω κάτι και ο στόχος μου είναι για να με βλέπει ο άνθρωπος και να με επαινεί ο άνθρωπος και να με υψώνει ο άνθρωπος, αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι έργο νεκρό. Προχωρεί λοιπόν. Ο Ιωάννης όταν αναφέρεται στο 3 κεφάλαιο στο 19 εδάφιο γιατί η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι περίεργη και εξωπραγματική, όταν λέει το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι λέει αγάπησαν μάλλον το σκοτάδι παρά το φως. Ο άνθρωπος δεν είναι τυφλοποντικάς. Ο άνθρωπος το σκοτάδι δεν το θέλει, γι' αυτό και προσπαθεί το σκοτάδι να το μετατρέψει σε φως. Γι' αυτό βρήκαμε αυτά τα φώτα, γι' αυτό υπάρχουν ένα σωρό τρόποι, ώστε το σκοτάδι να μην είναι σκοτάδι. Και λέει λοιπόν, το περίεργο είναι το εξής. Ήρθε το φως και αυτοί λέει ζητάνε το σκοτάδι και αποφεύγουν το φως. Και λέει το εξής, γιατί αυτή η περίεργη και η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, λέει διότι τα έργα τους είναι πονηρά. Είναι πονηρά. Πράγμα που σημαίνει, τι είναι έργο πονηρό? Όταν ένα έργο, όταν κάνω κάτι, δεν θέλω να πέσει στο μάτι του οποιοδήποτε. Προηγουμένως είπε το εξής, είδατε, ο Λόγος του Θεού λέει, όταν λέει ένας κάνει κάτι και το κάτι αυτό που κάνει θέλει να το βλέπει το μάτι, είναι έργο νεκρό. Τώρα πάλι, όταν θέλω να κάνω κάτι και θέλω να το κρύψω από το μάτι, και αυτό λέει είναι έργο πονηρό. Οπότε, και όταν θέλω να το δει ο άλλος, είναι έργο νεκρό και όταν δεν θέλω να το δει ο άλλος πάλι είναι έργο νεκρό. Γιατί το μεν ένα που θέλω να το δουν οι άνθρωποι είναι για να με υψώσουν, το άλλο δε το κρύβω για να μην με καταδικάσουν. Οπότε είτε το ελαττήριο μου είναι να θέλω να βλέπουν το έργο μου για να με υψώσουν είναι κακό, είτε δεν θέλω να με βλέπουν γιατί το έργο μου είναι κακό, είναι και αυτό επίσης κακό. Γι' αυτό ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει τη δικιά του τη λογική. Εμείς πρέπει να μπούμε μέσα στη λογική του Θεού. Γιατί ξέρετε, η διάνοιά μας, λέει, η διάνοιά μας έχει σκοτεινιάσει, την έχει σκοτεινιάσει ο Σατανάς. Γι' αυτό για να δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θυμάμαι εγώ, είχα μία γειτόνισσα όταν έμενα στην Αθήνα, από τη Ρωσία, ήταν την Κεραλένη. Και επειδή ήμασταν εκεί στις πρόποδες του Λυκαβητού και ήταν υψωμένα τα έτσι επικλινώς τα σπίτια, πολλές φορές στην ταράτσα τη δικιά μου συναντούσα την Κεραλένη από την άλλη πλευρά του τείχους και της μιλούσε για τα πράγματα του Θεού και γελούσε και μου έλεγε: «Απόστολε, εγώ», λέει, «είμαι πιο ηλικιωμένη από σένα, θα πάω», λέει, «πιο μπροστά από σένα και θα σε περιμένω και μόλις έρθεις θα σε αρπάξω για να χορέψουμε ένα ταγκόλι εκεί πέρα». Αυτό έλεγε η κυρία, λέει. Δεν καταλάβαινε. Γι' αυτό το μυαλό μας είναι σκοτεινιασμένο, δεν καταλαβαίνουμε. Και αν ο Θεός δεν φωτίσει τη διάνοιά μας, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Γι' αυτό ένα σημείο που χρειαζόμαστε από το Λόγο του Θεού είναι η γνώση, να καταλαβαίνουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο λοιπόν σημείο λέει το εξής: «Μαρτυρώ περί αυτού», εννοεί του κόσμου, «ότι τα έργα του είναι πονηρά». Το γράφει ο Ιωάννης το 7 κεφάλαιο 7 εδάφιο, εκεί που ο Χριστός λέει ότι τον κυνηγάνε, τον μισούνε. Και λέει: «Γιατί», λέει, «εμένα με μισούνε? Γιατί λέω ότι τα έργα του κόσμου είναι πονηρά». Και έρχεται τώρα, αγαπητοί, αυτό το σημείο μέσα στη ζωή μας και λέει κανείς: «Ποιο έργο είναι πονηρό?» Έχετε ακούσει μία κασέτα, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, ότι γράφει κάποιος, παίρνει ορισμένα τραγούδια που τραγουδάνε οι διάφοροι σπουδαίοι τραγουδιστές και τα τραγούδια αυτά όταν τις βάζεις τις πλάκες τους, αντίθετα βρίζουν το Θεό και μιλάνε και συνιστάνε το Σατανά. Και ένα τέτοιο τραγούδι, τώρα στο Σούνιο στην κατασκήνωση, ένα παιδί το τραγουδούσε και του λέει μία αδελφή: «Αυτό το τραγούδι είναι σατανικό τραγούδι». Έλεγε: «Τι με νοιάζει εμένα, με ευχαριστεί». Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, να καταλάβουμε ότι τα έργα του κόσμου είναι έργα πονηρά. Αν λοιπόν εγώ μέσα στη ζωή μου, είτε αυτό λέγεται μουσική, είτε αυτό λέγεται τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων, είτε αυτό λέγεται τρόπος ζωής και υπαγορεύεται από τον κόσμο, εγώ πρέπει να ξέρω ότι αυτό το έργο είναι πονηρό. Πολλές φορές, ξέρετε, λέμε: «Μα η μόδα είναι κακό πράγμα, η μόδα». Πολλές φορές λέμε: «Μα είναι κακό πράγμα να ζει σύμφωνα με το ρυθμό το σημερινό όπως ζει ο κόσμος». Θυμάμαι, με έλεγε μία αδελφή η οποία κήρυτε, έκανε συμμελέτη στις αδελφές, και έλεγε το εξής, ότι τα παιδιά μας, λέει, δεν πρέπει να τα κάνουμε κομπλεξικά. Και νιώθουν, λέει, κομπλεξικά όταν πάνε στο σχολείο και όλα τα παιδιά συζητάνε τα έργα τα οποία έδειξε και δείχνει η τηλεόραση και αυτά δεν έχουν λόγο συμμετοχής. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν, λέει, με αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Οπότε, λέει, η τηλεόραση το ελευθερώνει το παιδί από τις κομπλεξικές αυτές καταστάσεις. Ο λόγος όμως του Θεού λέει ότι τα έργα του κόσμου είναι πονηρά, μακριά από αυτά. Εμείς, ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να τα δικαιολογήσουμε. Πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας που κάνουμε θέλουμε να τα δικαιολογήσουμε. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Τη δικαιολογία που θα φέρουμε πρέπει να είναι μία δικαιολογία την οποία θα την εγκρίνει ο Θεός. Κάνα 2-3 φορές για παραβάσεις, τροχαίες παραβάσεις, βρέθηκα στα δικαστήρια. Και καθώς παρακολουθούσα τις διάφορες περιπτώσεις πριν έρθει η δικιά μου η σειρά, εντύπωση μου έκανε το εξής. Όλοι οι κατηγορούμενοι προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους. Όσοι από αυτούς έπειθαν το δικαστή, αυτοί αθώνονταν. Όσοι δεν έπειθαν το δικαστή, αυτοί καταδικάζονταν. Και αυτό το πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Εμείς μπορούμε να φέρουμε δικαιολογίες οσδήποτε. Μπορώ εγώ να κάνω κάτι και να φέρω δικαιολογία σε εσάς και να σας πείσω τελικά. Αλλά το ερώτημα είναι, εάν εγώ σταθώ μπροστά στο Θεό και φέρω αυτή τη δικαιολογία, θα τον πείσω το Θεό? Εάν τον πείσω, καλώς. Εάν όμως δεν τον πείθω το Θεό, τότε ας προσέξω να αλλάξω τακτική. Να αλλάξω τακτική. Και προχωρώντας, ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού είναι να απορρίπτει τα έργα του σκότους. Να τα αποθεί. Τα έργα του σκότους πρέπει να τα απορρίπτουμε. Όχι να τα αγκαλιάζουμε και όχι να τα συνιστούμε. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και το εξής, για να μην είμαι εγώ απομονωμένος από τους άλλους και κάνω ένα πράγμα που δεν είναι σωστό, τι κάνω? Κάνω προπαγάνδα. Και είναι εκείνο το μύθο που λέει, που έλεγε ο Έσωπος, ότι μια μαϊμού κάποτε έπεσε μέσα σε μια παγίδα και τη κόπηκε η ουρά. Και η μαϊμού τώρα πήγε στο δάσος και ήταν χωρίς ουρά και έβλεπε όλες με ουρά τον εαυτό της χωρίς ουρά. Και ένιωθε πολύ άσχημα. Και τι έκανε τώρα? Άρχισε να προπαγανδίζει εκεί σε όλες τις μαϊμούδες στο δάσος και να λέει, τι απίθανο πράγμα είναι να είσαι χωρίς ουρά. Τι απίθανο πράγμα να είσαι χωρίς ουρά. Και αυτό πολλές φορές γίνεται μέσα στην πνευματική μας ζωή, για να μην νιώθουμε απομονωμένοι. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού, απορρίψε τα έργα του σκότους. Στους Γαλάτας λέει τα έργα της σαρκός, και λέει όλη εκείνη τη λίστα που αραδιάζει. Προχωρώντας στην Εφεσίους λέει το εξής, μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Το ένα λέει απορρίψτε, το άλλο λέει μη συγκοινωνείτε. Το άλλο λέει ποια είναι τα έργα του σκότους. Και ο άνθρωπος του Θεού, τη στάση που πρέπει να πάρει, θα πρέπει να είναι η στάση του Λότ. Η στάση του Λότ. Ποια ήταν η στάση του Λότ? Εβαζάνιζε την δικαίαν ψυχήν με τα άνομα έργα. Επιστολή Πέτρου Β 2:8. Και λέει το εξής τώρα. Ο Θεός λέει τα έργα αυτά θα τα κρίνει. Λέει στην Θεσσαλονική, για να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς δια πάντα τα έργα της ασέβειας αυτών τα οποία έπραξαν. Οπότε ο Θεός τα έργα τα νεκρά τα έργα της ασέβειας, τα έργα τα πονηρά, όλα αυτά θα τα καταδικάσει. Και πριν αυτός φτάσουμε στο σημείο να τα καταδικάσει και να μας καταδικάσει, εμείς καλούμεθα να τα καταδικάσουμε. Τώρα γυρίζουμε στα έργα τα καλά. Τα έργα τα καλά, λέει στην επιστολή του Ιωάννη στο 8 κεφάλαιο και στο 39 εδάφιο, ο Χριστός έκανε μια συζήτηση με τους Εβραίους, και στη συζήτηση αυτή τους λέει το εξής. Εσείς, λέει, αν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά δεν έκανατε τα έργα του Αβραάμ. Οπότε, όταν λέει ο Λόγος του Θεού έργα καλά, μας αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού όλες τις περιπτώσεις εκείνες που οι άνθρωποι του Θεού υπήκουσαν στο θέλημα του Θεού και είπαν όχι σε κάθε εισήγηση του πονηρού. Αν μεν σταθούμε στον Αβραάμ και αρχίσουμε την ιστορία του, θα δούμε ότι τα έργα του τα καλά ήταν ότι υπήκουσε να φύγει από την πατρίδα του, ότι στάθηκε με πίστη, στάθηκε με υπομονή, περίμενε τις υποσχέσεις του Θεού, υπήκουσε σε όλες τις καταστάσεις που ο Θεός του παρουσίασε, που φαινομενικά φαίνονταν τελείως αντίθετες. Από τη μια του λέει θα σου δώσω ένα παιδί σαν τ' άστρα του ουρανού, θα γίνει το η γενιά σου, και από την άλλη πλευρά του λέει πήγαινε και θυσίασέ το. Και εδώ είναι η λογική του Θεού, είναι διαφορετική από τη λογική τη δικιά μας, και εμείς καλούμεθα να μπούμε μέσα στη λογική του Θεού και να κάνουμε τα έργα αυτών των ανθρώπων. Στις πράξεις 26-20 λέει το εξής: έργα άξια μετάνοιας. Οπότε τι είναι καλό έργο? Το έργο το καλό είναι το έργο εκείνο το οποίο γίνεται αφού προηγουμένως έχω μετανοήσει. Και είπαμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού πρέπει να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και προχωρώντας λέει το εξής στην επιστολή προς Κορινθίους την 1:3-14: εάν τεινός το έργο το οποίο επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Οπότε σημαίνει ότι έργο καλό είναι εκείνο το έργο το οποίο κάνεις για το Θεό και το έργο αυτό μένει. Γιατί λέει εκεί πέρα, αν το έργο σου λέει θα περάσει από φωτιά και αν κατακαεί, τίποτα δεν έκανες. Και εμείς ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς προπαντός είναι ικανοποιημένοι γιατί τα παιδιά τους τα σπούδασαν, τους έδωσαν εφόδια από εδώ και από εκεί και μένουν ικανοποιημένοι ότι έκαναν το χρέος τους. Όταν όμως έρθουμε στην πνευματική πλευρά της τροφοδότησης των παιδιών, εκεί βλέπουμε ένα σωρό ελλείψεις. Και όμως έχουν την εντύπωση ότι έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν. Το καθήκον μου λέει, ο πατέρας το έκανα εγώ, η μητέρα το έκανα εγώ. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο είναι το καθήκον. Και λέει λοιπόν, το έργο είναι το έργο της πίστης, το έργο της αγάπης και το έργο της υπομονής. Αυτά είναι καλά έργα, λέει, Θεσσαλονικής Α3. Και δίνει μια προτροπή ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Τιμόθεου 6:18: να πλουτώσουν εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτοι γενναιόδοροι. Οπότε σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις και να λες ότι είσαι πλούσιος, ο πλούτος σου θα πρέπει να είναι σε έργα καλά. Δηλαδή να πλουτίσεις. Να μην πεις εγώ, ξέρεις, στη ζωή μου κατάφερα από το μηδέν και δημιούργησα μια περιουσία. Να, ο πλούτος μου. Ο πλούτος, λέει, του χριστιανού δεν είναι αυτός. Ο πλούτος του χριστιανού είναι τα καλά έργα. Μία συνεχής υπακοή στο θέλημα του Θεού και μία προσφορά του εαυτού μου, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ ήδη γίνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε. Τι σπάσχει και δεν πάσχω, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, η μέρη να πασών των εκκλησιών. Αυτός είναι ο πλουτισμός, να πλουτώσει εις έργα καλά. Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι το εξής, ότι ο Θεός έχει μία ανταμοιβή. Τη λέει στην Αποκάλυψη στο 2 κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο και στο 22 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Θα δώσω στον καθέναν κατά τα έργα σας. Η ανταμοιβή μας λοιπόν, όταν ο Θεός θα δει τα έργα μας τα καλά, θα μας δώσει την ανταμοιβή. Και εμείς περιμένουμε την ανταμοιβή από τον Κύριο. Είδατε τι λέει για τον Μωυσή, όταν πήρε εκείνη τη μεγάλη απόφαση να κλωτσίσει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου και να περπατήσει και να φέρει τον ονειδισμό του Ιησού Χριστού, λέει το έκανε αυτό γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Ο Θεός έχει μισθαποδοσία για τον άνθρωπο το δικό του. Γι' αυτό αγαπητοί, μην ξεχνάμε το Σταυρό του Χριστού, μην ξεχνάμε το αίμα του Χριστού, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πλουτίζουμε, να είμαστε πλούσιοι σε έργα καλά όμως. Και εγώ τελείωσα, με συγχωρείτε λίγα, πήρα λίγο πιο.
1: Εάν το διαλογήσει, φυσικά δεν θα είναι έργο καλό. Αλλά αν εφαρμόσει αυτό που κάνει η δεξιά σου, να μην το μάθει η αριστερά σου, είναι έργο καλό.
0: Αυτό αφορά την ελεημοσύνη.
1: Όχι. Μόνο την ελεημοσύνη. Μια χείρα βοηθείας. Σε ένα λάθος, σε μια αδύνατη ψυχή που δεν μπορεί να κάνει κάτι και πάω να την βοηθήσει.
0: Εσύ θα τη βοηθήσει, αλλά αυτό δεν μένει κρυφό. Δεν μένει κρυφό αυτό.
1: Μια χρηματική βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη.
0: Ναι, τότε είναι ελεημοσύνη.
1: Δηλαδή δεν είναι καλό έργο, είναι ελεημοσύνη.
0: Βεβαίως είναι καλό έργο και ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν διαβάσαμε τι λέει η Φαρισαίου λέει σε εσάς, γιατί αυτό που κάνετε θέλετε να το δουν οι άλλοι. Είναι κακό έργο. Όταν κάνεις κάτι και θέλεις να το δουν οι άλλοι για να σε επενέσουν, είναι κακό έργο.
1: Και κάτι άλλο ακόμα, ναι. Απόστολε. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των έργων των νεκρών και των έργων των πονηρών. Άλλο είναι νεκρά έργα και άλλο είναι πονηρά έργα. Πιστεύετε?
0: Έχεις δώσεις μία αιτιολόγηση.
1: Μπορεί να κάνω κάτι και να το επιδείξω. Είναι έργο νεκρό. Αλλά ένα πονηρό έργο
0: και αυτό
1: είναι αμαρτία.
0: Και αυτό πουλα είναι πονηρό έργο. Τη στιγμή που εγώ κάνω κάτι και θέλω να το δείξω, το σκέφτομαι πονηρά. Για να το πει όπως το λέω. Η καρδιά σου μέσα έχει αγνά ελαττήρια και πας να υπηρετήσεις τον κύριο ή τον αδελφό σου. Στο νοσοκομείο που είσαι αδελφή. Και εσύ πας με αγνά ελαττήρια, όχι. Πας δηλαδή να το ξέρεις μόνο εσύ και αδελφή. Και σύγκρουση. Έρχεται ένας άλλος αδελφός και βλέπει ότι εγώ υπηρετώ και είναι λόγο. Και σηκωθεί αυτός ο αδελφός. Και πάει και πει ξέρεις τη γαλίδα του αδελφό του Δημήτρη που ηχούσε την αδελφή. Αυτό είναι. Ότι είναι πονηρό έργο. Όχι. Από τη στιγμή που θα αποφορευτεί ο Δημήτρης που του το είπαν αυτό και θα φουσκώσει, από εκεί τι θα σπάσει.
2: Μα εγώ πήγα μια ελαττήρια από τα ποινοπροσύνη και μετά.
0: Εάν διατηρήσω αυτέ τι θέσει και την ποινοπροσύνη, δεν υπάρχει πρόβλημα και α το διαλαλήσουν 100 άνθρωποι.
1: Φανερά είναι τα έργα της Σαρκός. Είναι έργα πονηρά, τα αναφέρει στην προφάνεια. Αυτό, καμιά δεκαπενταριά. Δεν είναι ίδιο με το νεκρά έργα.
0: Δεν
1: είναι. Δεν με αφήνεις, δεν
0: είναι. Έχω και εγώ την άποψη, ο Σιωαφήνης, αλλά εσύ πάλι επανήλυνες.
2: Έχω και εγώ την άποψη ότι νεκρό έργο είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο άνθρωπος για σαν υποκατάστατο το θέμα του αίματος του Χριστού. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν με προσπάθειες δικές τους να πετύχουν αυτό που ο Θεός κάνει. Και αυτό είναι ανεπρόεδρο, δεν έχει καμία αξία. Και νομίζω ότι άλλο είναι το πονηρό έργο. Δηλαδή, το έργο εκείνο το οποίο ο άνθρωπος κάνει με ελαττήριο υποκριτικό ή ελαττήριο να προκαλέσει.
0: Εάν το δεις στη βάση του, εδώ λέει τα εξής διαφορές, να το ξεχωρίσουμε, λέει τα εξής στην επιστολή προς Εβραίους. Λέει ότι το αίμα, ως του μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε εαυτόν άμμονα στον Θεό, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρό νεύρο. Οπότε, τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής, ότι το έργο αυτό, το οποιοδήποτε γίνεται, προέρχεται από μία συνείδηση η οποία δεν είναι καθαρή. Το νεκρό έργο προέρχεται από συνείδηση που δεν είναι καθαρή. Και το αγαθό έργο προέρχεται από συνείδηση η οποία είναι αγαθή. Εάν λοιπόν το τοποθετήσουμε στη συνείδηση, φυσικό είναι όποιο έργο κάνει κανείς με ακάθαρτη συνείδηση, είναι έργο πονηρό και νεκρό έργο. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε την λέξη πονηρό έργο εδώ πέρα, αλλά από τη στιγμή που το βάζει στο το ελαττήριο, το ξεκίνημα το βάζει στη συνείδηση και λέει ότι το αίμα καθαρίζει τη συνείδηση. Οπότε η συνείδηση πριν καθαριστεί αυτό το αίμα είναι μια συνείδηση η οποία έχει έργα τα οποία είναι νεκρά. Είναι πολύ ωραία τα έργα. Είναι πολύ ωραία. Ναι.
3: Όταν ο άνθρωπος του Θεού υπηρετάει τον Κύριο, σε όποιο πρόβλημα τον βάζει. Και βλέπεις ότι μέσα στο έργο υπάρχει μια συνεργασία, μια ενημέρωση κλπ. Σε αυτό το πράγμα τι μπορώ να
0: πω? Σε αυτό το πράγμα μπορούμε να πούμε το εξής. Εάν μεν ο στόχος μου είναι να δοξαστεί ο Χριστός, είναι έργο καλό. Εάν ο στόχος μου είναι να προβληθώ εγώ, είναι έργο πονηρό.
3: Μα για να δοξαστεί ο Χριστός, αλλά πρέπει να το λες.
0: Γιατί να το λες?
3: Δηλαδή αυτό δεν έχει καμία σχέση για το με το υπήρξη, δεν έχει καμία σχέση.
0: Άμα το ελαττήριο σου δεν είναι υπήρξη, γιατί ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, όλα τα άνευε μπροστά σε εκείνο τον κόσμο στην Εκκλησία μέσα και λέει μάλιστα το εξής, τι έκανε ο Θεός.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξέρετε ότι ο Γιάννης είναι πολύ φίλος μου και μέσα στο πνεύμα της φιλίας καταλαβαίνει κανείς ότι λέγονται για παραπανήσια λόγια αγάπης, αλλά επειδή είναι αγάπη το συγχωρώ. Δεύτερον, τα χειροκροτήματα θα έκανα την εισήγηση προς την Σεβαστή Επιτροπή να τα έχει καλύτερα για τα χειμερινά συνέδρια που έχουν μια σκοπιμότητα. Ζεσταίνεται κανείς. Τρίτον, σας εκφράζω την ειλικρινή και βαθιά μου χαρά γιατί βλέπω τόσους ανθρώπους νέους να είναι μαζεμένοι για να χαρούνε τις χαρές της νεανικής συντροφιάς, αλλά όχι μόνο αυτές, να ακούσουν τα λόγια του Θεού που είναι η βάση της ζωής, και αν κανείς ακούσει τα λόγια του Θεού και τα αντιμετωπίσει σαν λόγια Θεού, βρίσκεται στο σωστό δρόμο για τη δικιά του ζωή. Καθώς ο Γιάννης ανέφερε τις πράξεις των Αποστόλων, με μιας ήρθε μια αριθμητική εικόνα στο μυαλό μου, πόσο λίγοι ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που έκαναν άνω κάτω μια ολόκληρη οικουμένη. Πόσο λίγοι ήταν αριθμητικά εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι βάστηξαν επάνω τους το βάρος του ξεκινήματος, που είναι πάντα πιο μεγάλο, πιο βαρύ και έχει και το χαρακτήρα της δυσκολίας του άγνωστου. Χάραζαν μια πορεία που ήταν τελείως καινούργια και εμείς σήμερα καλούμαστε να ζουλήξουμε τους εαυτούς μας, να στριμώξουμε λιγάκι τις προσωπικές μας αντιλήψεις, διαμορφωμένες τυχαία καμιά φορά, για να τους μοιάσουμε, να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού όπως εκείνοι την έζησαν. Και ήταν νέοι άνθρωποι, και ήταν μια χούφτα άνθρωποι, πιάστε πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι ικανός να βρω τις διαφορές μας από τους πρώτους εκείνους ανθρώπους, ή αν είναι μια ικανότητα που ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να την καλλιεργήσει για τον εαυτό του. Ψάξτε μέσα σας και δείτε σε τι διαφέρετε εσείς από εκείνους τους μεγαλειώδεις ανθρώπους που στάθηκαν πραγματικά μεγάλοι επειδή άφησαν τις ζωές τους πραγματικά στο Θεό. Και τώρα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία τότε, στα Αποστολικά χρόνια, και τώρα θα μιλήσω με το συνέστημα ότι μέσα στην αλλίωση που υφίστανται οι έννοιες και οι πιο μεγάλες, όπως αυτή του προσώπου του Θεού, του έργου του Χριστού, του προσώπου του Χριστού, της Εκκλησίας, και αυτές έχουν υποστεί ορισμένες αλλοιώσεις με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως με την ανυπακοή του ανθρώπου που από τη φύση του την αρνητική, την αμαρτωλή, αντιστέκεται σε ό,τι είναι αλήθεια. Και είναι έτοιμος ο άνθρωπος να υιοθετήσει ένα σωρό άλλα πράγματα, τα περισσότερα τα θεωρεί προσωπικές του ιδέες και προσωπικές του αντιλήψεις, αλλά δεν είναι παρά ιδέες και αντιλήψεις που τις έχει υποβάλει στον άνθρωπο ο διάβολος, και προχωράμε τη ζωή μας χάνοντας τα μεγάλα που ο Θεός έχει αποκαλύψει και που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα έχουμε δικά μας και να τα ζούμε και να είμαστε εμείς σωστοί και να είμαστε εμείς ευδόκιμοι και ευάρεστοι στα μάτια του Θεού και να βοηθάμε κι άλλους το ίδιο. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω με το συνέστημα ότι η Εκκλησία είναι μια έννοια έντονα υποτιμημένη μέσα στις συνειδήσεις μας και αλλοιωμένη σε πάρα πολλά τη σημεία. Γι' αυτό και έκανα μια προσπάθεια που δεν μπόρεσα ατυχώς να την ολοκληρώσω. Για χάρη της σημερινής ομιλίας επιχείρησα να ξαναδιαβάσω ολόκληρη την Καινή Διαθήκη μετά από τα 4 Ευαγγέλια. Γιατί πιστεύω ότι η έννοια της Εκκλησίας, όπως είναι στην πράξη ρεαλιστικά, υπάρχει καταρχήν, εκεί τη βλέπουμε στην ανάπτυξή της, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά δεν εξαντλείται εκεί. Όλες οι επιστολές, όλες, χωρίς εξαίρεση ίσως, έχουν μέσα τους στοιχεία της ζωής και της Εκκλησίας, καθώς περιέχουν προτροπές, νουθεσίες, διορθωτικές προσπάθειες του Παύλου και των άλλων συγγραφέων των επιστόλων. Ακόμα και το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει να κάνει με την Εκκλησία, τόσο στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο που θα αποτελέσει τη σειρά των απογευματινών, νομίζω, ομιλιών σας, όσο και σε όσα αναφέρονται στα τελευταία κεφάλαια της βίβλου, ιδιαίτερα του βιβλίου της Αποκάλυψης, μετά από το 21ο, όπου μετά από εκείνη τη μεγάλη την αναταραχή, μετά από εκείνη την καταιγίδα, μετά από θλίψεις, μετά από σφραγίδες, μετά από τις άλπικες όλες, μετά από όσα διαδραματίζονται, όπως συμβαίνει πάντα μετά την τρικυμία, σαν ένα είδος κάλμας, εμφανίζεται η νύμφη του αρνίου, η γυναίκα. Λες και όλη η βίβλος είναι γραμμένη για να καταλήξουμε σε αυτά τα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης. Για να δούμε τι σχεδίαζε να κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Για να δούμε πώς ο διάβολος προσπάθησε να τον κάνει τον άνθρωπο να ξεφύγει από τον προορισμό του Θεού και πώς ο Θεός αγωνίστηκε αιματηρά. Εδώ η λέξη δεν είναι θεωρητική, είναι κυριολεκτική. Με το αίμα του Χριστού αγωνίστηκε ο Θεός για να πραγματώσει το σκοπό του, δηλαδή το μυστήριο το συσυγημένο. Δηλαδή, αυτό που ο Θεός είχε συλλάβει μέσα στο νου του, να το υλοποιήσει. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Η νύμφη του αρνίου, η γυναίκα. Εκείνη που κατεβαίνει από τη δόξα του Θεού σφραγισμένη με τη δόξα του Θεού στο κλείσιμο της ιστορίας των ανθρώπων. Αυτή η ένδοξη παρουσία, ξέρω τι θα μου πείτε, πολύ λίγο έχει να κάνει όχι μονάχα με την αντίληψη που ο καθένας μας έχει για την Εκκλησία, αλλά πολύ λίγο έχει να κάνει και με την πρακτική εφαρμογή της Εκκλησίας στις επιτόπου ομάδες, συναθρήσεις, εκκλησίες. Αυτό όμως, το ότι εμείς δεν τιμήσαμε αυτό που ο Θεός είχε ετοιμάσει και έχει ετοιμασμένο για μας, το γεγονός ότι αβασάνιστα υιοθετούμε αντιλήψεις και ιδέες για την Εκκλησία, το γεγονός ότι την έχουμε παραγνωρισμένη και ας το ομολογήσουμε, στην πράξη ή και στη θεωρία ακόμα, την έχουμε μέσα μας, βαθιά μας, απορριμμένη την έννοια της Εκκλησίας και να ζητάμε καινούριους δρόμους και καινούριους τρόπους για την ατομική μας τη ζωή και οικοδομή. Και ζητάμε άλλους τρόπους για να γίνει μέσα μας το έργο του Θεού και να δοθεί η μαρτυρία. Γιατί θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα σχήμα ξεπερασμένο, ανεπαρκές. Και ευχόμαστε μέσα μας να είμαστε τελείως αποδεσμευμένοι από αυτήν για να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει και όπως νομίζει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Εδώ θα συμφωνήσω μερικά, πιστεύοντας ότι όπως ζούμε σε μια εποχή μεταθρησκευτική, μια εποχή μεταχριστιανική, σύγχρονα ζούμε μια εποχή μετεκκλησιαστική. Η έννοια της Εκκλησίας κοντεύει να ξεχαστεί. Το ένδοξο μέλλον της αγνοείται. Ο προγραμματισμός, γιατί πρόκειται για προγραμματισμό του Θεού, έχει τελείως μείνει στο περιθώριο. Και πολλοί νομίζουν ότι μπορούν και χωρίς την Εκκλησία να προχωρήσουν. Ένα σκέλος της ανάλυσης που θα προσπαθήσουμε μαζί να κάνουμε είναι προσανατολισμένο στη σκέψη ότι ναι, πράγματι, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά όχι ως προς τον Θεό. Η Εκκλησία είναι μια σταθερά του Θεού που δεν αλλάζει. Γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε εμείς την έννοια της Εκκλησίας να την διαμορφώσουμε μέσα μας και γύρω μας με έναν τρόπο πιο βολικό από ό,τι της Καινής Διαθήκης. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε ποια είναι η Εκκλησία, πώς ο Θεός την συνέλαβε, πώς ο Θεός την βλέπει. Και αντί να βρούμε επιχειρήματα από το κατάντημα μιας συνάθρησης και από τις δυσκολίες μιας άλλης ομάδας, να ξαναγυρίσουμε στο πρότυπο του Θεού και να το ζήσουμε. Γιατί ζώντας το, είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού. Όχι για την Εκκλησία, για τον άνθρωπο που ο Θεός από την αναγεννητική προσπάθεια του έργου του Χριστού και ύστερα, τον άνθρωπο τον βλέπει μέσα από και μέσα στην Εκκλησία. Αυτά που σας λέω δεν είναι ούτε προσωπικές αντιλήψεις. Προσπάθησα, μάρτυς μου ο Κύριος, να βγάλω από το μυαλό μου κάθε ιδέα και κάθε παράδειγμα ακόμα που θα με οδηγούσε στο να είμαι υποκειμενικός. Και προσπάθησα μέσα από τη γραφή. Σας είπα όσο μπόρεσα, γιατί εκπλήσεται κανείς πόσα μπορεί να βρει όταν με ένα τέτοιο κριτικό μάτι διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Δεν μπόρεσα να τα ολοκληρώσω και μερικά θα σας τα πω από μνήμης, μέσα από το Λόγο του Θεού πάντα. Η ιδέα της Εκκλησίας είναι κυριαρχική μέσα στη ζωή του σύμπαντος. Σας κάνει εντύπωση σε αυτό που λέω? Ο καθένας μας έχει στο μυαλό του την Εκκλησία όπως είναι ή όπως δεν είναι, όπως θα έπρεπε να είναι. Και μπορεί να φανεί παράξενο ότι ισχυρίζομαι αυτή την ώρα ότι η Εκκλησία παίζει ρόλο στο σύμπαν. Ναι, έτσι είναι. Λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός δια της Εκκλησίας, όχι μάλλον μέσο και όχι μάλλον όργανο, θα εξαγγείλει στις αρχές και στις εξουσίες εν της επουρανίης την πολυπίκυλη σοφία του. Είναι το σχέδιο του Θεού μέσα του πριν ακόμα υπάρξει η Εκκλησία. Γιατί ο Θεός δίνει απάντηση στο αντάρτικο σύμπαν. Δίνει απάντηση με αυτό που θα κάνει στην Εκκλησία σε όσους αμφισβήτησαν ή αμφισβητούν στον Θεό ότι θέλει να μοιράζεται τα δικά του, τη θεότητά του. Έτσι λοιπόν, ξέροντας ότι ζούμε σε μια εποχή ανάμεσα στα άλλα που την έννοια της Εκκλησίας την αλλίωσε υπερβολικά, θα προσπαθήσουμε να ξαναγυρίσουμε τη σκέψη μας στο τι ο Θεός θεωρεί ότι είναι η Εκκλησία και ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στα σχέδια του Θεού και ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στην δικιά μας την ατομική τη ζωή. Συνάμα θέλω να πω ότι καθώς θα κάνουμε σύγκριση με αυτό που ο Θεός εννοεί σαν Εκκλησία και αυτό που στην πράξη σήμερα υπάρχει, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντάμε σαν άνθρωποι, σαν Εκκλησία που ζει στους έσχατους καιρούς. Δεν είναι μονάχα ατομικές οι δυσκολίες, είναι και οι δυσκολίες οι συλλογικές. Πράγμα που θα μας κάνει να σκεφτούμε πόσο σοφά πάντα ο Θεός, ενεργώντας, την ιδέα της Εκκλησίας την κράτησε αναλύωτη. Και είναι η Εκκλησία ένα καταφύγιο, θα έλεγα. Είναι ένα αποκούμπι, καθώς είναι ένα εργαστήρι του Θεού, μέσα στο οποίο, ανεξάρτητα από εποχές και ανεξάρτητα από συνθήκες εξωτερικές, ο Θεός μέσα σε αυτό δουλεύει τον άνθρωπο, τον κατεργάζεται, τον φτιάχνει όπως εκείνος τον θέλει. Θα δώσω μερικούς δικούς μου, ενώ ύστερα από σύνθεση εδαφίων, και άλλους αυτούσιους ορισμούς της βίβλου για το τι είναι Εκκλησία. Περιγραφές από τον ίδιο το Θεό, δι' Αγίου Πνεύματος, καταχωρημένες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών ανθρώπων που, ζώντας με καθορισμένη και σταθερή σχέση με το Θεό δι' Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ και με καθορισμένη και σταθερή σχέση μεταξύ τους, προχωρούν στο έργο της προσωπικής τους οικοδομής που είναι η μόρφωση του Χριστού μέσα τους και προχωρούν στη μαρτυρία προς επουράνιες υπάρξεις και προς τους ανθρώπους του έργου του Χριστού για τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι σύνολο πιστών ανθρώπων που ζουν με μια καθορισμένη και σταθερή σχέση με το Θεό, προσανατολισμένη προς τον Θεό, έχοντας αποδεχθεί το έργο του Ιησού Χριστού, αφημένη στο έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και γύρω τους. Έχουν και μεταξύ τους μια καθορισμένη σχέση. Με αυτό θέλω να δώσω μια απάντηση στην ιδέα που μπορεί να υπάρχει γύρω μας ή και μέσα μας, ότι οι άνθρωποι φτάνει να είναι του Χριστού και αυτόματα είναι Εκκλησία. Δεν ισχύει αυτό. Όπως θα δείτε στη Καινή σας Διαθήκη, υπάρχει η έννοια, ίσως λιγάκι το αναφέρουμε και αργότερα, η έννοια της αόρατης Εκκλησίας συμπερασματικά. Δεν μιλάει για αυτήν πολύ η Γραφή. Υπάρχουν εδάφια όπου με μια λέξη στον ενικό αριθμό και με μια γενικότητα αναφέρεται στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού, όπως για παράδειγμα όταν ο Ιησούς είπε «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου» ή εκεί πέρα που λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Εδώ πέρα έχουμε τη γενική έννοια της Εκκλησίας που είναι το σύνολο των πιστών ανθρώπων διαχρονικά, σε όλες τις εποχές. Η έννοια Εκκλησία όπως ο Θεός την έχει συλλάβει. Με το αποκορύφωμά της, αυτό που αναφέραμε από το τέλος της Αποκάλυψης, όταν την δείχνει, τη δείχνει με καμάρι ο Άγγελος, τη δείχνει με χαρά ο Άγγελος, σαν εκείνη την ένδοξη και όμορφα στολισμένη γυναίκα του Αρνίου. Αλλά αυτό να το προσέξετε σας παρακαλώ πολύ, δέστε το στην Καινή σας Διαθήκη εφαρμόζοντας περίπτωση με περίπτωση τη λέξη Εκκλησία όπου τη συναντάτε, θα δείτε ότι όπου μιλάει για τοπικές συνθήκες ζωής, δράσης, προβλημάτων, εκεί πέρα η Εκκλησία δεν είναι η γενική, η αόρατη, η έννοια αυτή, η λαμπρή αλλά συγχρόνως και αόριστη. Πρόκειται για τοπικές εκκλησίες. Είναι οι εκκλησίες μιας πόλης, είναι οι εκκλησίες ενός τόπου, μιας περιοχής, είναι ίσως οι εκκλησίες του κόσμου όλου. Αλλά πάντα εκεί πέρα έχουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων που ζουν με μια ορισμένη σχέση μεταξύ τους, όπως θα θυμάστε ο Απόστολος Παύλος γράφει στις ποιμαντορικές του επιστολές, «Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις κατά πάσαν εκκλησίαν πρεσβυτέρους». Αλλού ο Παύλος αναφέρει επίσης μαντορικές επιστολές για πρεσβυτέρους πώς πρέπει να είναι, για διακόνους πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται άντρες, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται γυναίκες. Προϋποθέτει μια κοινή ζωή. Ιδιαίτερα δε στο ξεκίνημα της Εκκλησίας θα δείτε ότι πολύ λίγο κατονομάζεται η λέξη Εκκλησία, αλλά υπονοείται διαρκώς και φυσικά δεν αποσιωπάται, κατονομάζεται κιόλας, όταν για παράδειγμα καθημέρα στην πρώτη εκείνη εκκλησία ο Θεός προσέθεται τους σωζωμένους επί το αυτό, στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν έχουμε ανθρώπους που έχουν ορισμένη σχέση με το Θεό, τη σχέση που στηρίζεται στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά ζουν και με μια σχέση εσωτερική θα λέγαμε, δική τους, μια σταθερή σχέση, έτσι που να αποτελούν κατά τόπους, μια εκκλησία εδώ και μια εκκλησία εκεί και μια παραπέρα, οι περισσότερες παραπέρα, να αποτελούν μια οικογένεια που οικοδομεί τον εαυτόν της στο κλίμα της αγάπης. Προς οικοδομήν εαυτής εν αγάπη. Υπάρχουν χαρίσματα, υπάρχει δωρεά του Θεού δια του Πνεύματος που ευκολύνει αυτό το έργο, αλλά στο τέλος αυτό όλο το έργο, αν θέλουμε με μια λέξη να το ονομάσουμε, είναι ως προς τα μέσα η μόρφωση, δηλαδή το να πάρει μορφή ο Χριστός μέσα στη ζωή του καθενός μέλους. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αν ο Θεός συνέλαβε την Εκκλησία σαν ιδέα, έτσι φαίνεται ότι τη συνέλαβε. Μέσα εκεί να είναι ένα εργαστήρι όπου θα δουλεύεται η προσωπικότητα του Χριστού στον καθένα ξεχωριστά. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Γαλάτες, το λέει απερίφραστα αυτό, «Ευρίσκομαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Έτσι λοιπόν, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας έχουμε δράση, έχουμε κάποια διδασκαλία, έχουμε κάποιους στόχους, έχουμε κάποιες επαφές, έχουμε κάποια συνάφεια στη συνεργασία. Όλα αυτά αποσκοπούν στην οικοδομή, που δεν είναι άλλο παρά η μόρφωση του Χριστού μέσα μας. Και ακόμα είναι η μαρτυρία στον κόσμο. Να εξαγγελθεί δια της Εκκλησίας προς τα επουράνια η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Να εξαγγελθεί προς τον κόσμο να εξαγγελθούν προς τον κόσμο πιο σωστά για να χρησιμοποιήσουμε αυτούσιο εδάφιο, οι αρετές, εκείνο που μας κάλεσε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του το φως, το έργο του Θεού για τον άνθρωπο, ο στόχος του Θεού για τον άνθρωπο. Θα το πάρουμε από μια άλλη οπτική γωνία τώρα, για να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα συλλογικό πρόσωπο. Η Εκκλησία είναι το συλλογικό πρόσωπο που έχει με τον Χριστό μια σχέση που ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολή την χαρακτηρίζει σαν μέγα μυστήριο. Άλλα έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους για μυστήρια, άλλα είναι τα πραγματικά μυστήρια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Είναι μια σχέση που τώρα δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε στην σημασία της και στην σημαντικότητά της, που όμως ο Παύλος την ονομάζει μέγα μυστήριο. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι η ένωση του αρνίου με την Εκκλησία σαν την ένωση του νυμφίου και της νύμφης. Και επειδή εκεί πέρα που το αναφέρει αυτά στην Εφεσίους, στους Εφεσίους ο Παύλος αναφέρει και τη σχέση του άνδρα με τη γυναίκα, οι οποίοι όταν ενώνονται εν Κυρίω είναι πραγματικά ενωμένοι σε σάρκα μία, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ένωση, αυτή η συνένωση, αυτός ο γάμος, όπως ανθρωπομορφικά μας τον δίνει η Γραφή του Χριστού με την Εκκλησία, είναι τόσο βαθιά ένωση, είναι τόσο ουσιαστική, ώστε εκείνοι οι οποίοι θα ευτυχήσουν να ενωθούν με τον Χριστό αιώνια, θα έχουν σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι θα είναι όμοιοι με Αυτόν. Και όμοιος με τον Χριστό θα πει όμοιος με τον Υιό του Θεού. Όχι πια άνθρωπος όπως τον ξέρουμε εμείς, εξευτελισμένος από την αμαρτία, υποβαθμισμένος στο μυαλό των ανθρώπων ανεπανόρθωτα, όχι όμως και στις δυνατότητες του Θεού, γιατί υπάρχει επανόρθωση δια της αναγεννήσεως. Όποιος ενωθεί με τον Χριστό θα είναι όμοιος με Αυτόν, και επειδή ακριβώς έμεινε σε αυτή τη σχέση, νικητής ενάντια στην αμαρτία και στο διάβολο, θα καθίσει μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του. Θα κληρονομήσει τον Θεό μαζί με τον Χριστό. Συγκληρονόμη του Χριστού, κληρονόμη του Θεού. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε αυτή που είναι Εκκλησία του Χριστού, νύμφη του, τι προορισμό έχουν. Ακόμα πάλι μια άλλη οπτική γωνία. Εκκλησία είναι το επίγειο σώμα του επουράνιου Χριστού, το πλήρωμά του. Εδώ πέρα είναι μια έννοια παράλληλη με αυτό που είπαμε πριν, την έννοια της γυναίκας του αρνίου, αλλά με άλλη έκφραση δοσμένη, είναι η Εκκλησία το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Δηλαδή ο Χριστός νοείται από την Σταύρωση και την Ανάστασή του και ύστερα πάντοτε μαζί με την Εκκλησία. Όχι μόνος, είναι παράδοξο αυτό που λέω, το ξέρω για πολλούς, αλλά είναι η έκφραση της Γραφής και δεν είναι επινόηση δική μου. Η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, άλλη μια βιβλική έκφραση. Τον έδωσε, λέει ο Παύλος στην Εφεσίους, κεφαλή υπεράνω πάντων ή στην Εκκλησία. Αυτή είναι το σώμα του. Και μάλιστα το δίνει με τέτοια έμφαση αυτό πάλι ο Παύλος στους Κορινθίους, που όταν μιλάει για ανθρώπους που εμείς απλώς θα θεωρούσαμε μέλη κάποιας εκκλησίας, της Κορίνθου στην προκειμένη περίπτωση, λέει ότι είναι μέλη του Χριστού. Φτάνοντας στο σημείο, ενώ μιλάει για τα διάφορα μέλη, και ενώ θα έλεγε κανείς μέλος το ένα, μέλος και ο άλλος, όλα αυτά τα μέλη μαζί κάνουν την Εκκλησία, ο Παύλος λέει όλοι μαζί κάνουν τον Χριστό. Δέστε έμφαση και βάρος και βάθος σε αυτά που το Πνεύμα του Θεού λέει. Άλλη άποψη πάλι. Εκκλησία είναι, όπως λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, η οικογένεια του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η οικογένεια του Θεού είναι η Εκκλησία. Και η αλήθεια

Έχει ένα στήλο και έχει μια βάση στην οποία επάνω ακουμπάει η αλήθεια. Και αυτή η βάση και αυτός ο στήλος είναι η Εκκλησία. Η έννοια της Εκκλησίας, πρέπει να σημειώσουμε επίσης, υπάρχει πριν από τη δημιουργία της. Διαβάστε αν θέλετε το τρίτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, τα εδάφια 9-11. Εκεί πέρα που μιλάει για αυτά που ο Θεός συνέλαβε και είναι το μυστήριο, το συσυγημένο, είναι αυτό που ο Θεός είχε μέσα κρυμμένο στο νου του, είναι η Εκκλησία. Και ακόμα, πάλι στην αναφορά το ότι η έννοια της Εκκλησίας υπάρχει πριν από τη δημιουργία της, λέει πάλι στους Εφεσίους ο Παύλος, θα έλεγα ότι η επιστολή προς Εφεσίους είναι η επιστολή που ρίχνει πολύ φως στην σημασία της Εκκλησίας, και μελετήστε την, το πρώτο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο. Λέει εκεί πέρα πάλι ο Παύλος ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει με το αίμα του. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε κάποιον, είναι στην ύπαρξη αυτός ο κάποιος και τον αγαπάμε. Ο Χριστός την αγάπησε την Εκκλησία πριν ακόμα τη φέρνει στην ύπαρξη. Από την πλευρά του, όπως η Εύα δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Και πλησιάζοντας προς το τέλος των εννοιών που θα ήθελα να τις τονίσω, η Εκκλησία είναι το σύνολο, ξαναγυρίζω λίγο σε αυτό που στην αρχή είπαμε, όλων των ανθρώπων που λυτρώθηκαν με το αίμα του Χριστού σε όλες τις εποχές. Αλλά η μόρφωση του Χριστού μέσα τους έγινε και γίνεται σε κάποιο χρόνο μέσα σε κάποια τοπική συνάθρηση. Η Εκκλησία, εδώ παρατηρώ, είναι η γενική έννοια, όπως είπαμε, οικοδομήσω την Εκκλησία μου, ηγάπησε την Εκκλησία. Και οι εκκλησίες στον πληθυντικό είναι οι συγκεκριμένες τοπικές υλοποιήσεις της γενικής έννοιας. Θα προσέξετε δε ότι ήδη στην Καινή Διαθήκη αρχίζει αυτός ο πληθυντικός και είναι καθεστώς. Ακόμα και προς το τέλος, γραπτό από τα μεταγενέστερα, από τα πιο όψιμα μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, εκεί πέρα σαφώς, και ενώ μιλάει σε κάθε μια ξεχωριστά εκκλησία, συγχρόνως κάθε επιστολή καταλήγει, ας ακούσει όποιος έχει αυτή τι το Πνεύμα λέγει προς τις εκκλησίες. Επειδή έχουμε περάσει στην εποχή που έχουμε να κάνουμε με την ιστορική εκκλησία, με την εκκλησία η οποία έχει τον αγώνα της πάνω στη γη. Η εκκλησία λοιπόν είναι, η εκκλησία είναι η γενική έννοια, οι εκκλησίες είναι οι συγκεκριμένες τοπικές υλοποιήσεις. Όσα γράφονται για τη ζωή, τη δράση, τα προβλήματα της εκκλησίας στον κόσμο μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται σε τοπικές συγκεκριμένες εκκλησίες. Δεν αφορούν τη γενική έννοια της αόρατης εκκλησίας. Και κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, τη μεγάλη, χρήσιμη όμως πιστεύω, ο Χριστός είναι η κεφαλή κάθε γνήσιας τοπικής εκκλησίας και όλων των εκκλησιών συγχρόνως. Και οι εκκλησίες και τα μέλη τους αποτελούν σώμα και μέλη του Χριστού στο μέτρο που η ζωή τους είναι ζωή Χριστού. «Οικοδομήσω την εκκλησία μου», είπε ο Χριστός, και ο ίδιος έγινε το ακρογωνίο λιθάρι. Χτίστηκαν επάνω του οι Απόστολοι, χτίστηκε επάνω του η πρώτη εκείνη που συνηθίζουμε να τη λέμε Αποστολική Εκκλησία και όλοι εμείς μέχρι σήμερα. Το ερώτημα είναι πώς χτίζεται η συνέχεια. Πώς στέκει μέσα στο πέρασμα του χρόνου η κάθε εκκλησία. Ξεκινάμε να δούμε την Αποστολική Εκκλησία όπως μας την παραδίδει ολόκληρη, θα έλεγα, η Καινή Διαθήκη, με εξαίρεση ίσως τα Ευαγγέλια που δεν καταπιάνονται με αυτήν για λόγους ευνόητους. Την Εκκλησία τη βλέπουμε να έχει ορισμένα κριτήρια αγιότητας, να έχει ορισμένο πνεύμα, ορισμένο τρόπο ζωής, να ζει μέσα στην προσμονή του Κυρίου. Τη βλέπουμε στο όμορφο εκείνο ξεκίνημά της που περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων, όπου γινόταν ένα κήρυγμα, προστίθενταν 3.000. Γινόταν ένα δεύτερο κήρυγμα, γινόταν 5.000. Ήταν μια εποχή φόβου του Θεού γύρω από την έννοια της Εκκλησίας. Δεν ήταν μια έννοια χωρίς εκτίμηση, ήταν μια έννοια γεμάτη. Ήταν μια έννοια πολύ περιεκτική, γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού. Και παρά τα αυτά βλέπουμε από την αρχή να εμφανίζονται δυσκολίες και προβλήματα που θα έλεγα
Είναι λάθος να τα θεωρήσουμε ότι είναι έξω από την συνηθισμένη, την καθημερινή πραγματικότητα. Πολλοί κρατάμε μέσα στο μυαλό μας για την Εκκλησία των πρώτων αιώνων μια τελείως ιδεαλιστική εικόνα, ιδεώδη. Εκείνη ήταν η Εκκλησία χωρίς προβλήματα, η δικιά μου η Εκκλησία είναι η Εκκλησία με τα προβλήματα. Αν το πούμε αυτό, σημαίνει ότι δεν προσέχουμε αυτά που διαβάζουμε. Γιατί αν δούμε μέσα στην πορεία των πράξεων των Αποστόλων και μέσα στις επιστολές και του Παύλου και του Ιωάννη και του Πέτρου, σε όλες τις επιστολές, ιδιαίτερα μάλιστα ο Ιούδας έχει πολλά να πει για τέτοια πράγματα, θα δούμε ότι από την αρχή υπήρξαν προβλήματα. Ένας Σίμωνας, πρώην μάγος, εντυπωσιάστηκε από το δόσιμο διεπιθέσεως των χειρών της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και άνοιξε την κάσα του, το χρηματοκιβώτιό του, να αγοράσει και αυτό το προνόμιο. Ο Ανανίας και η Σάπφυρα, μέσα σε ένα γενικό κλίμα αυτοθυσίας και απλότητας και κοινής ζωής, κοίταξαν να κρατήσουν κάτι για τα γεροντάματά τους και είπαν ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας, στα πρώτα κιόλας χρόνια της συνεργασίας και του έργου, έφτασαν σε σημείο διαφωνίας. Να πάρουν τον Μάρκο, ναι. Να πάρουν τον Μάρκο, όχι. Και ο ένας τον πήρε και ο άλλος δεν τον πήρε. Ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν μια διαφωνία πάνω σε θέματα συμπεριφοράς τέτοια που ο Παύλος αναγκάστηκε δημόσια να τον μαλώσει. Παράξενη εικόνα. Κι όμως είχε το θάρρος της αγάπης και για τον Πέτρο και για την αλήθεια να το κάνει. Ο Δημάς, σε μια όχι ακατανόητη πάντως θλιβερή κίνηση, εγκαταλείπει τον Παύλο και τραβάει για τη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχουμε μια θετική ένδειξη ότι κάτι καλό τον τράβηξε εκεί, μια που ο Παύλος λέει ότι αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Η Κόρινθος είναι η εκκλησία των προβλημάτων. Είχαν τα μαύρα τους τα χάλια και αυτοί συναγωνίζονταν ποιος έχει το πιο ωραίο χάρισμα. Υπήρχε μοιχεία μαζί τους τέτοια που κατά την έκφραση του Παύλου ούτε στον κόσμο δεν συνηθίζεται, αλλά εκεί μέσα συνηθιζότανε και αυτοί καυγάδιζαν για τα χαρίσματα. Είχανε τα πρώτα συμπτώματα ενός φαινομένου που στα τελευταία δικά μας χρόνια ονομάστηκε υπερπνευματισμός, υπερπνευματικότητα καλύτερα, και προσπαθούσαν να μιμηθούν ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είχε η Εκκλησία τόσες δυσκολίες, όχι σαν ένα άτομο, αλλά σαν σύνολο Εκκλησίας. Όταν ο Παύλος γράφει στη χαριτωμένη Εκκλησία των Φιλίππων, αναγκάζεται στο γράμμα του, που είναι μια δημόσια ενέργεια, ένα γράμμα που διαβάζεται για όλους και μάλιστα ανταλλάσσεται και με άλλες εκκλησίες όπως το συνηθίζανε, να αναγκάζεται να προτρέψει την ευωδία, τη συντύχη, να μην διαφωνούν, αλλά να αφορούν το αυτό και μάλιστα να αφορούν το αυτό εν κυρίω. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκαίας κάνει τόσα κακά στον Παύλο, ώστε αναγκάζεται να τον κατονομάσει. Ο Ημένιος και ο Φιλητός, άλλο μεγάλο πρόβλημα. Και ο Γλυκύτατος και τόσο υπομενετικός με όλους Ιωάννης αναγκάζεται στην δραματική δεύτερη επιστολή του προς την εκλεκτή κυρία, όπως την ονομάζει, να μιλήσει για τον φιλοπρωτεύοντα Διοτρεφή, ο οποίος, στην τρίτη επιστολή του, στο Γάιο την απευθύνει. Αυτός που απευθύνεται στην άλλη περίπτωση, το εδάφιο στο μυαλό μου και το σύγχυσα, στην τρίτη επιστολή του προς το Γάιο αναγκάζεται να κατονομάσει τον φιλοπρωτεύοντα, εκείνο δηλαδή που του αρέσουν οι πρωτιές και οι πρωτοκαθεδρίες και τα κουβέρνα, που δεν δέχεται τους Αποστόλους, επειδή θέλει να έχει ένα δικό του βασίλειο. Ο Ιούδας μιλάει για τόσα δυσάρεστα, τόσα δραματικά, πάλι ο Ιωάννης μιλάει

να τους απονείμει μόνο έπαινο και να έχει δυο πάλι εκκλησίες, τη Σάρδης και τη Λαοδίκια, που δεν βρεθήκε έπαινος για να τους τον πει ο Κύριος. Δέστε, πριν κλείσει ο πρώτος αιώνας, σας έδωσα ένα σταχυολόγημα μόνο, πριν κλείσει ο πρώτος αιώνας της ζωής της Εκκλησίας, πόσα είναι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Άρα η Εκκλησία, η πρώτη αποστολική προς την οποία καλούμαστε από το Θεό αλλά και από το Συνέδριο αυτή τη στιγμή να παραλληλήσουμε τη ζωή μας, είναι μια Εκκλησία με προβλήματα? Αξίζει κανείς να την μιμηθεί? Χωρίς αντίρρηση και χωρίς επιφύλαξη, ναι. Γιατί τα προβλήματα είναι συνυφασμένα με τη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι το απάνεμο λιμάνι που δεν έχει καμιά θαλασσοταραχή. Η Εκκλησία είναι η θάλασσα, η γεμάτη ταραχή, που όμως κατά μισής βρίσκεται ο Ιησούς και αντιμετωπίζει τα κύματα και αντιμετωπίζει τον άνεμο. Η Εκκλησία είναι ο τρόπος της ζωής, όπου τα προβλήματα δεν λείπουνε, αλλά που η αντιμετώπιση τους με πνεύμα Θεού τα κάνει να ξεπερνιόνται. Δυσκολίες άπειρες, αλλά εις πάντα ταύτα, υπερνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς. Αυτό που είπα, κρατήστε το αν θέλετε σαν ένα από τα διαφορετικά στοιχεία ανάμεσα σε εμάς στην εποχή μας και στην εποχή την πρώτη αποστολική. Δεν διαφέρουμε γιατί τάχα εμείς έχουμε προβλήματα και εκείνοι δεν έχουνε. Διαφέρουμε στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αν κανείς θέλει να τα κατατάξει τα όσα συναντάει στην Καινή Διαθήκη σχετικά με τη ζωή της Εκκλησίας, θα δει ότι από αυτά που αναφέρονται τα πιο πολλά, σε σημείο που να μιλήσει κανείς σχεδόν για το σύνολο, είναι σταθερά στοιχεία που υπάρχουν και σήμερα από πλευράς Θεού. Το πώς θα αντιμετωπίζουμε εμείς είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τότε υπήρξαν και σήμερα δεν υπάρχουν, για λόγους που τους κουβεντιάζουμε. Και ακόμα υπάρχουν πράγματα που άλλαξαν σε κάποιο βαθμό. Δεν εξαφανίστηκαν τελείως, αλλά άλλαξαν γιατί το στοιχείο που ήταν χαρακτηριστικό σε αυτά καλούσε σε κάποια αλλαγή κάτω από την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά που θα πούμε χωρίσε τα σε δύο ομάδες. Σε αυτά που έμειναν, έλειψαν ή τροποποιήθηκαν εκ μέρους του Θεού και σε αυτά που μένουν, λείπουν ενώ δεν θα έπρεπε να λείπουν και τροποποιούνται ενώ ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να τροποποιούνται εκ μέρους του ανθρώπου. Από πλευράς Θεού παραμένουν, για παράδειγμα, η έννοια της Εκκλησίας. Δεν ήταν προσωρινή. Δεν εξυπηρέτησε τα σχέδια του Θεού για μια ορισμένη εποχή τότε, να το πω, το καιρό εκείνο που λένε μερικοί. Αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο που μέχρι το τέλος, είδατε στην Αποκάλυψη, αφού τελειώνει και η ιστορία του κόσμου, στο 20ο κεφάλαιο, ο διάβολος έχει ρηχθεί στη γέννα μαζί με όλους όσους ήταν σχετικοί του. Όσοι άνθρωποι δεν ήταν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ρίχνονται και αυτοί στη γέννα του πυρός. Κλείνει αυτή η ταραχή μεγάλη του σύμπαντος και της ιστορίας του ανθρώπου και στη συνέχεια εμφανίζεται η Εκκλησία, αλόβητη, παρθένα αγνή, χωρίς μόμο ή κοιλίδα ή κάτι από αυτά, Εκκλησία ένδοξη που την παριστά ο ίδιος ο Ιησούς στον εαυτό του. Αυτό δεν αλλάζει. Η έννοια της Εκκλησίας, η ιδέα της Εκκλησίας είναι διαχρονική. Ο σκοπός της είναι διαχρονικός. Δεν ήταν άλλος τότε και άλλος τώρα. Έχει αυτά τα δύο μέτωπα, όπως τα είπαμε, της εσωτερικής ζωής, της οικοδομής, να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός και αυτό το ίδιο να το δείξουμε στον κόσμο και να το δείξουμε και στο σύμπαν. Δηλαδή, ο Χριστός μέσα μας, η εικόνα του Υιού του Θεού γραμμένη πια μέσα μας, η ζωή της αγιότητας που οδεύει προς την ομοίωση του Υιού του Θεού μέσα μας, εμείς να το χαιρόμαστε και να το ζούμε και να είμαστε σωστοί άνθρωποι και με αυτό να εξαγγέλουμε τη σοφία του Θεού και να δίδουμε τη μαρτυρία του Ιησού. Δεν έχει αλλάξει η αποστολή της, που είναι μια αποστολή ανάμεσα σε λύκους, προβάτων αποστολή, που είναι μια αποστολή με δυσκολίες,

Αυτό δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα που άλλαξαν, θα τα δούμε ίσως αργότερα. Υπάρχει μια ορισμένη δομή, μια ορισμένη διάρθρωση αυτής της ζωής της Εκκλησίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οριμάζουν και επιμελούνται της Εκκλησίας του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που ευδοκιμούν μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους και είναι διάκονοι και διακόνισσες μέσα στο έργο του Θεού. Αυτό που σήμερα σκεφτείτε το αν υπάρχει, η σωστή διάρθρωση είναι ένα στοιχείο αποτελεσματικότητας μέσα στην πνευματική ζωή. Μια κακή διάρθρωση, μια κακή δομή της Εκκλησίας δεν μπορεί να την οδηγήσει σε οικοδομή. Φέρνει προστριβές, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυσκολίες, κάνει τους ανθρώπους να απογοητεύονται από την έννοια ακόμα της Εκκλησίας. Ενώ δεν φταίει αυτή, φταίμε εμείς που είμαστε μέλη της. Και τις πιο πολλές φορές αρκούμαστε να είμαστε κοινωνά μέλη της. Μια έννοια που δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, που όμως την επινοήσαμε κατά κάποιο τρόπο, ξεκινώντας από κίνητρα ευσέβειας, χωρίς όμως και να φτάσουμε σε ευσεβή αποτελέσματα. Δεν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας για να μετέχουμε στο δείπνο κάθε Κυριακή ή όποτε γίνεται γενικά το δείπνο. Γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας για να είμαστε χέρια, πόδια, να είμαστε μάτια, να είμαστε πρόσωπα που ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Ακόμα δεν έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής της. Και εδώ πέρα εννοώ την έννοια της αγιότητας. Άγια ο Θεός τη θέλησε από την αρχή την Εκκλησία Του. Άγια τη θέλει μέχρι το τέλος. Δεν μπορεί να υποκαταστήσουμε την αγιότητα με καμιά άλλη έννοια. Δεν υπάρχει υποκατάστατό της. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα που οικοδομείται εν αγάπη. Η αγάπη είναι βασική έννοια της Εκκλησίας. Δεν άλλαξε από πλευράς Θεού. Δεν είπε ο Θεός οι καιροί έγιναν δύσκολοι. Η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Άρα νομιμοποιείται η έλλειψη αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι από τα στοιχεία που αποτελούν την πεμπτουσία της Εκκλησίας. Και χωρίς αυτήν Εκκλησία δεν νοείται, δεν στέκει, δεν ζει, δεν αγιάζεται, δεν οικοδομείται, δεν δίνει σωστή μαρτυρία. Στοιχείο που παραμένει είναι η απλότητα της Εκκλησίας. Ο Θεός δεν φαντάστηκε μια Εκκλησία που θα μετατρέψει το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο έξω από την ύλη σε μια προσπάθεια υλικής ευμάρειας, κτηριακής ανοικοδόμησης, ευκολιών, άνεσης εξωτερικής, ομορφιάς στους χώρους και αυτόν η Εκκλησία και τελειώνει. Η απλότητα είναι στοιχείο που διαμένει και η απλότητα όταν είναι σωστή και γνήσια έχει μέσα της τη δικιά της την ομορφιά. Μένει στην Εκκλησία η απολυτότητα των κριτηρίων. Δεν είναι αυτά που λέει ο Θεός καλά για τότε αλλά όχι για σήμερα. Ήταν και μένουν. Γιατί οι έννοιες που παρέδωσε ο Θεός στην Εκκλησία για να την οικοδομήσουν οδηγώντας την στο Χριστό και να την επιδείξουν στους ανθρώπους είναι έννοιες που ξεκινάνε από το χαρακτήρα του Θεού. Και αυτές οι έννοιες παραμένουν ίδιες. Η ενότητα είναι από τα στοιχεία που δείχνουν την Εκκλησία και αποδεικνύουν το έργο του Θεού που ανώμιους ανθρώπους τους ομοιογενοποιεί έτσι που σε όλους να βλέπεις αν και είναι διαφορετικοί σαν χαρακτήρες να βλέπεις τον Χριστό. Η μετάνοια παραμένει στη ζωή της Εκκλησίας. Τη μετάνοια την έχουμε συνήθως σαν ένα στοιχείο που προσυδειάζει στον αμαρτωλό τον άνθρωπο που πρέπει να έρθει στον Χριστό. Και τελειώνει εκεί πέρα η αποστολή της. Όχι, δεν είναι έτσι. Η μετάνοια είναι στοιχείο που πάντα υπάρχει. Και το έχουμε ανάγκη διαρκώς και ο σκοπός της ομιλίας μας είναι ακριβώς αυτός. Να μας βάλει, μου είπε κάποιος προχθές σε μια συζήτηση, μια όμορφη σκέψη, να μας βάλει να μετανοήσουμε. Μου λέει, ξέρετε τι θα πει αυτό. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Και μου άρεσε αυτή η ιδέα. Γιατί έρχονται τα γεγονότα στη ζωή, στεκόμαστε κάπου και μετά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Είχε δίκιο. Τότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Και χρειάζεται να αναθεωρούμε και χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε κλπ. Η πρώτη εκκλησία ήταν μια εκκλησία ζήλου που έδιναν τις περιουσίες τους, τις θυσίαζαν, έδιναν τη ζωή τους, έδιναν την υγεία τους, έδιναν την πλάτη τους για ραβδισμούς, έδιναν τα σώματά τους για τις αρένες των διοκτών. Δεν λογάριαζαν τη ζωή τους. Δεν είχαν πολύτιμη την υγεία τους. Ήταν δοσμένοι τελείως στον Κύριο. Και κάτι που δεν θα αλλάξει. Ό,τι και αν αλλάξει γύρω είναι το μήνυμα
που έχει να δώσει η Εκκλησία στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο ίδιος, χτες, σήμερα, στους αιώνες. Το σχέδιο του Θεού, όσο και αν υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη, είναι το ίδιο. Και αυτό, όπως και αν το δώσει κανείς, κάθε αυτό μένει αμετακίνητο. Υπάρχουν άλλα πράγματα βέβαια που στην πορεία της Εκκλησίας έλειψαν τελείως ή λιγόστεψαν ή χρονικά εμφανίζονται διαφορετικά ή τροποποιήθηκαν καθ' αυτά ακόμα. Σε αυτά που έλειψαν είναι όλα εκείνα τα γεγονότα που εφάπαξ παρουσιάστηκαν. Φερρυππίν, το γεγονός της Πεντηκοστής είναι ανεπανάληπτο. Πολλές φορές προσευχόμαστε, και είναι ευσέβεια εδώ πέρα βέβαια που μας οδηγεί, να γίνει μια ακόμα Πεντηκοστή, στην τοπική εκκλησία που είμαστε, στον τόπο μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι έννοια της Καινής Διαθήκης. Η Πεντηκοστή, δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα εφάπαξ γεγονός, που δεν πρόκειται ο Θεός να το επαναλάβει. Την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος πάνω στη γη, που είναι ένα διαρκές γεγονός, να την εκμεταλλευτεί η Εκκλησία. Δηλαδή να δώσει τον εαυτό της στην επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ναι. Αλλά μια άλλη Πεντηκοστή, μια δεύτερη τρανταχτή τέτοια έλευση, να μην την περιμένει κανείς, γιατί θα την περιμένει λάθος. Ας κοιτάξει το Πνεύμα το Άγιο που υπάρχει μαζί μας και μπορεί να είναι μέσα μας. Όπως ο Κύριος είπε, ας κοιτάξει αυτή την παρουσία να μην την αφήσει απραγματοποίητη μέσα στην ατομική του ζωή κανένας. Υπάρχει ένας τρόπος του Θεού στο ξεκίνημα της Εκκλησίας. Όταν εβεβαίωνε το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Κάτι που, αν δεν το βλέπουμε στις μεταγενέστερες εποχές, δεν είναι γιατί ο Θεός άλλαξε, είτε γιατί δεν είναι τόσο πιστοί οι άνθρωποι ώστε να μπορούν να το επαναλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως αν το στερεώσεις, θα σε ευχαριστήσω δύο φορές. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρά τα αυτά, αν και στα μεταγενέστερα τα χρόνια δεν είχαμε αυτή την σωρία των θαυματουργών επεμβάσεων του Κυρίου με αναστάσεις, με θεραπείες κλπ. Υπάρχουν περιπτώσεις γνωστές και σε μένα από το ξεκίνημα των δικών μας εκκλησιών, όπου ο Θεός στο ξεκίνημα είχε τέτοιες τρανταχτές παρουσιάσεις του Υιού Του με δυνάμεις. Αλλά είναι φανερό από όλη την Καινή Διαθήκη

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όταν λέμε οι φίλοι του Δανιήλ, δεν βγάζουμε το Δανιήλ μέσα από το λογαριασμό, δεν είναι? Γι' αυτό ίσως θα λέγαμε ο Δανιήλ και οι φίλοι του. Τα 6 από τα 12 κεφάλαια του βιβλίου του Δανιήλ έχουν μέσα τους πολλά περιστατικά, συνταρακτικά, συγκλονιστικά, καθοριστικά θα έλεγα. Τρεις βασιλείς παρελάβουν και μέσα σε όλη αυτή την δίνη και την πλοκή των περιστατικών κινούνται ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Και είπαμε ότι διαλέξαμε αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού και αυτές τις πνευματικές βιογραφίες, αν θέλετε. Κάποιο κορίτσι το πρωί μου είπε με ποια μέθοδο διδακτικής κάματε το πρώτο σας μήνυμα. Είναι ένα κορίτσι από το βιβλικό σχολείο και το ευχαριστώ γιατί με ρώτησε, με προβλημάτισε. Είναι και παραβολική διδασκαλία. Τα μαθήματα και τα συμπεράσματα τα οποία προσπαθούμε να πάρουμε από αυτό, και δεν είναι ανάγκη πολύ να προσπαθήσει κανείς για να τα πάρει, είναι τόσο φανερά, αλλά είναι ταυτόχρονα και βιογραφική μέθοδος. Μελετώντας χαρακτήρες μέσα από την Αγία Γραφή, μπορεί να πάρει κανείς τα πνευματικά, τα πλούσια νοήματα για τη ζωή του και γενικά για τη ζωή μας. Και είπαμε στην αρχή, αν θυμίστε, ότι θα χωρίσουμε το θέμα μας σε 5 μικρές μελέτες. Είναι η συγκρότησή τους, πώς μέσα σε ένα περιβάλλον, κάθε άλλο παραφιλικό, ένα περιβάλλον πιεστικό, ένα περιβάλλον το οποίο ήθελε να τους αφομοιώσει, θα μιλήσουμε περισσότερα σήμερα για αυτό το περιβάλλον, αυτοί οι τέσσερις φίλοι προσπαθούν και πετυχαίνουν να κάνουν μια συντροφιά, θα λέγαμε. Πείτε την έναν όμιλο νέων, εάν δεν ήταν λίγο πολύ έτσι, πώς θα πούμε, όχι σφιχτός ο όρος, μια συμπροσευχή, μια από κοινού αντιμετώπιση των πραγμάτων τα οποία τους απασχολούν. Και μιλήσαμε χθες με τη χάρη του Θεού το απόγευμα για τη συγκρότησή τους στην πνευματική αυτή ομάδα με στόχο να επιβιώσουν πνευματικά, όχι δε μόνον, αλλά και να επηρεάσουν το περιβάλλον τους στο οποίο όχι τυχαία ο Θεός επέτρεψε να βρεθούνε. Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια και θα κάνουμε μετά μαζί μερικές σκέψεις για το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί οι νέοι βρέθηκαν. Εάν διαβάσει κανείς το πρώτο κεφάλαιο προσεκτικά του Δανιήλ, δεν νομίζω να δυσκολευτεί να χαρακτηρίσει ότι πρόκειτο για μια επιχείρηση παραγωγής γενιτσάρων. Όπως οι γενίτσαροι την εποχή εκείνη ξεριζώνονταν μέσα από τις πατρικές τους αιστείες, μέσα από τα πατρογονικά τους έθιμα, τα πιστεύω τους κτλ. Και αναπτύσσονταν με μια παιδεία, με μια θρησκεία, με οτιδήποτε άλλο το οποίο τους επεβάλλεται. Έτσι και τώρα βλέπουμε να αρπάζουν από τους εκλεκτότερους, τους ακόμη πιο εκλεκτούς νέους, οι οποίοι όπως λέγαμε και χθες, πώς θα μπορούσε να γίνει, να είναι και όμορφοι, να είναι και οι δήμονες, να είναι και σοφοί, να είναι και εκείνο, να είναι και τ' άλλο. Αλλά βρέθηκαν και μεταξύ αυτών βρέθηκαν τα τρία παιδιά, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, οι τρεις νέοι μάλλον, και ο Δανιήλ. Είναι μια ιστορία, αγαπημένοι μου φίλοι, νέοι και νέες, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, πρέπει να το συνειδητοποιήσετε μέσα σας. Είναι μια ιστορία η οποία μονότονα επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Τι δηλαδή? Ότι κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς, όποιο και να είναι, είτε πολιτικό, είτε θρησκευτικό, οτιδήποτε να είναι, προσπαθεί να σφετεριστεί, να κερδίσει, να πάρει με το μέρος του τη νεολαία. Να την αφιονίσει, θα έλεγα, να την αλωτριώσει, να την καταστήσει ενεργούμενό της, να την δελεάσει με δημοκοπικές υποσχέσεις και παροχές. Με τη βιβλική γλώσσα να τη διδάξει τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων, να τους δώσει έναν άλλον πολιτισμό, θα έλεγα, μια άλλη κουλτούρα, κάτι που θα βοηθούσε εκείνους που προσπαθούν, όπως είπα, να κερδίσουν και να ελέγχουν και να έχουν και να κατευθύνουν την νεολαία, να την χρησιμοποιήσουν σαν ενεργούμενό τους για σκοπούς πολλές φορές ανομολόγητους. Ακόμα να την ξεστρατήσει πνευματικά, γιατί ενθυμίστε τι χαλασμός είχε γίνει όχι μόνο στον Ιούδα, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά ακόμη και στο ναό του Θεού, την αρπαγή από τα χρυσά και άλλα σκεύη του ναού, τη χρησιμοποίησή τους στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα κλπ. Να την ξεστρατήσει, λέω, πνευματικά, διανοητικά, πολιτιστικά και να την ληστέψει από κάθε όμορφη κληρονομιά, από κάθε αξία που έχει το ατύχημα, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, να είναι κάτι καθιερωμένο, κάτι παραδοσιακό, κάτι που είναι παλιό και συνεπώς ακούγεται όμορφα ότι όλα αυτά πρέπει να φύγουν, όλα αυτά πρέπει να πεταχτούν, όλη αυτή η κληρονομιά, η όμορφη, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερους λόγους να μην είμαστε τόσο επιφανειακοί και επιπόλαιοι κρίνοντας το παρελθόν μας, εθνικό, πολιτιστικό ή οτιδήποτε άλλο, πνευματικό ακόμα και την κληρονομιά που έχουμε πάρει. Ακόμη να απογυμνώσει τους νέους από τις ιδιαιτερότητες τους που δίνουν ακριβώς το χρώμα και το άρωμα στην νεολαία, στην νεολαία ενός τόπου, στην νεολαία μιας εκκλησίας, στην νεολαία ενός συνόλου εκκλησιών, όπως με τη χάρη του Θεού είναι η κοινωνία των εκκλησιών μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν ότι στην ποικιλία και στην έκφραση την ελεύθερη, την πνευματικά βέβαια ελεγχόμενη, είναι η ενότητα. Και από αυτή την αλλοτρίωση θα ήθελα να είναι το πρώτο σημείο της μελέτης μας σήμερα, στη μελέτη του περιβάλλοντος του Δανιήλ και των τριών νέων. Από αυτή την αλλοτρίωση θα πρέπει νέοι μου και νέες μου να προστατευτείτε. Να αμυνθείτε δηλαδή του πνευματικού σας, του οικογενειακού σας, του εκκλησιαστικού σας, ακόμα του εθνικού σας χώρου. Να μην απεμπολίσετε αιώνιες και σωτήριες αξίες όπως την καθημερινή και αγνή και καθαρή χριστιανική ζωή χάρη κάποιων ψευδώνυμων σύγχρονων τάσεων. Το δεύτερο σημείο σχετικά με το περιβάλλον αυτών των τεσσάρων νέων είναι κάτι που θα το ονόμαζα «όταν σου κλέψουν την ταυτότητα». Εγκατάλειψη της πατρώας γης είχε γίνει βία, απρόπτα, επεισοδιακά, απόσπαση από το οικογενειακό περιβάλλον, απομάκρυνση από το πνευματικό περιβάλλον, μάντρωμα σε ένα παρδαλό κοπάδι που το χαρακτηρίζει μεταξύ τούτων που είχαν μαζέψει και περιμαζέψει από τις εκστρατείες τους, ήταν και εκ των ιών του Ιούδα. Παραδομένη δε αυτή η μικρή, η μειονότητα, η ανεπαίσθητη στα ανθρώπινα μέτρα και στα ανθρώπινα σταθμά, παραδομένη στις τρομερές αφομοιωτικές δυνάμεις ενός ειδωλολατρικού περιβάλλοντος, ενός περιβάλλοντος χωρίς ταυτότητα πνευματική. Και κάτι το οποίο νομίζω χαρακτηρίζει την εποχή μας. Δύο λόγια τα οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο πάνω σε πολλά επεισόδια. Να, χθες προχθές άκουγα στις ειδήσεις στην τηλεόραση κάποια δυσοσμία, κάποια δυσοδεία, κάποια τέλος πάντων μυρωδιά, οδήγησε τις αρχές να πάνε επάνω εκεί στου Φιλοπάπου, σε κάποιες πηγές τις οποίες μερικές φορές πάμε και ψηλαφίζουμε και λέμε εδώ και μιλάμε κάτι από πλευράς ιστορικής, αρχαιολογικής, βρήκαν έναν νέο νεκρό από υπερβολική δόση ναρκωτικών και χωρίς υπερβολή όλες οι μικρές πηγές που είναι εκεί και όλα τα δέντρα, τα περισσότερα δέντρα καρφωμένα με τις αμπούλες των ενέσεων, με το αίμα ακόμη νοπό από αυτά τα δύστιχα νιάτα, τα νιάτα τα χωρίς ταυτότητα, Λαμβάνω είναι ένα επίγραμμα αυτό στην εποχή μας, νιάτα χωρίς ταυτότητα, χωρίς ταυτότητα πνευματική, πολιτιστική, εθνική αν θέλετε, εκκλησιαστική, όπως θέλετε πείτε την, αλλά στερημένη από όλα τούτα, διότι τα ολοκληρωτικά αυτά καθεστώτα, όπως είπα, πολιτικά και θρησκευτικά, μπόρεσαν να τους αφομοιώσουν, να τους αποχρωματίσουν, να τους αποπροσωποποιήσουν, να τους υποβαθμίσουν στην υπεύθυνη, χαριτωμένη και ευλογημένη προσωπικότητα που έχουμε όλοι, που έχουν ιδιαίτερα οι νέοι. Και αυτό το πράγμα, το να σου κλέψουν την πνευματική σου ταυτότητα, θα το επιχειρήσουν, για να μην πάμε πολύ μακριά σου, σε δράχμη, σάκτια, βδενεγό, στον Ναβουχοδονόσορα, στον Βαλτάσσαρ, στον Δαρείο κτλ. Αυτό θα γίνει στο σχολείο. Έχουμε περιπτώσεις ήδη παιδιών τα οποία έρχονται και μας λένε 13 χρόνων ή 14 χρόνων, τελευταία γυμνασίου, τελευταία δημοτικού, πρώτη-δεύτερη γυμνασίου, την αντίστασή τους στη μειωμένη και τον φόβο τους να ενδώσουν σε εκείνους οι οποίοι εξοργιστικά, βία, έρχονται να τους αναγκάσουν, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσουν όλους αυτούς τους τεχνικούς παραδείσους που τα ναρκωτικά και ένα σωρό άλλες διαδικασίες προσφέρουν σήμερα στην νεολαία μας. Ακόμα η γειτονιά θα προσπαθήσει να σου κλέψει την πνευματική σου ταυτότητα, όπως θα δούμε παρακάτω, να σε κάνει να σοπάσεις, να σου επιβάλλει το δικό της, το φροντιστήριο στο οποίο πηγαίνεις, η αθλητική ομάδα στην οποία τυχόν έχεις γραφτεί, το συγγενικό περιβάλλον, ο επαγγελματικός κύκλος, να σου κλέψουν, επαναλαμβάνω, την πνευματική σου

και 6, θα δούμε πώς προοδευτικά το περιβάλλον προτείνει, είναι η προσέγγιση τούτη, η δελεαστική, η ισότιμη, θα λέγαμε μέσα σε κάποια εισαγωγικά, και μετά επιβάλλει τις θέσεις του, το περιβάλλον αυτό, μέσα στο οποίο έχει ενταχθεί ή σε, αναγκαστικά σε έχουν εντάξει, επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία ζωής, όπως εδέσματα και πιωτά βασιλικά, όπως πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα, όπως η απειλή του καμινιού, όπως καμία αίτηση σε οποιονδήποτε άλλων θεών, όπως το ρίξιμο στο λάκκο των λεονταριών. Τέτοια είναι και τέτοια θα είναι με κάποιες παραλλαγές η συμπεριφορά του περιβάλλοντος και σε σένα, ναι μου και νέα μου. Πρώτα θα σου ζητήσει να υποστήλεις, να σωπάσεις, να κρύψεις τέλος πάντων την Καινή Διαθήκη πάνω από το θρανίο σου. Κάποτε, και επιτρέπεται στην ηλικία που είμαι κάποιος προσωπικός λόγος, με είχαν καλέσει στο Υπουργείο που εργαζόμουνα και μου είπαν ότι είσαι γραμμένος σε εκείνους οι οποίοι είναι στον πρώτο κατάλογο για καθάριση, μιλάω τώρα για 1967, Απρίλης 21 και λίγο μετά. Και θα γίνει αυτό εάν δεν είσαι τόσο προκλητικός, ή μάλλον μπορεί να μην γίνει αυτό, εάν δεν είσαι τόσο προκλητικός, αν κατεβάσεις την Καινή Διαθήκη από το γραφείο σου. Αλλά στην Καινή Διαθήκη εκείνη, με τη χάρη του Θεού, όχι μόνο δεν την κατέβασα, αλλά σε έναν βιβλιοδέτη του Υπουργείου τον παρεκάλεσα να μου χαράξει ένα χρυσό σταυρό απ' έξω, να φαίνεται ότι είναι Καινή Διαθήκη. Θα σου προτείνει πρώτα, λέγω, να σοπάσεις, να αποσπαστείς από εκείνο το μονόχνο το πνευματικό σου περιβάλλον, να γίνεις εσύ λίγο μοντέρνος, να κινηθείς σε διάφορα πλαίσια, σε διάφορα επίπεδα, και έπειτα θα αρχίσει να σου επιβάλλει συστηματικά, διαβρωτικά τα δικά του, τις δεσμεύσεις του, τα έθιμά του, τους τρόπους ζωής και το τσεκούρι του αύριο, αν τολμήσεις να πεις όχι και να ξεχωρίσεις. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο θέλω να σου θυμίσω, νέα και ναι, την προτροπή του Λόγου του Θεού, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο διάβολος έχει στρατηγική και τις

αυτού. Ο διάβολος έχει στρατηγική και τη στρατηγική του αυτή, όπως προσπάθησα λίγο να τη σκιτσάρω και θα επανέλθω εις αυτήν, δεν πρέπει να την αγνοεί ο νέος.

έγινε, προσπάθησε να γίνει στην ιστορία των τεσσάρων νέων της ιστορίας μας. Και ακόμη να θυμίσω το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους 12:4, ότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρις αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Όπως η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται, και η πνευματική ελευθερία και η πνευματική προσωπικότητα και η πνευματική παρουσία στον χώρο αυτόν τον εχθρικό ή τον αδιάφορο, τον ηλιστικό, το σύγχρονο λεγόμενο χώρο, είναι κάτι τα οποία θα κερδίσεις, και θα κερδίσεις, όπως θα πούμε παρακάτω, με πολύ αγώνα αλλά χωρίς αγωνία. Ένα άλλο σημείο είναι η παντελής έλλειψη αρχών. Χαρακτήριζε το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαδοχικά μπήκαν, στα ανάκτορα στα οποία διαδοχικά κλήθηκαν οι τρεις νέοι και ο Δανιήλ μαζί τους ή ο καθένας χωριστά. Είναι το κύριο και το πιο ανησυχαστικό χαρακτηριστικό των νέων της εποχής μας. Σήμερα αμφισβητούνται όλες οι αξίες. Επειδή έχουν καθιερωθεί σαν αξίες, επειδή έγιναν σεβαστές στο παρελθόν,

Δέστε στην περίπτωση του Δανίλ και των φίλων του. Αναγκαστική προσκύνηση της εικόνας που έστησε ο Ναβουχοδονόσορ. Υποκατάσταση κάθε θεού και ανθρώπου στο αίτημα το οποίο θα μπορούσε να υποβάλει κανείς σε ένα χρονικό διάστημα εκτός από το δαρείο και την προσωπολατρία του. Και σε όλα αυτά από σένα ζητούνε να είσαι ένα νούμερο που θα φτιάχνει ένα μεγάλο σύνολο, όσο δυνατόν πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό, γιατί όπως έλεγε και ο πατέρας της ιστορίας, ο αρχαίος μας Ηρόδοτος, ευκολότερον εξαπατά κανείς μυρίους παρά ένα μόνον. Και σε όλα αυτά λέγω θα είσαι το νούμερο, το οποίο θα χειροκροτεί, αλλά δεν θα τολμάει να αμφισβητεί, δεν θα τολμάει να είναι κάτι

και στους άλλους, ενώ απειλεί και σφάζει τους σοφούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εξηγήσουν το ενύπνιο το οποίο είδε, αλλά ξέχασε ποιο ήταν και έπρεπε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται και πέφτει και προσκυνάει, όχι διατάζει να προσκυνήσουν, πέφτει ο βασιλιάς, το φανταζόσαστε, και προσκυνάει τον Δανιήλ μετά τη φανέρωση του ενυπνίου. Και ο Δαρίος σφραγίζει το λάκκο με την σφραγίδα του, την προσωπική, και το άλλο πρωί αναφωνεί «Ο Θεός του Δανιήλ, Θεός που ζει και σώζει». Όλα αυτά δε

Βάλουν τους ποιο ήταν. Όχι εύκολο. Μα πότε το περιβάλλον είναι εύκολο. Και πότε το περιβάλλον χειροκροτεί τους άριστους, τους εκλεκτούς. Και τώρα είμαστε στη μέση από τα πέντε μηνύματα και στην καρδιά του μηνύματός μας, η απόφασή τους, η συγκρότησή τους, το περιβάλλον τους, η δοκιμασία τους αύριο που θα ακολουθήσει. Αλλά εκεί που αποφασίζουν οι καρδιές. Και είμαι βέβαιος ότι ο λόγος αυτός

Αλλά όμως, όπως θα πούμε παρακάτω, ούτε αυτός καπήλευσε το λόγο του Θεού, νέρωσε το μήνυμα του Θεού και στάθηκε σωστός και πέθανε βιβλικά και πνευματικά ένδοξα. Ψηλά αναστήματα που στάθηκαν όρθιοι, που είπαν όχι στην υποστολή και στην κοπαδοποίηση και γράψανε ιστορία. Όμως είναι και άλλοι που όχι μόνοι τους, αλλά σαν τους φίλους του Δανιήλ, με τον Δανιήλ και μεταξύ τους πήρανε αυτή την απόφαση. Όπως ήδη είπα στην πρώτη ώρα, έβαλε εν την καρδία αυτού σε συνδυασμό με το «δοκίμασον τους δούλους σου», φαίνεται ότι συμπαρατάσσονται, για να χρησιμοποιήσω μια ήδη ντεμοντέ έκφραση πολιτική, μαζί με τον Δανιήλ και στέκονται πνευματικά. Και σε αυτό και στην προσευχή, όπως είπα, απακολούθησε μετά από την αίτηση

0: κανένα έρωμα στην Αγία κατά Χριστόν ζωής. Τέτοιους χριστιανούς χρειαζόμαστε και τέτοιοι να συνηθίσετε να είσαστε από τα νιάτα σας παιδιά και σε ολόκληρη τη ζωή σας μέχρι τα λαμπερά γερατιά που άλλαξε τον στίχο ο Γιάννης και το αξίζει ένα χειροκρότημα. Ξέρω. Θα το βρούμε μετά.
1: Η ρητορική σας κοινότητα το σπαθέσει.
0: Διαμαρτυρήθηκα στο Γιάννη για το στίχο «Τα θλιβερά γερατιά». Και του είπα ότι τα γερατιά δεν είναι θλιβερά. Είναι Στέφανος Δόξης. Είναι. Και νομίζω ότι από κοινού κάπου αποφασίσαμε. Εντάξει, προχωράμε. Αυτά γενικά. Παίρνω την απόφαση

εις τα γόνατα, προσευχόμενος, έχοντας θύρας του κοιτώνος ανεωγμένας. Σαν του λέει, να εδώ είμαι. Και με τη διαταγή που βγάλετε, τίποτα δεν κάνει. Εδώ είμαι εγώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

με ειλικρινή συντριβή στον μόνο δυνάμενο να σώζει τον σωτήρα και λυτρωτή των πάντων. Παρακαλούμε πολύ, μεγαλύμφητη, δοξάστητη, υψώθητη ο Θεέ, Θεέ μας, Θεέ της χάριτος και της δικαιοσύνης, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ξιδέλτα, στο κεφάλαιο Μη και το ιστορικό της γεννήσεως. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη, των ενθυμουμένων σε εντεσοδί σου. Ιδού, συοργίστης, διότι μη σαμαρτήσαμε, εάν διεμένομεν αυτές ή θέλομεν σωθεί, πάντε στο όντι εγίναμε ως ακάθαρτον πράγμα και πάσα η δικαιοσύνη μόν ως ρυπαρών ημάτιον, για τούτο εκπέσαμε πάντες ως το φύλλον και ανομίε ημών, αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος, και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου, διότι έκρυψα στο πρόσωπον σου αφημών και υφάνησας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών, ημισή μεθα ο πυλός και εσύ ο πλάστης ημών, και πάντε σύ μεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν, και τώρα επίβλεψον δεόμεθα σου, λαό σου ήμεθα πάντες. Και στο κεφάλαιο το 40, το μη, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Φωνήγω όντως εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν διερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχής το οποίο μαλεί. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξο μου θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Σι οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σι οφέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μετά δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετά αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού, ως ποιμήν θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Επίσης διαβάζω το ιστορικό της γεννήσεως από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο από την αρχή. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτης στην Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της Καλδίτε Βιθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον.

περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεόν, για πάντα να κάνει την εμφάνισή του. Είναι ο Αντίχριστος και είναι πολλοί που θα τον ακολουθήσουν. Αλλά αυτά τα πετάγματα σε ύψη της ανθρώπινης γνώσης και του ανθρωπίνου πνεύματος, από την άλλη μεριά μας βάνουν σε ανησυχία. Διότι ολόκληρο το οικοδόμημα τούτο το οποίο οικοδομείται δεν έχει θεμέλια. Δεν έχει ηθικά και πνευματικά θεμέλια για να μπορέσει να στηριχθεί και να σταθεί. Κοινωνική σκληρότητα.

σοφία μέσα στην ιστορία, ώστε αυτή η παρηγοριά για κάθε άνθρωπο και για κάθε ψυχή, το πρόσωπο του λυτρωτού να εμφανιστεί στον κόσμο.

ο ειρηνοποιός από το Σαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόλης της ειρήνης, Σιλό, ο ειρηνοποιός, ο οποίος θα βασιλέψει, εις αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Και μάλιστα μας δίνει τη λεπτομέρεια ότι δεν θα λείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, έως ότου έρθει ο Σιλό. Και το σκύπτρον από τον Ιούδα, δηλαδή η ηγετική θέση στην οποία η φυλή αυτή του Ιούδα είχε μέσα στον Ισραήλ, δεν έλειψε έως το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Και τότε εξέλιπε κάθε βεβαίως έρισμα του Ιουδαϊκού κράτους. Αλλά συνεπώς θα πρέπει να αναζητήσει κανείς τον Σιλό, τον ειρηνοποιό, προ αυτού του γεγονότος, προ του 70 μετά Χριστόν, προ δηλαδή της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Και αναμφισβήτητα καμία άλλη προσωπικότης δεν εφάνηκε στην εποχή εκείνη που να διακηρύξει ότι αυτός ήταν ο απεσταλμένος του Θεού, ο Κύριος, ο Σωτήρ. Και προχωρούν οι αιώνες για να έρθει μια άλλη εποχή όπου ένας ασύνετος προφήτης, ο

αυτής της αποκάλυψης του Θεού που προετοίμαζαν τον κόσμο αυτό. Και πέραν τούτου, η ανθρωπότης χαμένη σαν διέξοδα, η φιλοσοφία είχε ξεπέσει,

Και εάν το πανδοχείο ήταν κατηλημένο και δεν υπήρχε τόπος, θα έπρεπε να καταφύγουν, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος, πλάι εις τις σπηλιές, στους βράχους, στους πλάγι βράχους, σε μια σπηλιά, εκεί που συνήθως βάνανε τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδουράκια, τις καμήλες των καραβανιών, και ήσαν και μπαίνανε και βγαίνανε αδέσποτοι οι σκύλοι στη μυρουδιά των ζώων. Μέσα σε εκείνη την κατάσταση θα έπρεπε να πάει εκεί. Και πραγματικά για την Μαρία και τον Ιωσήφ δεν υπήρξε, λέει, χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού για αυτούς τόπος έντο καταλήμματι μέσα στο πανδοχείο. Και αναγκάστηκαν να πάνε πλάι εκεί στους βράχους εκείνους. Εκεί ήλθε λοιπόν εις την Μαρία και γέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και τον εσπαργάνωσε και τον κατέκλυνε πού αλλού, στη Φάτνη. Ο τόπος εκείνος θεωρείται ιερός ήδη από το 130 μετά Χριστό. Εκεί ο μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε την Βασιλική, η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει, με επισκευές φυσικά, είναι η Βασιλική της Γεννήσεως, ο Ναός της Γεννήσεως. Και είναι εκεί που ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε μελέτη, σε νηστεία και σε προσευχή. Εκεί λοιπόν κάπου στους βράχους γεννήθηκε ο Χριστός. Ποιος? Εκείνος για τον οποίον ο Ιωάννης λέει εν αρχή ειν, προπάσης δημιουργίας, ειν, υπήρχε ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτή η προσωπικότης, η οποία υπήρχε απ' αρχής, η οποία πολλαπλώς έκανε την φανερωσή της στην Παλαιά Διαθήκη ως ο Ιαχβέ, ο αιώνιος Θεός, ο Ων, ο αιωνίος υπάρχον. Αυτός ο Λόγος γίνεται σάρξ, άνθρωπος, και εμφανίζεται στον κόσμο. Ως εφανερώθη εν σαρκή, ή Θεός εφανερώθη εν σαρκή, θα πει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στον Τιμόθεο. Και επίσης στους Κορινθίους θα πει ο Απόστολος Παύλος διημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς πλουτίσομεν εις την πτωχία την ειδική του. Και ακόμα στην προς Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα γράψει αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν υγίσα το, δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να κινηθεί να αρπάξει την ισόθεη κατάσταση, γιατηρώνοντας κάθε απόσταση που τον χωρίζει από τον πατέρα. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή και σκήνωσε εν ημίν. Έτσι λοιπόν το μεγάλο του το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου, αυτή η Θεία προσωπικότης που είχε δημιουργήσει τους κόσμους, που έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη, είναι η ίδια που κατεβαίνει πλέον για το δημιούργημά της να το αναζητήσει και να το ανασύρει από το μεγάλο βάραθρο στο οποίο είχε ριχτεί πέρσι. Ο κίνος ο απαρχής δημιουργός γεννάτε την πιο πτωχή γέννηση που υπήρξε ποτέ. Όλοι εμείς, μα και οι πιο πτωχοί από μας, σαν γεννηθήκαμε, είχαμε κάποια ατμόσφαιρα θερμή, είχαμε κάποια σκεπάσματα, είχαμε κάποια κούνια, και αν δεν ήταν χρυσή ή αργυρή, εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι. Τούτος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, δημιούργησε τους κόσμους, δεν είχε πού να κλείνει το κεφάλι. Δεν είχε πού να γεννηθεί. Και γεννήθηκε, λέγω, την πιο πτωχή, την πιο ταπεινή γέννηση. Λίγα μίλια πιο μακριά ήταν το βουνό του μικρού παραδείσου. Μια τοποθεσία στην οποία ο Ηρώδης είχε χτίσει το παλάτι του, και πιθανόν τη νύχτα εκείνη να ακουγόντουσαν όργανα, τραγούδια και γλέντια στο σπίτι του Ηρώδη. Ένας επίγειος βασιλιάς, τοπικός βασιλιάς της Παλαιστίνης, είχε το παλάτι του, ο Κύριος του Σύμπαντος. Δεν είχε πού την κεφαλή να κλείνει. Πλούσιος ον επτώχευσε. Και όλο αυτό έγινε και για να πάρει την θέση τη δική σου και τη δική μου, και να πληρώσει τη δική σου ενοχή και τη δική μου ενοχή, τις δικές σου παραβάσεις και τις δικές μου παραβάσεις.

για ένα σύννεφο αμαρτιών. Ποιος λοιπόν θα πλήρωνε για σένα? Δεν υπήρχε ο εξοφλητής, και ο εξοφλητής ήρθε από πάνω, από τους ουρανούς. Είναι εκείνος ο οποίος προχώρησε μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και δέχτηκε πάνω του την κρίση του Θεού για να σκεπάσει εσέ, για να καλύψει εσένα και μένα, να γίνει ο εξοφλητής του προσωπικού μας χρέους. Η χοροδία θα μας ψάλει πάλι ένα διήμερο.

Και πώς λοιπόν τώρα η παρηγοριά αυτή μπορεί να γίνει και να μεταβληθεί από ιστορία σε προσωπική του καθενός μας εμπειρία? Ένα μίλι μακριά από τη Βηθλέμ υπάρχει έως σήμερα ένα μικρό εκκλησάκι παρεκκλήσι, το οποίο ονομάζεται «Ο Άγγελος προς τους Ποιμένας». Και φαίνεται κατά την παράδοση εκεί ήσαν ποιμένες, τσοπάνιδες, προφανώς υπηρέτες του ναού στην Ιερουσαλήμ, και έβοσκαν τα πρόβατα εκείνα τα οποία προορίζονται για την θυσία, τις θυσίες εις το ναό. Θα πρέπει συνεπώς οι ποιμένες αυτοί, οι τσοπάνιδες, να ήσαν άνθρωποι ευσεβείς, πιστοί, και τη νύχτα, καθώς φυλάγανε σκοπιές απάνω στα πρόβατά τους, θα συζητούσαν μεταξύ τους, γιατί άλλο προφανώς παρά για την ελπίδα του Ισραήλ, πότε, ποιος είναι ο καιρός, πότε λοιπόν θα φανεί εκείνος για τον οποίον οι προφήτες είχαν μιλήσει και οι Άγιες Γραφές και οι αιώνες είχαν αναγγείλει, πότε λοιπόν θα φανεί ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Και ενώ συζητούσαν και ενώ εφύλαν

Καν φυλακές της νύκτος απάνω στο ποιμιό τους, ξαφνικά να άγγελος Κυρίου φάνηκε, οι ουρανίες σχίστηκαν, μια υπερβατική προσωπικότης από τις ανώτερες εκείνες που υπάρχουν στον ουράνιο κόσμο, ο άγγελος κήρυκας και κήρυξε στους ποιμένες. Πάρτε χαρά μεγάλη μέσα σας σήμερα, διότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ, στη Βηθλέμ, σωτήρας. Και αυτός είναι Χριστός, Κύριος. Θα πάτε στη Βηθλέμ και θα βρείτε παιδί σπαργανωμένο στη φάτνη. Αυτός είναι, θα το αναγνωρίσετε. Και πραγματικά οι ποιμένες, σαν άκουσαν τα λόγια, ξεκίνησαν και είπαν πάμε να δούμε το πράγμα τούτο, το γεγονός, το οποίο απεκάλυψε ο Κύριος σε μας. Ταυτόχρονα, μαζί με τον άγγελο τον κήρυκα, πλήθος ουρανίου στρατιάς, έψαλε τον θαυμάσιο από τότε και γνωστόν σε όλους ύμνο, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Τα λόγια του αγγέλου, αν τα προσέξει κανείς, είναι θαυμαστά. Ο κήρυκας άγγελος με τρεις γραμμές είπε όλο το ιστορικό και όλο το μεγαλείο έδωσε αυτής της προσωπικότητος. Πρώτα απ' όλα είναι σωτήρας. Αυτή είναι η αποστολή. Ο Χριστός δεν υπήρξε ούτε ηθικοδιδάσκαλος, ούτε νομοθέτης απλός, ούτε κάποιος σοφός, ούτε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα θα ήθελες να το αποδώσεις και το αποδίδουν συνήθως. Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε κατά κύριο λόγον σωτήρας. Και όταν ο ουρανός μιλάει για σωτήρα, καταλαβαίνει κανείς ότι εκείνοι τους οποίους έρχεται να σώσει βρίσκονται σε κίνδυνο. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για σωτήρα αν δεν κινδυνεύει κάποιος. Ένας που κινδυνεύει φωνάζει «σώστε με», έχει ανάγκη από σωτήρα. Και κινδύνευε ολόκληρη η ανθρωπότης, γιατί ο ουρανός έστειλε σωτήρα. Αλλά για κάποιον ο οποίος κινδυνεύει δεν υπάρχει ταυτόχρονα υψηλότερο δώρο. Υπέρτατο δώρο άλλο από αυτό, να γεννηθεί, να έλθει κάποιος που θα τον σώσει. Πηγαίνετε σε κάποιον ο οποίος πνίγεται ή κινδυνεύει σε κάποιο βάραθρο ή σε μια φωτιά και τάξετε του εκείνη την ώρα, ενώ κινδυνεύει να χαθεί, ό,τι θέλετε, να τον κάνετε βασιλιά, να τον κάνετε κύριον του κόσμου, να του χαρίσετε χρυσάφι και πλούτη, να του χαρίσετε σπίτια και οικοδομές, να του χαρίσετε όνομα, να του χαρίσετε. Θα σου πει πάρτα όλα σου τα χαρίζω. Δεν μου χρειάζεται. Σώσε με. Το πολυτιμότερο για κάποιον ο οποίος κινδυνεύει είναι η σωτηρία του. Και όταν ο ουρανός μίλησε ότι έστειλε από πάνω σωτήρα, σημαίνει ότι όλοι εμείς είναι θακαμένοι. Κινδυνεύομαι. Πού? Στη θάλασσα της αμαρτίας και της ανομίας. Δεν μπορείς να εξαιρέσεις τον εαυτόν σου. Δεν μπορείς να πεις ότι εσύ δεν είσαι μέσα σε αυτή τη θάλασσα και δεν κινδυνεύεις. Έχεις προσωπική συνείδηση της ενοχής σου. Αλλά αυτή η ενοχή σου και αυτήν την ενοχή συνήθως εμείς την ξεπερνάμε με ένα τέτοιο τρόπο. Πολύ, πολύ θα έλεγε κανείς εύκολο και επιπόλαιο. Γιατί η θεία δικαιοσύνη όμως είναι πολύ σοβαρό. Και δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την θεία δικαιοσύνη με καμιά δικαιολογία. Και δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να σκεπάσει την ενοχή σου. Παρά μονάχα αυτός που κατά θείαν ευδοκίαν προσφέρεται και η δικαιοσύνη του Θεού το αποδέχεται να μπει στην θέση σου να σε υποκαταστήσει στην εξόφληση της ποινής. Το δικό μας ποινικό δίκαιο δεν τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Στον αστικό κώδικα έχουμε κάτι τέτοιο. Όταν κάποιος μπαίνει ηγητής για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον και πληρώνει για λογαριασμό άλλου και τον καλύπτει υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα τον ορίσει ως εγγυητή. Κάτι ανάλογο, αλλά επί ποινικού εδάφους. Ο Χριστός πήρε τη θέση μας και πληρώνει στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την οφείλει τη δική σου και την οφείλει τη δική μου. Σήμερα δεν οφείλεις. Ήρθε σωτήρας, σ' έσωσε. Αρκεί να δεχτείς, αρκεί να τον ορίσεις, αρκεί να τον αναγνωρίσεις σαν μοναδικόν σου σωτήρα και λυτρωτή. Στη σχέση σου με τον Θεό. Είναι σωτήρ και είναι Κύριος. Είναι σωτήρ και είναι Χριστός πρώτα απ' όλα. Που θα πει και χρισμένος, σφραγισμένος από τον Θεό με το χρίσμα του Πνεύματος. Δυνάμεις, σημεία που γίνηκαν στη ζωή του,
Όλα έρχονται να δείξουν ότι είναι αυτός ο μοναδικός. Ούτε Μπούδας, ούτε Μωάμεθ, ούτε Ζωροάστρης, ούτε Κομφούτιος, ούτε Λαοτσέ, ούτε κανένας από τους μύστες. Δεν έχει το χρίσμα, τη σφραγίδα του Θεού επάνω του, ότι αυτός είναι. Το θαύμα του, τα θαύματά του, η αναστασή του από νεκρών, το κήρυγμά του και η ομιλία του και προπαντός η ηθική του ζωή και πνευματική ζωή, η λάμπουσα ηθική ζωή του και επιπλέον η προφητεία γραμμένη αιώνες πριν δείχνουν όλα αυτά ότι αυτός είναι ο και χρησμένος, ο Χριστός και είναι και Κύριος. Δεν είναι μια προσωπικότης που ήρθε από άνθρωπον. Είναι το σπέρμα της γυναίκας απ' αρχής που ήρθε από πάνω. Είναι ο εναρχή λόγος που ενυνθρώπισε και μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και οι άγγελοι έψαλαν δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Λένε πολλοί, και πού είναι αυτή η ειρήνη? Τόσοι αιώνες περάσανε και έχουν όλοι πολέμους και καταστροφές. Πού είναι η ειρήνη που έφερε έστω αυτό το παιδί ο Ιησούς στον κόσμο που γεννήθηκε? Η ειρήνη υπάρχει, λέει ο λόγος του Θεού, στις καρδιές της ευδοκίας. Αυτούς δηλαδή που πραγματικά φοβούνται το Θεό και επιστρέφουν. Και αυτή η ειρήνη θα πλώσει κάποτε και σε όλο το πρόσωπο της γης και την προσμένομαι όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση του και θα απορρίψει τους ασεβείς. Διότι η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέγει Κύριος ο Θεός μου, αλλά είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα που εκρύπτει κατά πάτημα και πυλών. Αυτή είναι η ασεβείς. Ο κόσμος των ασεβών κάνει παρελάσεις, υπάρχουν ειρηνιστές, υπάρχουν πορείες ειρήνης, φωνάζουν για την ειρήνη. Η ειρήνη δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να έρθει. Η ειρήνη είναι δώρον που δίδεται από το Θεό. Και όταν θα έρθει ο άρχον της ειρήνης θα την φέρει, αλλά θα γίνει κρίσης απάνω στην ασέβεια και την αδικία. Τώρα είναι περίοδοι ανοχής του Θεού και ευδοκίας του Θεού που ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο ειλικρινά να μετανοήσει και να επιστρέψει. Και τούτοι οι τσοπάνιδες σαν τα ακούσανε δεν εστάθηκαν μετέωροι. Δεν είπανε ας γυρίσουμε στο άλλο πλευρό, ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ή να πάμε, να μην πάμε, τι να κάνουμε. Γίνονται παράδειγμα μπροστά μας μιας αποφασιστικότητος οριστικής και τελεσίδικης. Πάμε να δούμε τώρα το γεγονός τούτο, το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος έδειξε σε μας. Και σηκώθηκαν πάρα αυτά και πήγαν και είδαν. Που σημαίνει ότι σήμερα που ακούς τα λόγια τούτα, χάρισε την καρδιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου να γεννηθεί μέσα στη φάτνη της δικής σου καρδιά Χριστό. Άνοιξε τον εαυτόν σου και δέξου τον σωτήρα που σου στέλνει ο ουρανός. Μη αναβάλεις. Δεν ξέρεις αν η αύριο θα είναι δική σου. Μην είσαι μετέωρος. Μη αμφιρέπεις. Σήκω και πήγαινε τώρα στη Βηθλέμ. Όχι εκεί κάτω. Ιδού τώρα ενώ σε καθιστός. Αν ανοίξεις την καρδιά σου και δεχτείς τον Χριστό, έχεις τη δική σου Βηθλέμ μες στην ψυχή σου και έχεις την καρδιά σου τη φάτνη στην οποία γεννάται ο Χριστός. Και πήγαν και είδαν. Τι είδαν? Δεν ήταν τίποτα από αυτές τις φάτρες τις οποίες οι ζωγράφοι, οι ποιητές περιγράφουν, δείχνουν και εμείς με τα δέντρα τα στολισμένα συνήθως δείχνουμε, με φώτα που ανάβουν και σβήνουν, με αγγέλους που πετούν, τίποτα από όλα αυτά. Ένα απλό σπήλαιο και ταπεινό, στο οποίο ήταν μια μάνα, ο Ιωσήφ και ένα παιδάκι στη φάτνη. Πιθανόν κάποιο λιχνάρι το οποίο πήραν από το πλαϊνό κατάλημα το παντοχείο, το κρέμασαν σε κάποιο σκήνι εκεί για να φωτίζει. Κάποια θα ειδοποίησαν πλάι ο Ιωσήφ και θα ήρθαν και θα φέραν κάποιο λίχνο. Όλα αυτά είναι η φαντασία των ποιητών και των ζωγράφων ή αν θέλετε η φαντασία της πίστης. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά και απέριτα. Εκείνος που ήρθε από τους ουρανούς γεννήθηκε σε μια ταπεινή φάτνη. Τα μάτια της πίστης μπορούσαν να δούνε πιο βαθιά και να προσκυνήσουν τον Κύριον της δόξης. Πολύ αργότερα ήρθαν οι μάνοι, οι σοφοί εκείνοι, για να προσκυνήσουν κι αυτοί. Σοφοί από την μια μεριά, τσοπάνιδες απλοϊκοί από την άλλη, συναντώνται στο ίδιο γεγονός. Ο πολύ σοφός και ο πολύ απλούς και ο πολύ ταπεινός συναντώνται στο ίδιο γεγονός, στην αποκάλυψη την οποία δίνει ο Θεός για τον σωτήρα των Υιών του εν σαρκή, καθώς τον έστειλε στον κόσμο τούτον. Εκεί λοιπόν
ας συναντήσουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον στο Χριστό. Και δεν υπάρχει πραγματικά καμία άλλη, κανένα άλλο σημείο στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να εξομαλυνθούν, να γεφυρωθούν, να γίνουν αγαπημένες, να συναντηθούν, να γίνουν ειρηνικές, παρά μονάχα στον Σωτήρα της Φάτνης. Ήθε όλοι μας να γιορτάσουμε τα αληθινά και πραγματικά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός αυτός, ο μεγάλος άγνωστος, θυμούμενοι εκείνο το οποίο ο Αλέξης Καρέλ είχε πει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, αυτό το μεγάλο άγνωστο. Και αν ο άνθρωπος είναι το μεγάλο άγνωστο, διότι ομολογουμένος, ποιος γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου? Έλεγε κάποιος κάποτε, θάλασσα, ποιος γνωρίζει τα βάθη σου? Και εσένα άνθρωπε θα δικάσουν. Διότι όσο ανεξερεύνητη είναι η δυτή των ωκεανών, σήμερα τους ερευνούν φυσικά, ακόμα πιο πολύ ανεξερεύνητος είναι ο άνθρωπος στο βάθος του. Γιατί? Διότι έχει πνεύμα. Και διότι το πνεύμα δεν ερευνάται. Δεν μπορεί κανείς να το εμβαθύνει και να το ερευνήσει σε όλες τις διαστάσεις μέσα. Παρεκτός αν είναι με το... και ο ίδιος έχει πνεύμα και με το πνεύμα του χρησιμοποιεί το πνεύμα του για να μπορέσει να εισδύσει εις το πνεύμα του άλλου ανθρώπου. Κατά ανάλογο τρόπο και με τον Θεό δεν μπορούμε να τον ερευνήσουμε. Είναι ο μεγάλος ανεξερεύνητος. Είναι το μεγάλο μυστήριο και θα παραμείνει μυστήριο και θα παραμένει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και όταν ακόμα ο άνθρωπος βρεθεί στους ουρανούς και έρθει στην παρουσία του Θεού, πάλι ο Θεός θα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα τον γνωρίζεις, αλλά και διαρκώς θα τον αγνοείς. Θα θέλεις περισσότερο να τον μάθεις και όσο τον μαθαίνεις, τόσο το μυστήριο θα γίνεται πιο βαθύ, πιο ανεξερεύνητο, πιο άγνωστο και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να το διερευνήσει εις όλη την έκταση. Άλλωστε, αυτή είναι η έννοια του Θεού. Αν ο Θεός μπορούσε να περικλειστεί μέσα στις δικές μας γνωστικές ικανότητες, θα έπαβε να είναι Θεός. Αλλά ο Θεός είναι η πραγματικότης που δεν διερευνάται και δεν εξαντλείται. Όμως, παρόλα αυτά, ο Θεός έχει γίνει γνωστός αρκετά. Και έγινε γνωστός διότι έδωσε ο ίδιος αποκάλυψη του εαυτού του στον άνθρωπο. Εάν ο Θεός δεν έδινε την αποκάλυψη του εαυτού του στον άνθρωπο, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να φτάσει στο Θεό ποτέ. Αλλά και παρόλο το γεγονός ότι ο Θεός έδωσε αποκαλύψει στον άνθρωπο περί του εαυτού του, υπάρχουν περιορισμοί εις τη γνώση του Θεού. Πρώτα απ' όλα τον Θεό, όπως είπαμε, τον γνωρίζουμε εκ της αποκαλύψεως που δίνει και θα εξαρτηθεί τι είδους είναι αυτή η αποκάλυψη. Αν η αποκάλυψη είναι επί παραδείγματι πρόδειλη, καθαρή, είναι αποκάλυψη διαυγής που δίνει ο Θεός για τον εαυτό του. Αυτό είναι το αντικειμενικό στοιχείο. Ο Θεός έδωσε αποκαλύψεις, αλλά όπως θα δούμε οι αποκαλύψεις δεν είχαν την ίδια διάβια και καθαρότητα εις όλους τους καιρούς. Διότι υπήρξε μια σταδιακή αποκάλυψη του Θεού. Έδωσε τον εαυτό του, αλλά και τον δίδει όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο. Από την άλλη μεριά, εξαρτάται και από την δεκτικότητα του ανθρώπου. Είναι δεκτικός ο άνθρωπος? Είναι ο άνθρωπος που θέλει να μάθει το Θεό? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι υπάρχουν ποικίλοι άνθρωποι τριγύρω μας με ποικίλες διαθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τον Θεό. Δεν έχουν καν όρεξη να μάθουν τον Θεό. Δεν τον θέλουν τον Θεό. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σαν και εκείνον τον οποίον αναφέρει ο Ψαλμποδός, σαν και εκείνον τον άφρονα, ο οποίος είπε εν την καρδία αυτού ουκ έστειν Θεός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο να λέει δεν υπάρχει Θεός, είναι φανερό λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι καν δεκτικός, δεν θέλει το Θεό και κατά συνέπεια και αν ο Θεός έχει δώσει αποκάλυψη του εαυτού του, δεν μπορεί να την πιάσει. Δεν έχει μέσα του τον δέκτη εκείνον. Αλλά και γενικότερα ο κόσμος δεν έχει έφεση, διάθεση για το Θεό. Απόδειξης ότι ο Κύριος έλεγε «και ο κόσμος σε ούκε εγνώ». Ο κόσμος, Θεέ, Πατέρα, δεν σε γνώρισε. Δεν σε γνώρισε. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τον Θεό. Δεν υπάρχει η δεκτικότης εις τον άνθρωπο. Συνεπώς έχουμε δύο παράγοντες τους οποίους αναφέραμε. Ο αντικειμενικός παράγων της αποκαλύψεως του Θεού, ο Θεός δίδει τον εαυτόν του, και ο υποκειμενικός παράγων από την άλλη μεριά, η δεκτικότης του ανθρώπου, αν θέλει να μάθει τον Θεό. Βέβαια, εβάλαμε στην άκρη δύο υπερβολές, οι οποίες έχουν υποθεί κατά καιρούς, όπως επί παραδείγματι ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε ποτέ, κάνε, και αυτές οι απόψεις ξεκίνησαν από την φιλοσοφία του Καντίου, ο οποίος Καντίος, ο Ιμμάνουελ Καντ, είχε μιλήσει για τους περιορισμούς της ανθρώπινης γνώσεως, ότι οι γνώσεις είναι πεπερασμένοι και περιορισμένοι στον χώρο και στον χρόνο, και κατά συνέπεια δεν μπορεί ο άνθρωπος να υψωθεί πάνω του χώρου και του χρόνου για να συλλάβει εκείνο το οποίο είναι πέραν του χώρου και του χρόνου, με άλλα λόγια τον Θεό. Δεν μπορεί να τον συλλάβει. Και από εκεί ξεκινώντας υπήρξαν απόψεις που είπαν ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον μάθουμε, τον αγνοούμε, και έχουμε το γνωστό αγνωστικισμό για τον Θεό, δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Ακόμα δε άλλοι υπεστήριξαν ότι και μας είναι και αδιάφορος. Δεν μας ενδιαφέρει να τον γνωρίσουμε, διότι σε τι συμβάλλει η γνώση αυτή στην πρακτική μας ζωή, και στο τέλος στην πρακτική ηθική, και δεν είναι αναγκαίος και για τα συμφέροντά μας. Άλλη άποψη, πιο θα τη λέγαμε η ληστική, χαμηλή. Πάντως είναι και οι δύο αυτές ακρότητες, ότι το Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε ή ότι μας είναι αδιάφορος. Και υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι είπαν ότι ο Θεός έχει, ο άνθρωπος έχει όλα τα στοιχεία μέσα του της γνώσεως του Θεού και δεν του χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Επί παραδείγματι έχει τη λογική του, η οποία λογική του από την παρατήρηση που κάνει στη φύση βγάλει το αναγκαίο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχει ένα ανώτερο όν, και αυτό είναι αρκετό. Λέει, δεν έβγαλε το συμπέρασμα αυτό, έθεσε το Θεό, να οι γνώσεις του Θεού. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ο Θεός. Αυτή είναι η διαδικασία της σκέψεώς μας. Δεν είναι ο Θεός. Άλλοι πάλι είπαν ότι ό,τι μας δίνει η συνείδηση είναι αρκετό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συναντάμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή, όταν ακούμε ανθρώπους οι οποίοι λένε «Η συνείδησή μου με πληροφόρησε. Η συνείδησή μου, αυτός είναι ο Θεός». Αλλά η συνείδηση δεν είναι ο Θεός. Η συνείδηση πληροφορεί για τις απαιτήσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας, μας πληροφορεί για τη δικαιοσύνη του Θεού, για το καλό και το κακό που πράττουμε, αλλά η συνείδησή μας δεν είναι ο Θεός. Εάν πάρει κανείς τον κανόνα τη συνείδηση, υπάρχουν τόσες ποικίλες μορφές συνειδήσεως και βαθμοί οξύτητος συνειδήσεως εις τους ανθρώπους, ώστε υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί ένας κάποιος να φάει τον άλλον εν πλήρη συνειδήση, ησύχω συνειδήση, και να πει ότι αυτό υπαγορεύει συνειδησή μου. Έπρεπε να βγει αυτός από τη μέση, έπρεπε να τον καθαρίσω, να βγει από τη μέση. Αλίμονο λοιπόν αν η συνείδηση είναι ο Θεός. Χάνεις πλέον την έννοια του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Και ένας άλλος υπεστήριξε ότι το Θεό τον γνωρίζουμε στην πρακτική πείρα, και αυτή είναι αρκετή, αλλά και αυτό δεν μπορεί να μας δώσει τον Θεό. Κατά συνέπεια, ο Θεός ήταν ανάγκη να φανερώσει τον εαυτόν του και να δώσει αποκάλυψη του εαυτού του, και την αποκάλυψη του εαυτού του ο Θεός την έδωσε τόσο μέσα στη φύση, όσο μέσα στην ιστορία, όσο μέσα στη συνείδηση, και την έδωσε ακόμα στην προετοιμασία της σωτηρίας και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και αποτελεί την ιστορική αποκάλυψη του Θεού, ο Χριστός. Έχουμε πλέον την μεγαλύτερα και εντονοτέρα αποκάλυψη, η οποία ήταν δυνατόν να δοθεί. Μίλησε με τη φύση, εμίλησε με στην ιστορία, ο Θεός εμίλησε στη συνείδηση του ανθρώπου, εμίλησε στην προπαρασκευή του έργου της σωτηρίας, αλλά τελικά ο Θεός φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού, και αυτή αποτελεί την αποκάλυψη, την πλέον δυναμική του Θεού. Είναι, πιάνει στο Θεό, αγγίζει στο Θεό, ψηλαφάς των Θεών, ο Ιησούς είπε «Ο εορατός εμέ εώρακε τον Πατέρα». Σαν έβλεπεις τον Ιησού Χριστόν, έχεις μπροστά σου την παράσταση, την παρουσία του Θεού. Πού? Στις ηθικές ιδιότητες, στην αγάπη, στην αγιότητα, στη δικαιοσύνη, στην προβολή.

να συλλάβει το πώς υπάρχει ο Θεός. Και είδε, λέει, σε μια στιγμή κάποιο παιδάκι που έπαιρνε με μια κυβάδα το νερό και το ρίχνε στην τρύπα και σταμάτησε και το ρώτησε, παιδί μου, τι θέλεις να κάνεις? Και είπε, θέλω να γεμίσω αυτή την τρύπα με αυτόν τον ωκεανό. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το κάνεις? Άλλο τόσο και εσύ μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πεπερασμένος δεν μπορεί να γνωρίσει το άπειρο και να το συλλάβει το άπειρο. Ο Θεός είναι υπεραισθητός, ενώ ο άνθρωπος το πλάσμα γνωρίζει διαμέσου των αισθήσεων. Είναι οι πέντε αισθήσεις και μόνο οι πραγματικότητες που πέφτουν στις πέντε μας αισθήσεις, αυτές είναι κατανοητές από μας. Εκείνα που κινείται πέραν των αισθήσεών μας είναι ασύλληπτα, είναι άπιαστα, είναι απρόσιτα. Και ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι ενώ ο Θεός είναι η ηθική τελειότης, ο άνθρωπος είναι ηθικά ατελής. Το ηθικό του αισθητήριο έχει αμβλυνθεί, σκοτεινιάσει. Οι οφθαλμοί του νοός έχουν τυφλωθεί. Ο διάβολος έχει κάνει ένα φοβερό έργο μέσα στην πνευματική προσωπικότητα του ανθρώπου, ώστε να του σκοτεινιάσει τον εσωτερικό κόσμο και να μην έχει ο άνθρωπος τον δέκτη, να μην έχει την κεραία εκείνη που συλλαμβάνει τα κύματα τα οποία ο Θεός στέλνει από πάνω. Να λοιπόν οι λόγοι που δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να γνωρίσει το Θεό, αλλά όμως ο Θεός αποκαλύψει τον εαυτόν του, και όταν ο άνθρωπος, όταν ο Θεός οδηγήσει τον άνθρωπο στη μετάνοια, την ειλικρινή και πίστη στον Χριστό, η αυλαία ανοίγει και το φως από πάνω από τον ουρανό ξεκίνεται μέσα του, μέσα στον άνθρωπο, τον λούζει ολόκληρο, τον φωτίζει ολόκληρο, και ο άνθρωπος πλέον μπορεί να πει, κατέχω το Θεό, γνωρίζω το Θεό. Και παρόλο ότι ο Θεός παραμένει το μεγάλο μυστήριο πάντοτε, όμως ξέβρει ότι ο Θεός κατοικεί μέσα του, γνωρίζει, ομιλεί ότι γνωρίζει τον Θεό. Εγνώρισες τον Θεό, ρωτάμε, και όταν λέμε αυτό το πράγμα δεν εννοούμε ότι πήγαμε επάνω και τον συναντήσαμε και τον πιάσαμε από το χέρι και του μιλήσαμε. Του μιλάμε όμως, τον κατέχομαι, τον γνωρίζομαι, ξέβρομαι τις απαιτήσεις του, ξέβρομαι το θέλημά του, ξέβρομαι τα σχέδιά του, κατοικεί μέσα μας, δίνει αποκάλυψη του εαυτού του μέσα στην καρδιά μας. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος είπε ότι τον Θεόν ουδή σε ώρα και κόποτε. Μονογενής Υιός, ο Ων, ο φυσίτο εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσατε. Την αποκάλυψη του Υιού, του Πατρός, το τι είναι ο Πατέρας, ο Υιός ήλθε και μας την έδωσε και μας μίλησε για αυτό το πράγμα. Και όπως είπε σε ένα άλλο σημείο στα συνοπτικά Ευαγγέλια, εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Αλφα, αυτό είναι ένα θαυμάσιο εδάφιο 27, Ιώτα Αλφα 27, εκεί που θεμελιώνει ένα είδος θείας επιστήμης, στην οποία σε μια περίπτωση ο Υιός είναι το υποκείμενο και ο Πατήρ το αντικείμενο, και στην άλλη περίπτωση ο Πατήρ το υποκείμενο και ο Υιός το αντικείμενο. Ουδείς επιγνώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, και ουδείς επιγνώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός. Βέβαια, κανείς δεν επιγνώσκει το Θεό τον Πατέρα παρά μονάχα ο Υιός, και τον Υιόν δεν τον επιγνώσκει κανείς παρά μόνο ο Πατήρ, και εις όν τι να θέλει ο Θεός να αποκαλύψει. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση του Υιού παρεκτός αν ο Θεός μας δώσει την αποκάλυψη του βάθους, του περιεχομένου, της προσωπικότητος του Υιού μέσα μας. Έτσι λοιπόν, τον Θεό δεν μπόρεσε να τον δει κανείς και να τον γνωρίσει κανείς. Είναι απρόσιτος. Στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο 6, 16, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, φως εικόν απρόσιτον για τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που κατοικεί φως απρόσιτον, ο βασιλεύς των αιώνων, ο μόνος δεσπότης, ο αληθινός δεσπότης και Κύριος, ο Θεός. Είναι φως εικόν απρόσιτον, απληθίαστον. Και όταν λέει απληθίαστον, είναι και για τους αγγέλους επάνω. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να το προσεγγίσουν. Θυμηθείτε την αποκάλυψη την οποία είχε ο Ισαΐας, στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα, που είδε τον Κύριον. Αυτός ο Κύριος ήταν ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Και δε τον Κύριον καθήμενον επιθρόνου υψηλού και επιρμένου.
και δεν είχε τη δύναμη να σηκώσει τα μάτια.

και του να κοιτάξει ο Ισαΐας. Και όχι μόνον ο Ισαΐας, αλλά και τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, τα οποία πετούσαν, εστέπαζαν τα μάτια τους, τα σεραφείμ, και εστέπαζαν τους πόδες τους και πετούσαν και έψαλαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Με τριπλή προσφώνηση προς τον Θεό, αντίστοιχη στην Τριάδα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Και δεν μπορούσαν να κοιτάξουν στο πρόσωπο. Είναι συνεπώς ο Θεός απρόσιτο, φως, εικόν, απρόσιτο. Και εάν θελήσει κανείς να μιλήσει για την ουσία του Θεού, το μεν βάθος του, από μέσα ο Θεός είναι άγνωστο. Μόνο ο Υιός γνωρίζει, ουδής είδε τον Θεό, κανείς δεν γνωρίζει. Το γνωρίζουμε απ' έξω όμως, αντέξτρα, αντίντρα, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Αντέξτρα, απ' έξω. Εκείνη μπορούμε να έχουμε μια αποκάλυψη του Θεού και απ' έξω ο Θεός τι είναι. Η ουσία του Θεού αυτή καθεαυτή είναι φως. Η αποκάλυψη στην οποία μας δίνει η Γραφή είναι ο Θεός φως. Αλλά όταν λέει φως δεν εννοεί το υλικό του φως, αναμφισβήτητα. Ο Θεός είναι φως στην ουσία του, που θα πει ότι οι ιδιότητες του όλες είναι φως. Είναι δηλαδή οι ιδιότητες, οι αιωνίες, αιωνίως εκλεγμένες από το Θεό που παρουσιάζουν τον Θεό. Η δικαιοσύνη του, η αγιότητα του, η καθαρότηση εν το Θεό. Ο Θεός είναι φως. Η ουσία του, αυτή καθεαυτή, είναι φως. Η ουσία του προβαλωμένη προς τα έξω, προς τον κόσμο, ώστε να τη γνωρίσει ο κόσμος, με άλλα λόγια, οι ιδιότητες του, όπως ξεχύνονται προς τα έξω, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει από τις ιδιότητες του Θεού, είναι το όνομα του Θεού. Η ουσία του αποκαλυπτωμένη είναι το όνομα του. Τι θα πει το όνομα του Θεού? Όταν λέμε το όνομα ενός πράγματος, εννοούμε το σύνολο των ιδιοτήτων που απαρτίζουν το πράγμα αυτό. Το όνομα του Θεού δεν είναι απλώς η Εχωβά, όπως είπε εις τον Μωυσή. Στο Μωυσή είπε τη λέξη Εχωβά για να δείξει ότι είναι ο αιώνιος Θεός και είναι πραγματικά αυτό. Το όνομα του, είμαι ο αιώνιος Θεός, ο αιωνίος υπάρχον, ο αυτύπαρκτος Θεός, εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αλλά πέραν αυτού, το όνομα του Θεού είναι το σύνολο των ιδιοτήτων του. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει «απεκάλυψα το όνομά σου εις τους ανθρώπους», δεν εννοεί με αυτό ότι πήγε στους Ισραηλίτες και τους είπε «ξέρετε πως τον λένε το Θεό». Δεν τον ρωτάγανε αυτοί πως τον λένε. Τον Θεό τον λένε «Γιαχβέ», «Ιεχωβά». Εμάς καλά αυτό το ξέραν οι Ισραηλίτες. Ήταν μια παράδοση που την είχαν από την εποχή του Μωυσέ. Ο πάση Ισραηλίτης έλεγε το όνομα του Θεού, το ήξερε το όνομα του Θεού και μάλιστα απέφευγαν να το γράψουν. Ήταν ιερών. Δεν θα έφερνε, δεν θα εκόμιζε γλάφτα, όπως λέμε, στο Ισραήλ. Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας τους για το όνομα του Θεού και λέγοντας ότι λέγεται Γιαχβέ, αλλά όταν λέει «εγνώρισα το όνομά σου εις τους ανθρώπους», εννοεί «έδειξα εις τους ανθρώπους ποιος Θεός είσαι». Το ξέβρανε βέβαια οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Αλλά τι Θεό ξέβρανε? Άδικον, μεροληπτή, τυπικών, φανατικών κλπ. Ο Κύριος πήγε και τους έδειξε άλλες ιδιότητες του Θεού. Ποιος είναι ο πραγματικός Θεός? Θεός αγάπης, Θεός δικαιοσύνης, Θεός ελέους, Θεός χάριτος. Και κατά συνέπεια εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Σημαίνει ότι τους είπε και τους έδειξε ποιος Θεός είναι, φανερώνοντας τις ιδιότητες του Θεού. Και η δόξα του λοιπόν, η ουσία του λοιπόν αποκαλυπτωμένη είναι το όνομά του και η ουσία του αναγνωριζομένη από τα πλάσματα. Όταν τα πλάσματα φτάνουν να την αναγνωρίσουν, η ουσία του, την ουσία του αυτή, τις ιδιότητες του αυτές, είναι η δόξα του. Τι θα πει δόξα? Δόξα θα πει η εντύπωση που σου προβάλλει ένα όν στα μάτια σου. Όταν βλέπεις ένα όν, τι εντύπωση σου δίνει, τι ιδιότητες σου προβάλλει και λες «μα αυτός είναι άνθρωπος, έχει δόξα ανθρώπου» ή «είναι άγγελος, έχει δόξα αγγέλου» ή «είναι Θεός, έχει δόξα Θεού». Ο Κύριος λοιπόν πρόβαλε τις ιδιότητες του Θεού και έτσι εφανέρωσε την δόξα του. Οι άνθρωποι όσοι ανεγνώρισαν τον Θεό είδαν την δόξα του Θεού. Το να δεις την δόξα του Θεού σημαίνει να αναγνωρίσεις λοιπόν
ποιότητες του Θεού, τις οποίες ο Θεός προβάλλει στον κόσμο. Τώρα, ερχόμεθα, κάναμε μία αναφορά στο προηγούμενο μάθημά μας, αυτό ήταν το προηγούμενο μάθημα, και γυρίσαμε και το ξανάπαμε για να τα χωνεύουμε αυτά και πάμε θα λέμε κάτι, διότι δεν τα πιάνει κανείς εύκολα και δεν συγκρατούνται εύκολα. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα. Υπάρχουνε, είπαμε, ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του και δίνει μία φυσική αποκάλυψη. Αλλά αυτή η φυσική αποκάλυψη στην οποία μας δίνει ο Θεός είναι δυνατή να μας δώσει τον Θεόν όλων? Αναμφισβήτητα όχι. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα πώς και με ποιο τρόπο ο Θεός δίνει τον εαυτόν του και τον αποκαλύπτει φυσικός. Μας τον δίνει πρώτα απ' όλα δια της φύσεως. Η φύση είναι ένα μεγάλο βιβλίο ανοιχτό στα μάτια του ανθρώπου συνεχώς. Θέλεις δε θέλεις, τα μάτια σου πέφτουν και διαβάζουν απάνω σε αυτό το βιβλίο τις ιδιότητες του Θεού. Και ο πιο αδαής άνθρωπος και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, σαν βγει και κοιτάξει μια ανατολή, μια δύση, την ομορφιά του ουρανού, τη φύση τριγύρω, τα λουλούδια και όλα αυτά τα πράγματα, είναι σελίδες του ενός μεγάλου βιβλίου, τις οποίες κάθε φορά τις γυρίζεις και μελετάς, και μελετάς το μεγαλείο του Θεού. Και βλέπεις τον άνθρωπο και σου λέει τι έκανε ο Θεός, και θαυμάζει και σκέπτεται και μέσα του νουνεχώς και ενδομήχως πληροφορείται, σαν να ακούει μια φωνή να του μιλάει και σαν μια φωνή να του ερμηνεύει τις ιδιότητες του Θεού στη φύση. Τι έκανε ο Θεός? Κοίταξε ομορφιά, κοίταξε σοφία, κοίταξε παντοδυναμία. Αυτές τις ιδιότητες μαθαίνει ο άνθρωπος να τις ξεχωρίζει καθώς ρίχνει τα μάτια του στην φύση και κοιτάει την αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός στην φύση. Στην προς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, έχουμε μία τέτοια αναφορά την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό δεν είναι κακό, αντίθετα, είναι πάρα πολύ αγαθό να αναφερόμεθα στην φύση και να δείχνουμε το έργο του Θεού στην φύση και στην δημιουργία. Υπάρχουν μερικοί που λένε «Μα λέει στη φύση». Στη φύση βεβαίως. Πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στη φύση. Διότι η φύση, η φυσική δημιουργία, είναι έργο του Θεού απάνω στην οποία απετύπωσε αυτός με τα δάχτυλά του τις ειδικές του ιδιότητες. Για να είναι ανεξάλληπτα γραμμένες εκεί και να μπορεί το κάθε πλάσμα να μπορεί να διαβάζει το Θεό και να αναγνωρίζει το Θεό. Όπως θα δούμε βέβαια, η φυσική αποκάλυψη είναι μια πρώτη αποκάλυψη και δεν τα δίνει όλα. Είναι η αρχική αποκάλυψη του Θεού, αλλά όμως δίνει πολλά. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15 έως το 17, συγγνώμη, 18 και συνέχεια κάτω. Διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού, είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Ο Παύλος βάλει στο σκαμνί όλο τον κόσμο και τον λέγει, του λέγει ότι είναι αναπολόγητος. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Διότι ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του και απεκάλυψε τον εαυτόν του σε κάθε άνθρωπο. Μια στοιχειώδη γνώση της υπάρξεως του Θεού πρέπει να την έχεις. Διότι κοίταξες τη δημιουργία και είδες το μεγάλο του το σύμπαν, το οποίο προβάλλεται στα μάτια σου και σου φανερώνει τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αναρωτιέμαι, έλεγε ο Ρουσό, μου φαίνεται το, ήταν που το έλεγε αυτό. Ποιος το έλεγε? Αναρωτιέμαι πως τούτο το μεγάλο ορολόγιο είναι δυνατόν να στερείται ορολογοποιού. Δεν είναι ένα ρολόι που δουλεύει όλο το σύμπαν. Ακριβώς τοποθετημένο, φτιαγμένο και δουλεύει σαν ρολόι. Λίγες ίντσες παρακάτω ο ήλιος, αν ήταν θα κεγόμαστε. Λίγες ίντσες παραπάνω να ήταν ο ήλιος, θα παγώναμε. Κύριε Λεκτικά, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, να πούμε που λίγο ο ήλιος έχει απομακρυνθεί από τη γη. Τι κρύο. Ποιος τον τοποθέτησε ακριβώς εκεί? Ούτε τόσο κοντά να καούμε, ούτε τόσο μακριά να παγώσουμε. Αναμφισβήτητα ο Θεός. Και μπορείς να αναζητήσεις μέσα στη φύση τη λογική του Θεού που δούλεψε.
σε λεπτομέρειες. Ο Σολομός λέει ξεκινάει από πάνω από τα Τενάγη και τις λίμνες της Νορβηγίας, από πάνω της Σκανδιναβίας, πάει γεννάει τα αυγά του στα βάθη των ωκεανών, του Ατλαντικού ωκεανού, και εκείνα τα πιτσιρίκια που γίνονται κολάπτονται κάτω εκεί στα βάθη του ωκεανού, ποτέ δεν γνώρισαν τον δρόμο της επιστροφής, αφού οι πατεράδες τους ήταν από εκεί πάνω. Και εκείνος σηκώνεται λοιπόν και παίρνει τον δρόμο και πάει στα Τενάγη και στις λίμνες, όπου ζούσαν οι γονείς του, αναπτύσσεται εκεί και κάνει πάλι τον κύκλο, κατεβαίνει για να πάει να γεννήσει και να πεθάνει κάπου εκεί στον ωκεανό. Ποιος το οδηγήσε αυτό? Και πού βρήκε τον δρόμο να πάει απάνω στη Σκανδιναβία, από τα βάθη των ωκεανών, αυτό το μικρό σολομάκι που γεννήθηκε εκεί πέρα? Ή μπορείς να βρεις πώς και κατά ποιον τρόπον το αποδημητικό πουλί πετάει και βρίσκει τον δρόμο να ξαναγυρίσει στη φωλιά του και να πάει ακριβώς στη φωλιά του. Θυμάμαι που είχαν γράψει οι εφημερίδες πριν από καιρό για την ιστορία ενός ζεύγους πελαργών. Οι πελαργοί έχουν πολύ μεταξύ τους την συζυγική σχέση περί πολλού. Εάν η πελαργίνα ή ο πελαργός απιστήσει, τον εκτελούν, γίνεται δικαστήριο. Μαζεύονται όλοι οι πελαργοί, τον θέτουν στη μέση, γίνεται δικαστήριο και τον εκτελούν για ραμφισμού. Τον χτυπάνε με τα ράμφια και τον σκοτώνουν. Και τι είχε γίνει λοιπόν? Κάπου στα Γιάννενα, σε κάποιο μέρος εκεί πέρα, σε κάποιο χωριό, ξέρω εγώ, μια πελαργίνα, πώς εγίνει, και ενώ έφυγε όλο το κοπάδι, ξέμεινε. Εξέμεινε πίσω. Και πέρασε όλο το χειμώνα επάνω. Δεν ακολούθησε το κοπάδι. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή για το σύζυγο. Έφυγε μόνος του. Και ήταν φοβερό το πράγμα. Και αναμφισβήτητα την πελαργίνα την περίμενε θάνατο. Και τα δίκησε θάνατο από το άλλο κοπάδι. Όταν λοιπόν ήρθε ο καιρός της επιστροφής των πελαργών, όλο το χωριό είχε αγωνία να δει τι θα απογίνει με την πελαργίνα. Ξέραν τις συνήθειες των πελαργών. Τι θα απογίνει με την πελαργίνα. Και τι εγίνηκε λοιπόν? Και τι είδαν οι άνθρωποι? Λίγες μέρες πριν γυρίσει το κοπάδι ολόκληρο, ο πελαργός είχε ξεκινήσει μόνος του και ήρθε τρέχοντας μόνος του για να προλάβει το γεγονός. Να την βρει. Και αν αυτή είναι σε πίστη και μένει κοντά του, να την κρατήσει ώστε το κοπάδι να τους βρει ενωμένους και να μην την εκτελέσουν. Και πραγματικά λοιπόν ήταν μεγάλη η χαρά όλου του χωριού, βαρέσανε και οι καμπάνες λέει, όταν είδαν τον πελαργό που επέστρεψε και ήβρε την πελαργίνα και ζήσανε μαζί. Και όταν γύρισε το κοπάδι, τους βρήκε ενωμένους για να μην την εκτελέσει το κοπάδι. Αυτά τα πράγματα. Ή όταν βλέπεις το μελίσι και σου κάνει το θαυμάσιο εξάγωνο και λύνει το μεγάλο πρόβλημα το μαθηματικό, το μέγιστον εν ελαχίστο, δηλαδή στον ελάχιστο χώρο τη μέγιστη ποσότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι η σοφία του Θεού διάκητη. Διάκητη. Και λέει, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα του Θεού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Η παντοτινή δύναμης του Θεού, ο θείος χαρακτήρ του Θεού, βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, από τα ποίηματα νοούμενα για του νοό. Ο νους είναι, όχι διάνοια, ο νους είναι η έκτη αίσθηση. Είναι το αισθητήριο, το εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι με άλλα λόγια για ίδιο δύναμη, παντοτινή του δύναμη και η θεότης, η θεότης του, ο θείος του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν για του νοός συλλαμβάνει, όπως και στο κήρυγμα. Ακούς τον ομιλητή, ακούς τα λόγια, βλέπεις τις κινήσεις, βλέπεις όλα αυτά. Και ο νους, το αισθητήριο αυτό, η κεραία από μέσα, σύλλαμβα και παίρνει και διαβλέπει μέσα από τα λόγια το μήνυμα που ο Θεός στέλνει στην ανθρώπινη ψυχή. Για τον νους, τα ποίηματα νοούμενα αφοράται, βλέπουν σαφώς τον Θεόν και την παντοτινή του δύναμη για το αισθητηρίου, του εσωτερικού αισθητηρίου, αυτή η έκτη αίσθηση. Και συνεπώς είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντε στον Θεόν δεν εδόξασαν ως Θεόν, δεν ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν στους διαλογισμούς τους και ασκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και άλλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Η φύση λοιπόν δείχνει το Θεό. Και ακόμα
η συνείδηση δείχνει το Θεό. Στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι, στο Β15, ο Απόστολος Παύλος λέει «Ήτινες δεικνύουσι, επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράττουσι εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες, είναι νόμος εις αυτούς. Ήτινες δεικνύουσι το έργο του νόμου διαγραμμένον. Έντες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων». Μέσα τους έχουν τη συνείδηση. Και η συνείδηση είναι το καμπανάκι εκείνο που έρχεται το κουδουνάκι για να σου πει «Dream παραδίκες». Όταν κάνεις κάτι, προηγείται η λογική να σου δείξει ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Αν όμως δεν ακούσεις τη φωνή της λογικής και προχωρήσεις, εκ των υστέρων έρχεται το καμπανάκι και χτυπάει και σου λέει «Παράβασης». Παραδίκες. Η συνείδηση λοιπόν σε πληροφορεί περί των απαιτήσεων του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Και είναι το εσωτερικό κουδουνάκι που ο Θεός έχει βάλει σε κάθε συνείδηση, σε κάθε ύπαρξη, για να τον πληροφορεί και να έχει φως στον δρόμο της ζωής του και να ξέρει τι είναι η απαίτηση του Θεού, τι είναι το θέλημα του Θεού, ώστε να μην κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Να γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, οι εθνικοί που δεν είχαν ποτέ γνώση του Θεού, φτάνει ο ένας να κρίνει τον άλλον και του λέει γιατί το έκανες αυτό και δεν έπρεπε να το κάνεις και δεν ενήργησες κακό, καλός και κάνουν και δικαστήρια και κρίνει το δικαστήριο και γιατί το έκανες και μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο και έκανες αυτό. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι η συνείδηση πληροφορεί για τις απαιτήσεις του Θεού, τι είναι καλόν και τι είναι κακόν, και ο άνθρωπος το έχει μέσα του, το θέλει, δεν το θέλει. Βέβαια, άλλο το γεγονός ότι πιέζοντας τη συνείδηση και πιέζοντας συνεχώς, τη δίνει να καταλάβει στο τέλος. Φτάνει και γίνεται αμβλία, δεν είναι οξία, δεν είναι ευαίσθητη σε κάθε πράγμα και μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ένα κακό και σου λέει: «Η συνείδησή μου δεν με τύχει, πώς να σε τύχει». Έκανε, επέρασε να πάνω από τη συνείδησή του, υπατούσε τόσων αμαρτιών που έφτασε ο άνθρωπος πλέον να μην έχει την ευαισθησία για εκείνο που κάνει. Και είναι ανέστητος εις το κακό που πράττει. Ακόμα είναι η ιστορία που μας διδάσκει. Και η ιστορία μας λέει ότι ο Θεός έκανε επεμβάσεις δικαιοκρισίας, επενέδει κατά καιρούς και έκανε κρίσεις. Και αυτές οι κρίσεις του Θεού διδάσκουν τους ανθρώπους. Λέμε πολλές φορές «Βρε, τι κακό γίνει και τι θεομηνία» λέει. Τι θα πει λέξεις «θεομηνία»? Μήνυση Θεού, οργή Θεού. «Βρε, τι γίνεται εκεί, πώς ο Θεός έκανε τέτοια καταστροφή?» Ο Θεός την έκανε. Συνεπώς ο άνθρωπος πληροφορείται από τη μελέτη της ιστορίας ότι ο Θεός επεμβαίνει και κάνει κρίσεις. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων μπορεί να διαβάσει κανείς εκεί στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στο εδάφιο 15 έως 17 τα εξής. Ήταν η περίπτωση που πήγε ο Παύλος στη Λικαονία και εκεί στη Μικρά Ασία είχε κάνει κάποιον καλά και τον περάσανε κάποιον παραλυτικό και οι άνθρωποι τον πέρασαν τον Παύλο για τον Βαρνάβα για τον Δία και τον Παύλο για τον Ερμή και φέρανε να τους θυσιάσουν και να τους προσφέρουν και ο Παύλος ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος διέστησαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσο του όπλου κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς τον Θεόν των ζώντα, ως τις έκανε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, ως τις εντες παρελθούσες γενναίες, αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσει εντες οδείς αυτών και τι δεν αφήκε αμαρτύρητον εαυτών, αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανώτεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεννίζων τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών». Ώστε να η επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία δίνει βροχάς, γεμίζει με φροσύνη, με τροφή και με χαρά και φροσύνη την καρδιά του ανθρώπου. Δεν αφήνει αμαρτύρητο τον εαυτόν του. Αμαρτύρητο τον εαυτόν του. Και αυτά τα ίδια περίπου θα είπε και ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, στους Αθηναίους φιλοσόφους, στους Στοϊκούς και Επικουρίους, όταν τους μίλησε στο Ιωταζήτα, στο 26-28 των πράξεων μας λέει «Και έκαμε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων
δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους πρόδια τεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών για να ζητώσει τον Κύριον ίσως δυνητώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν καθώς κέτεινες των ποιητών σας είπων. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που φτιάχνει τα έθνη, τα μεγαλώνει τα έθνη, τα μικραίνει τα έθνη, επεμβαίνει μες στη ζωή τους, κάνει κρίση μέσα στη ζωή των εθνών και τα έθνη τους δίνει μαρτυρία της παρουσίας του και πρέπει οι άνθρωποι να φτάσουν να τον γνωρίσουν. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο σκοπός για τον οποίο τα έθνη υπάρχουν δεν είναι να πολεμάνε. Δεν υπάρχουν τα έθνη να πολεμάνε. Τα έθνη υπάρχουν για να μπουν σε μια ευγενική άμυλα μεταξύ τους. Να συναγωνιστούν πώς θα μπορέσουν να γνωρίσουν τον Θεό. Και αυτό θα ήταν ο αληθινός πολιτισμός που θα έπρεπε να διακρίνει τα έθνη και θα έπρεπε να είναι η ζωή των εθνών. Ο αληθινός πολιτισμός θα έπρεπε να είναι αυτός ο συναγωνισμός των εθνών, ποιος θα μάθει περισσότερο το Θεό και ποιος θα γνωρίσει περισσότερο το Θεό και να έχουν συναλλαγές και ανακοινώσεις μεταξύ των διεθνείς πολιτιστικές και να είναι αυτές σε πόσο ποσοστό φτάσαμε στη γνώση του Θεού. Εσείς πού φτάσατε, τι βρήκατε, αυτά θα πρέπει να είναι. Αλλά τα έθνη είναι θηρία. Τα έθνη είναι θηρία ανήμερα και αρπακτικά. Ο ένας αρπάζει τον άλλον και χτυπάει τον άλλον για να απολαύσουν και να αποκτήσουν ματαιοδοξία και υλικά αγαθά. Τώρα αυτή η φυσική αποκάλυψη, όπως είπαμε, μέσα από τη φύση, μέσα από τη συνείδηση, μέσα από την ιστορία και είναι και άλλα, γύρω από αυτή την φυσική αποκάλυψη του Θεού ισχολείται όλη η παλαιά εποχή. Η αρχαία σοφία ισχολείται γύρω από αυτά. Πάρτε τον Ιώβ, κοιτάξτε το τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ, το Λάμδα Βήτα. Είναι τα επιχειρήματα από τη φύση. Από τη φύση. Τα επιχειρήματα του Θεού, της υπάρξεως του Θεού, στον Ιώβ, το τελευταίο του μάλλον κεφάλαιο, είναι το επιχείρημα, ή μάλλον το πρώτο τελευταίο, το επιχείρημα εκ της φύσεως. Πού ήσουν εσύ, λέει εκεί ο Θεός, ρωτάει τον Ιώβ. Θες μου που ήσουν όταν εγώ έβανα τα θεμέλια της γης, όταν οικοδομούσα τον κόσμο, στο Λάμδα Ήτα. Όχι, στο Λάμδα Ήτα, μάλιστα. Δώσω την οξύν σου, την οξύν σου όταν ήρθε, γιατί θα σε ρωτήσω και θα νερωσώ μου. Πού ήσουν όταν εθεμελίωνα τη γη, ποιος έθεσε τα μέτρα αυτής, ποιος άπλωσε στάθμη απάνω σε αυτήν, πάνω πού είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής. Και έχει κάτι άλλο ακόμα σπουδαία παρακάτω, όταν τον ρωτάει πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός. Ξέρεις βρε Ιώβ, τι είναι φως, μπορείς να μου πεις τι είναι φως, πού κατοικεί το φως και τι είναι το φως. Αυτό είναι ένα ερώτημα που σήμερα απασχολεί ακόμα την επιστήμη και δεν το έχει λύσει. Οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι είναι φως. Και όπως λέει κάποιος, είναι το σκοτεινότερο πρόβλημα του αιώνος, το φως. Άλλοι λένε είναι σωματίδια, άλλοι λένε είναι κύματα, άλλοι λένε ποικίλα. Κανείς δεν ξέρει τι είναι το φως. Το φως, το υλικό φως. Δεν ξέρουν τι είναι. Η επιστήμη σήμερα, και ρωτάει τον Ιώβ από τότε, τα ερωτηματικά αυτά στη συνείδηση του ανθρώπου και στη λογική του ανθρώπου που έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της ανθρώπινης ψυχής. Αδυσόπιτα και ζητούν μια απάντηση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη δώσει. Είναι μέσα στα μυστήρια του Θεού χαμένο. Ή το επιχείρημα από την πρόνοια του Θεού στον κόσμο. Ξέρεις εσύ την εποχή του τοκετού των αγρίων όνων, άντε τρέχα γύρευε πότε γεννάνε οι αγριώνοι και πότε γεννάνε τα ελάφια, ποιος ασχολήθηκε. Ενδιαφέρθηκε εσύ με τα μάτια. Ενδιαφέρθηκε τι θα γίνει με τους αγρίους όνους, πότε θα γεννήσουνε. Ο Θεός ενδιαφέρεται όμως. Και να ένα επιχείρημα ακόμα από την πρόνοια του Θεού μέσα στον κόσμο. Όμως λέγω, αυτή η φυσική αποκάλυψη, τόσο πλούσια για την οποία στην παλιά εποχή ασχολήθηκαν οι άνθρωποι, δεν είναι μόνη της αρκετή. Μερικοί είπαν βέβαια, μας φτάνει αυτό. Ο Ρουσό έλεγε να. Το βιβλίο της φύσεως ανοιχτό μπροστά μου. Κλείνω κάθε άλλο βιβλίο και κρατάω αυτό ανοιχτό. Μου αρκεί. Έμαθα περί του Θεού. Δεν είναι αρκετό.
διότι δεν τα λέει όλα. Ναι, δεν τα λέει όλα. Η φύση βεβαίως μαρτυράει στο νου μας την παντοδυναμία του Θεού, τη σοφία του Θεού, την αγαθοσύνη του Θεού. Η ιστορία που την ερμηνεύει η συνείδησή μας έρχεται και μας μιλάει για την αγιότητα του Θεού, για τη δικαιοσύνη του Θεού. Όμως υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορείς να τα μάθεις όλα, ούτε από τη συνείδηση, ούτε από την ιστορία, ούτε από τη φύση. Πρώτα απ' όλα είναι περιορισμοί αναφορικά με τον τρόπο, επί παραδείγματι που σου δίνεται η αποκάλυψη με τη φύση. Παν χάρη η φύση είναι ένα βιβλίο βέβαια ανοιχτό, αλλά είναι γραμμένο με γράμματα ίδια πάντοτε και αναλύωτα. Δεν επιδέχεται καμία μεταβολή, καμιά εξέλιξη, καμιά περισσότερα αποκάλυψη. Αυτά που είπε απαρχείται. Και επειδή είναι γραμμένοι με τα ίδια γράμματα, οι άνθρωποι βαριούνται πια να τα διαβάζουν, αν τα διάβασαν και ποτέ. Βλέπει μια φύση, δεν σταματάει ποτέ, μια ανατολή, δεν σταματάει ποτέ, δεν του μιλάει με στην καρδιά. Περνάμε μπροστά στα θαύματα σαν τυφλοί μέσα από τα θαύματα. Βλέπει μια ομορφιά, ένα λουλούδι και δεν σταματάει. Διότι το μαθαίνει. Είναι γραμμένο με τα ίδια γράμματα πάντοτε. Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια, φύση, ανατολή, δύση, θάλασσα, οι ομορφιές. Βέβαια, σε μια ευαίσθητη συνείδηση και λογική θα μιλήσει. Αλλά επειδή είναι γραμμένα με τα ίδια γράμματα πάντοτε, διότι δεν υπάρχει διαδοχή και πρόοδος, είναι ασάλευτη. Ο άνθρωπος την έχει συνηθίσει και δεν την μελετάει πια. Και δεν του μιλάει, δεν του δείχνει. Επίσης, η ιστορία βεβαιώνει μερικές γραμμές του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά γενικά η ιστορία είναι αποκομμένη από την αποκάλυψη, από τη σωτηρία του Θεού. Δεν θα σου πει κάτι για τη σωτηρία, σου μιλάει για τη δικαιοσύνη, για την κρίση. Η συνείδηση από την άλλη μεριά. Η συνείδηση και αυτή, επειδή της έχει δώσει ο άνθρωπος και έχει καταλάβει κυριολεκτικά, η συνείδηση αλλού αμβλία, αλλού οξία, αλλού άλλα λέει του μυανού, άλλα λέει του αλλουνού. Και συνεπώς, αν θελήσεις να ρωτήσεις τη συνείδηση για να σου πει τι είναι αγαθό, τι είναι καλό, τι είναι δίκαιο και τι είναι κακό, δεν θα σου το πει, διότι ο ένας σου λέει καλό είναι να φάω τον πλαϊνό μου, εφόσον αυτό με εξυπηρετεί. Ο άλλος δεν σκοτώνει ούτε κουνούπι. Ο άλλος από πιο πέρα, ξέρω εγώ, έχει μια άλλη είδους ευαισθησία σε άλλα πράγματα. Και συνεπώς έχει ποικίλες συνειδήσεις ανάλογα με το πώς ο άνθρωπος την έχει χρησιμοποιήσει τη συνείδησή του. Έπειτα, η φύση, αναφορικά με το περιεχόμενό της, σου δίνει εκείνα τα αρχικά στοιχεία, τις αρχικές ενέργειες του Θεού, σου δείχνει τι έκανε ο Θεός απ' αρχής. Δεν προχωράει πιο πέρα, μένει εκεί. Η ιστορία σου δίνει γενικούς νόμους της διακυβερνήσεως του κόσμου. Γενικούς νόμους δικαιοσύνης, μια ηθική ζωή που πρέπει να την τηρήσουν τα έθνη, να μην αδικούν κλπ. Και η συνείδηση σου δείχνει στοιχειώδη διάκριση καλού και κακού. Κατά συνέπεια, αν και έχουμε μια αποκάλυψη για τις φύσεως, φύση, συνείδηση, ιστορία, δεν είναι όμως αρκετή. Χρειαζόταν μια πιο μεγάλη, πιο συγκεκριμένη, και την έκανε ο Θεός αυτήν, τη φανέρωσε με το έργο το προπαρασκευαστικό της σωτηρίας, το οποίο ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ιστορία, διαλέγοντας ένα λαό και δουλεύοντας μέσα σε εκείνο το λαό τον Ισραήλ και δίνοντας αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη, η μία πιο ζωντανή από την άλλη, πιο λεπτομεριακή από την άλλη, και τελικά η αποκάλυψη την οποία μας έδωσε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, ώστε να φτάσεις να ακούσεις την φωνή που λέει «Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα». Αν θέλεις να έχεις τον Πατέρα, να δείγμα, πάρε μένα. Όπως αν θέλεις να δεις τον ήλιο, δεν έχεις παρά να πας στις ακτίνες. Δεν είναι ανάγκη να πας απάνω στο δίσκο του ηλίου, ούτε και μπορείς να πλησιάσεις. Είναι απρόσιτος. Αλλά όταν θες τον ήλιο, πας στις ακτίνες του ηλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, πας στον Υιό, γιατί έχεις την ουσία του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού μπροστά σου. Έτσι που ο εωρακός εμέ, όπως έλεγε ο Κύριος, εώρακε
τον Πατέρα. Κοιτάξτε λοιπόν διαδοχικές αποκαλύψεις. Και κοιτάξτε το έργο του Θεού. Και όλο αυτό έγινε για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Τόσο εξετύλισε τον άνθρωπο. Τόσο πολύ τον λογάριασε ο Θεός. Και για τον άνθρωπο τα έχει κάνει όλα αυτά. Και η φύση υπηρέτει τον άνθρωπο να του δείξει και να τον ανεβάσει σε θεογνωσία. Και η συνείδηση να τον φέρει σε θεογνωσία. Και η ιστορία, οι πειραματισμοί μες στην ιστορία για να τον οδηγήσουν σε θεογνωσία. Και το έργο της σωτηρίας στο προπαρασκευαστικό στην Παλαιά Διαθήκη να τον φέρουν σε θεογνωσία και κατόπιν η γνώση του Χριστού, η Χριστογνωσία αποτελεί και θεογνωσία. Ο Θεός αποκαλύπτεται εν Χριστώ Ιησού. Και όταν εμείς τον δεχτούμε σαν λυτρωτή μας και σωτήρα μας, και όταν το εμπόδιο που μας χωρίζει από το Θεό φύγει από τη μέση, η αμαρτία που σκοτεινιάζει την εικόνα του Θεού μέσα μας, την τραβήξει στο σταυρό και την καρφώσει στο σταυρό εκεί όπου οι αμαρτίες σου είναι καρφωμένες και όπου το εγώ σου, το υπερήφανο και εγωιστικό που υψώθηκε εναντίον της γνώσεως του Θεού είναι εκεί καταδικασμένο, σταυρωμένο και συναποθάνεις μετά του Χριστού, ο δρόμος πλέον ανοίγει μέσα σου και έχεις πλέον αποκάλυψη του Θεού. Φτάνεις σε Χριστογνωσία για να έχεις θεογνωσία και εν Χριστώνεσαι για να εν θεωθείς. Ζεις εν Χριστώ για να ζεις εν το Θεό. Πόσο όμορφα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ο Θεός έχει δώσει και έχει κάνει. Απόψε λοιπόν θα μείνουμε σε αυτά και στο ερχόμενο θα προχωρήσουμε να δούμε άλλα πιο πέρα τι αποκαλύψεις έχει δώσει ο Θεός και πώς εργάστηκε μέσα στο λαό των Ισραήλ. Ο τότε είναι για απόψε μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σέ τον Θεόν και Πατέρα μας, τον Θεόν των αιωνίων ικτυρμών. Ερχόμεθα την ώρα τούτη και κλείνω με το γόνι σε λατρεία πνευματική στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποδίδω με τη δόξα την τιμή των έπαινο σε σένα ο Θεέ μας. Την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για την θαυμαστή σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής, απ' αιώνος, για τα αιώνια σχέδιά σου να μας φέρεις στον κόσμο, στην ύπαρξη, με το δοξασμένο σκοπό να μας ομοιώσεις με τον Υιόν σου, τον μόνο γενή. Πολύς ευχαριστούμεν, γιατί τα σχέδιά σου αυτά τα αποκαλύπτεις στις ψυχές μας. Μας εκάλεσες με Αγίαν κλίσιν εν το Χριστό, μας ελδίτρωσες, μας αγίασες, μας προορίζεις τη δόξα. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν για την υπέρτατη αυτή προσφορά της καρδιάς σου σε μας, να στείλεις τον Υιόν σου, το μόνο γενή, να θυσιαστεί, να πεθάνει, να πληρώσει για μας. Σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα σου το Άγιον το αγαθό, που το έστειλες στις καρδιές μας να κατοικεί και μας υιοθέτησες και μας έκανες παιδιά δικά σου, κληρονόμους δικού σου, συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμεν γιατί έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Και τώρα παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας και την αίτησή μας να παρασταθείς ανάμεσά μας, να μας γεμίσεις με την παρουσία σου, να μεγαλύνεις το Χριστό και να τον δοξάσεις στις καρδιές μας, να δώσεις λόγον δικό σου, οικοδομής, ευαγγελισμού, αγιασμού, αφιερώσεως, ό,τι μας χρειάζεται για την δική μας την προκοπή την πνευματική. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και να την ευλογήσεις. Παρακαλούμε να επισκεφτείς τα γειτονικά έθνη και να μας δώσεις ειρήνη. Παρακαλούμε, Κύριε, να δώσεις ευκαιρίες στο Ευαγγέλιό σου να κηρυχθεί σε τούτο τον κόσμο του σκότους, να ακούσουν μήπως μερικοί σωθούν. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσε η μέρα μας να είναι λαμπρά, να είναι αγία, να είναι αφιερωμένη, να σε δοξάσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Καλμό του Δαβίδ. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασα σένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσαι αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Συ δε έκαμε σε αυτόν ολιγοντή κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Ζούμε αυτές τις μέρες, αγαπητοί, κάτω από την οδυνηρή εκείνη εντύπωση που άφησε σε όλους μας η καινούρια μεγάλη τραγωδία που έγινε και στην θάλασσα. Η μία απάνω στην άλλη απανωτές δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Τραγωδίες στην άσφαλτο, τραγωδίες στη θάλασσα, τραγωδίες στην ξηρά, τραγωδίες στον αέρα. Όλα αυτά τα χτυπήματα τριγύρω σαν άρχονται αλλεπάλληλα για να θυμίσουν στον άνθρωπο πόσο προσωρινός είναι, την ματαιότητα τούτης της ζωής και τη μεγάλη ανάγκη για το σπουδαίο εκείνο αγαθό της σωτηρίας, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να πάρει στα χέρια του. Τούτη τραγωδία η τελευταία μας έκανε να ζήσουμε σκηνές πραγματικά φρικτές. Μονάχα να το σκεφτεί κανείς.
ένα θαυμάσιο όνομα, ένα λαμπρό όνομα που διαλέχθηκε για να χαρακτηριστεί το πλοίο εκείνο, να ονομαστεί το πλοίο εκείνο της καταστροφής. Εκείνο το λαμπρό όνομα που μόνο να το σκεφτεί κανείς, Χρυσή Αυγή, σου γεννάει ελπίδες ζωντανές μέσα σου και όμορφες, εσκέπαζε μια πραγματικότητα τόσο αδύνατη, τόσο εύθραστη και τόσο αστατή. Τι τραγική ηρωνία, Χρυσή Αυγή. Κι όμως δεν ήταν καθόλου Χρυσή Αυγή. Και το πλοίο αυτό ξεκινάει από το λιμάνι, θα μπορούσε φυσικά και να μείνει εκεί και θα ήταν ασφαλές, όμως υπακούοντας σε εκείνο τον νόμο της ηθικής ελευθερίας που θέλει πάντοτε να πειραματίζεται, το αβέβαιο, το άγνωστο, τολμάει να βγει. Παγιδευμένη από την ελπίδα του κέρδους, παγιδευμένη, ποιος ξέρει από τι άλλο, βγαίνει για να αντιμετωπίσει εκεί στο Κάβο Ντόρο το μεγάλο μπουγάζι και να γίνει το μεγάλο εκείνο δράμα το οποίο ζήσαμε, διαβάσαμε όλες αυτές τις μέρες και ήταν ομολογουμένως τόσο τραγικό. Δεν είναι πρόθεσή μου να διηγηθώ την ιστορία αυτή που την ζήσατε όλοι και την ξέρετε όλοι, αλλά θέλω να αντλήσω κάποια αλληγορία από όλη αυτή τη σκηνή, από όλο αυτό το δράμα, μια αλληγορία που θα μας κάνει να σκεφτούμε σε πράγματα σπουδαία και αναγκαία μέσα στη ζωή. Χρυσή Αυγή, που σκέπαζε όμως μια στάθεια και μια δυναμία. Δεν είναι τέτοιος ο άνθρωπος από το ξεκίνημά του? Όταν δημιουργήθηκε από το Θεό, ήτανε πραγματικά μια Χρυσή Αυγή. Ήτανε μια υπόσχεση για μεγάλα πράγματα. Αναμφισβήτητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι εσκέπαζε το όνομα αυτό μια δυναμία και μια στάθεια. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ασταθής και αδύνατος. Τι είναι, όπως έλεγε κάποιος, ένα σωρός χώματος, ένα σωρός σκόνης, απάνω όμως τον οποίον λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Απάνω σε αυτό το σωρό τη σκόνη που λέγεται άνθρωπος, λάμπει η ακτινοβολία του Πνεύματος του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει το Πνεύμα Του και αυτό είναι μεγάλο γεγονός. Είναι μεγάλη προϋπόθεση. Έβαλε ο Θεός τις προϋποθέσεις μιας εξελίξεως θαυμαστής, μιας εξελίξεως υπέροχης. Είπανε μερικοί, ο άνθρωπος, μα δεν επίδαγε στα δέντρα ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί σαν δίτυπος? Δεν είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων? Δεν είναι ο άνθρωπος ζώων? Βεβαίως, εάν κοιτάξεις τις εξωτερικές αναλογίες, θα πεις το ζώο έχει αυτιά, άρα και ο άνθρωπος έχει αυτιά, άρα είναι ο άνθρωπος ζώων. Το ζώο έχει πόδια και περπατάει έτσι, ο άνθρωπος έχει πόδια, άρα ο άνθρωπος είναι ζώων. Αλλά όμως την ύπαρξη του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αυτή τη μαρμαριγή της αιωνιότητος, δεν μπορείς να την εντοπίσεις. Την σημειώνεις όμως στα αποτελέσματά της. Την σημειώνεις στις συνέπειές της. Βλέπεις τον άνθρωπο, βλέπεις ένα ασθενές σώμα και αδύνατο σώμα να μπορεί να μετράει τα αστέρια, τους βυθούς των ωκεανών, να ζυγίζει τα αστέρια, να ζυγίζει, να μετράει τις αποστάσεις. Ένα πνεύμα που αγκαλιάζει το σύμπαν, ένα πνεύμα που μπορεί να αγαπάει την ανθρωπότητα ολόκληρη. Αυτά είναι στοιχεία, αυτά είναι γραμμές ενός πνευματικού μεγαλείου, το οποίο έχει τοποθετηθεί μέσα σε εκείνη την αστάθεια και σε εκείνη την αδυναμία που είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς, στο ξεκίνημά του ήταν μια Χρυσή Αυγή. Και η αδυναμία αυτή δεν θα φαινόταν εάν υπήκουε και έκανε μια καλή χρήση της ηθικής του ελευθερίας. Αν κοινό το καράβι έμενε στο λιμάνι και άκουγε κάποιες οδηγίες να μείνει, να μην φύγει, διότι οι κίνδυνοι υπήρχαν. Αν η ηθική ελευθερία του ανθρώπου υπήκουε στις πληροφορίες που ο Θεός είχε δώσει, δεν θα είχαμε την περιπέτεια μέσα στην οποία μπήκε η ηθική ελευθερία, οι συνέπειες και το τρομερό ναυάγιο της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρωπότητος ολοκλήρου, το ναυάγιο το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα στην ιστορία. Και τι ναυάγιο? Υπάρχουν πολλοί σωτήρες μέσα στον κόσμο και εμφανίζονται πολλοί που καμώνονται ότι μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Και αυτοί οι σωτήρες βλέπουν βέβαια τις ελλείψεις της ανθρώπινης ζωής. Ο ένας μιλάει για οικονομικά και για βελτίωση οικονομικών. Ο άλλος τον ρίχνει στην αλλαγή της πολιτικής όψης της ζωής. Να αλλάξουμε την πολιτική μορφή της ζωής. Κάποιος άλλος
Θα νομίζει κάτι άλλο ότι είναι. Χρειαζόμαστε περισσότερη τεχνολογία. Χρειαζόμαστε περισσότερη επιστήμη. Κι όμως κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τι έγινε και ακριβώς στο Κάβο Ντόρο. Τι έγινε και μέσα σε αυτή την ιστορία της ανθρωπότητος. Τι έγινε και όταν εκεί μπροστά στο δέντρο της ζωής ο άνθρωπος καταβυθίστηκε, καταποντίστηκε και έχασε το παν. Είναι ένας ολοκληρωτικός χαμός. Είναι μια ολοκληρωτική απώλεια. Δεν μπορείς να μιλείς για σωτηρία, δεν μπορείς να μιλάς για βελτίωση, δεν μπορείς να μιλάς να διορθώσεις τα πράγματα. Τι να διορθώσεις? Είναι όλα χαλασμένα, είναι ο άνθρωπος καταποντισμένος, ελπίδα σωτηρίας από τον εαυτόν του δεν υπάρχει. Διαβάζεις τούτο τον όμορφο ψαλμό, τον οποίο διαβάσαμε προηγουμένως. Μεγαλύνει το Θεό, το έργο του. Γυρίζει τα μάτια στον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Αναμφισβήτητα μια στάθεια. Αναμφισβήτητα μια αδυναμία. Αναμφισβήτητα ένα μικρούτσικο όν, το οποίο όμως ο Θεός το πρίκησε με τόσες δυνατότητες μιας θαυμαστής εξελίξεως. Τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος? Αν έμενε στα χέρια του Θεού, εάν έμενε στο θέλημα του Θεού, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την εξέλιξή του στην αιωνιότητα. Δεν είναι μονάχα το γεγονός ότι εδώ πέρα είναι πρικισμένος με αυτό το θαυμάσιο πνεύμα που τον ξεχωρίζει και τον υψώνει απάνω από τα ζώα, απάνω από κάθε άλλη δημιουργία. Είναι το γεγονός ότι είχε μία λαμπρή πορεία μπροστά του. Τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Έτειτα ακόμα και τα ζώα και τους βόας και τα ζώα του αγρού, τα διαπορευόμενα, τα σοδούς των θαλασσών, πάντα υπέταξε. Έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει, προεκτείνοντας αυτές τις εξαγγελίες του Θεού στο άπειρον, έρχεται να μας πει ότι ακόμα και την οικουμένη, τη μέλουσα, περί της οποίας λαλούμεν, ο Θεός στα σχέδιά του την είχε υποτάξει στον άνθρωπο και την έχει υποτάξει σε αυτό το σαπιοκάραβο, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Όμως ας μάθει την αδυναμία του. Ας καταλάβει πόσο φτωχός και αδύνατος είναι έξω από το Θεό. Μέσα στις οδηγίες του Θεού είναι ασφαλής και δυνατός να προχωρήσει την πορεία της ζωής. Έξω από το θέλημα του Θεού, ναυάγιο. Και τι ναυάγιο? Εκείνη η Χρυσή Αυγή γίνει και μια φοβερή δύση, μια σκοτεινή δύση. Βυθίστηκε και καταποντίστηκε στα μαύρα παγωμένα νερά του χειμώνα των 9 Μποφόρ. Βυθίστηκε ολόκληρη η ζωή. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία της ζωής, ούτε θα μπορέσεις να βρεις. Ήρθαν φιλόσοφοι, ηθικολόγοι, σκέφτηκαν και είπαν, προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο της ζωής, αλλά καμία ερμηνεία δεν τέμνει στο βάθος, δεν κάνει την ανατομία της ζωής τόσο όσο η δίκλος. Αυτό που ονόμασαν ο μύθος της πτώσεως της Εδέν είναι η μεγάλη αλήθεια και η μεγάλη πραγματικότης. Δεν είναι ένας μύθος. Είναι μια πραγματικότης που την πειραματίζεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου τόσο αδύνατον, τον συλλαμβάνεις. Και συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να πέφτει και να πέφτει και να πέφτει. Παρεκτός εάν γυρίσεις στα χέρια του Θεού. Ω πόσο αγαθός ο Θεός. Ο οποίος μας προώρησε για μια αιωνιότητα δοξασμένη. Γινήκαμε στο ξεκίνημά μας μια χρυσή αυγή και θα ήταν τέτοια αν έμενε στα χέρια του Θεού. Ο Θεός να μιλήσει και να ερμηνεύσει τις αλήθειες αυτές μες στις καρδιές μας και να μας δείξει την ανάγκη τη μεγάλη της σωτηρίας, μια σωτηρίας που έρχεται μόνο από το Θεό. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα ύμνο και να προσπαθεί.

Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, ο Θεέ μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με ένδοξες ελπίδες και προορισμούς, με σκοπούς άγιους. Κι όμως εδυσβηθιστήκαμε στα βαθιά νερά της αμαρτίας εξαιτίας της αποστασίας, της παρακοής το θέλημά σου. Όμως, έργο σωτηρίας έκανες εσύ, αποκαλύψέ το σε κάθε καρδιά. Καμέλεος και χάρη πολύ να είναι ισοζόμενοι την ημέρα εκείνη. Παρακαλούμε πολύ δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας και ύψωσε τον ιόν της αγάπης σου στη συνείδηση του καθενός μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα στην αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και μέσα σε αυτό το κακό, την κοσμοχαλασιά που γίνηκε, η σωτηρία ήλθε απ' έξω. Δεν υπήρχαν τα μέσα της σωτηρίας μέσα στον άνθρωπο και δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Όταν ρωτήθηκε κάποτε ο Κύριος από τους μαθητάς πώς είναι δυνατόν να γίνει σωτηρία, ποιος είναι δυνατόν να σωθεί, ο Κύριος είπε τούτη τη μεγάλη κουβέντα, τούτο το μεγάλο λόγο, παρανθρώπης, αδύνατον. Αν μπορούσε να γραφτεί με μεγάλα φωτεινά γράμματα να το διαβάσει ο κόσμος, να το διαβάσουν οι μεγάλοι της γης, να το διαβάσουν οι επιστήμονες, να το διαβάσουν όλοι εκείνοι οι ονειροπόλοι, όλοι εκείνοι οι ιδεολόγοι που πιστεύουν έστω από αγαθές προθέσεις ότι μπορούν τον άνθρωπο να τον ανεβάσουν από το χαμό τον τέλειο και να τον φέρουν στη σωτηρία. Αδύνατον, παρανθρώπης αδύνατον. Τα πάντα δυνατά είναι παρά το Θεό. Όταν τη νύχτα εκείνη που γεννήθηκε ο Χριστός, οι άγγελοι έψαλαν δόξα υψίστης Θεό. Γιατί το έψαλαν? Γιατί είχε έλθει το σωτήριον του Θεού στον κόσμο τούτον. Διότι ο άγγελος κήρυκας διακήρυξε, εγεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Δεν έδωσε τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε άλλο δώρο που μπορούσε ο ουρανός να χαρίσει. Το μοναδικό που χρειαζόταν η ανθρωπότηση ήταν σωτηρία. Για έναν χαμένο μιλάς για σωτηρία. Δεν μπορείς να πας να του μιλήσεις κάποιου που περπατάει στον δρόμο και είναι υγιής και αισθάνεται καλά, να σε σώσω. Θα γυρίσεις, σε κοιτάξεις, σε σπρώξει πέρα. Χάει να χαθείς. Τι είναι επί κάπου αλλού? Άφησε μίσχον. Με σώσεις. Από τι να με σώσεις? Για κάποιον που χάνεται. Για κάποιον που βυθίζεται στα νερά. Πόσο ταιριαστό είναι και πόσο ταιριαστεί η λέξη σωτηρία. Να σε σώσω, σώσε με, το φωνάζει αυτός. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση της καταστάσεώς του. Νομίζουν ότι είναι δυνατόν να τα καταφέρουν να σωθούν, να σωθούν. Απλώς να κάνουν μερικά μπαλώματα στη ζωή, να θεραπεύσουν λίγο τη ζωή. Την όψη της να την αλλάξουν. Και πώς να αλλάξει? Άλλαξε ποτέ, για να αλλάξει και τώρα? Άλλαξε τόσους αιώνες. Πέρασε η ζωή μέσα από όλους τους πολιτισμούς. Αυτοί απολυθώνονται και μπαίνουν στα μουσεία. Και πηγαίνεις και βλέπεις τους πολιτισμούς απολυθωμένους στα μουσεία. Η ζωή όμως εξακολουθεί και κυλάει η ίδια. Τραυματισμένη, πληγωμένη, πεσμένη, με το αχ και βαχ. Η ανθρωπότης ολόκληρη υποφέρει. Τα νεκροταφεία υπάρχουν, τα νοσοκομεία γεμίζουν. Και οι δύο με κι άλλα νοσοκομεία και δεν φτάνουν και εκείνα. Η ανθρωπότηση είναι βυθισμένη. Και δεν γίνεται τόσο εύκολη η σωτηρία. Νομίζουν ότι είναι εύκολο πράγμα. Όχι. Ο λόγος του Θεού έδειξε πόσο δύσκολο ήταν. Ήταν η Θεία Σοφία που δούλεψε απ' αρχής για αυτό το πράγμα. Και η Θεία Σοφία ήταν εκείνη η οποία προμήθευσε αυτή τη σωτηρία. Ήρθε απ' έξω η σωτηρία. Πήγαν τα πλοία τα όλα να σώσουν όσους ήταν δυνατόν. Εκεί, στον τόπο του ναυαγίου, απ' έξω ήρθε η σωτηρία. Και ο σωτήρας ήρθε στον κόσμο τούτον, ο Υιός του Θεού. Τι έκανε? Πρέπει να σκεπτόμεθα πολλές φορές το έργο του Χριστού. Μας αρέσει να σταματάμε στο αποτέλεσμα της σωτηρίας, στο γεγονός της σωτηρίας και το βρίσκουμε τόσο εύκολο. Και να το δεχτούμε και να το πούμε και σε άλλους. Σκέψου όμως τι γίνηκε. Δια τον Υιόν του Θεού ήτανε ένα μεγάλο δράμα το οποίο έζησε αυτός.
Εμίλησε για ποτήρι που ήπιε. Και μίλησε για βάπτισμα που βαπτίστηκε. Όταν πήγαν οι μαθητέ κοντά και του ζήτησαν να μπουν στη δόξα, ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά, του είπε: δεν ξέρετε τι ζητάτε. Να φτάσει στη δόξα. Μα πώς θα φτάσει στη δόξα? Για να φτάσει στη δόξα πρέπει να περάσει μέσα από το στενό κανάλι του θανάτου και να γευθείς τον θάνατο όπως εγώ θα τον γευθώ. Να είναι συνέπεια μιας υπακοής τέλειας στο θέλημα του Θεού που φτάνει μέχρι θανάτου. Για να γίνει ο αντίπους, να γίνει το αντίδοτο εκείνου που είχε κάνει ο πρώτος Αδάμ και έπεσε και αμάρτησε. Πρέπει να γίνει το αντίστροφο. Και για να γίνει το αντίστροφο ήταν ανάγκη, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που πίνω εγώ? Να βαπτιστείτε το βάπτισμα που έχω εγώ να βαπτιστώ? Και αυτό ήταν τρομερό. Έζησε βήμα το βήμα στο θέλημα του Θεού. Ήταν μια ζωή η οποία ξετυλίχθηκε στο θέλημα του Θεού βήμα το βήμα, για να ξυλώσει βήμα το βήμα την ανυπακοή του πρώτου Αδάμ. Το αντίστροφο από ό,τι έκανε ο πρώτος. Και όταν έφτασε σε εκείνη την οριμότητα της πνευματικότητος που θα ήταν δυνατό να φύγει για τους ουρανούς στο ταξίδι του, αφού η ζωή του εξελίχθηκε και πορεύτηκε έως τη δόξα, τον βλέπουμε στο όρος της μεταμορφώσεως να μπαίνει στην αυλή της δόξης, όμως ξαναγυρίζει για να ξοδιάσει αυτή τη ζωή που την απέκτησε βήμα το βήμα με υπακοή στο θέλημα του Θεού, να την καταβάλει και να την πληρώσει μέχρι τριγός, μέχρι σταγόνος, στο θυσιαστήριον της υποταγής στο θέλημα του Θεού μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ήταν μικρό. Μικρό. Ήταν τρομερό. Κυρίως εκείνος ο θάνατος που ήταν μια εγκατάλειψη σφρικτή από το Θεό. Τα πτύθμενα σκοτάδια της αμαρτίας τον κατέκλυσαν. Σε κάποια στιγμή που μιλούσε στους μαθητάς εν ώψη αυτού του γεγονότος, μέσα του λέει, στενοχωρηθήκε για μια στιγμή, μόνο στη σκέψη ότι είχε μπροστά του μια εγκατάλειψη. Και είπε σε μια στιγμή, «Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας ταύτης». Και αμέσως επανέρχεται, «Πλην δια τούτο ήλθα εις την ώραν ταύτην». «Πάτερ, δόξασε το όνομά σου». Να βγει δόξα στο όνομά σου. Τα όντα όλα να σε δοξάσουν, να αναγνωρίσουν το μεγαλείο σου. Με οποιαδήποτε θυσία, κι αν εγώ θεωρηθώ κατεξοχήν αμαρτωλός και εγκαταληφθώ. Ακούστηκε βροντί από τον ουρανό, «Εδόξασα και πάλι θέλω δοξάσει». Και λέει ο Κύριος κάτι τόσο αποκαλυπτικό την ώρα εκείνη. Τι νομίζεις πως είναι η σωτηρία? Να αυξήσουμε την τεχνολογία μας, να έχουμε περισσότερη επιστήμη, να έχουμε άλλες μορφές πολιτικής ζωής και δράσεως, να διορθώσουμε τα οικονομικά, να κάνουμε τι, από όλα αυτά που κάνει ο κόσμος? Κύριος λέει, αυτή τη στιγμή κρίσης γίνεται μέσα στον κόσμο. Ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Εκβληθήσετε. Και έρχεται να μας δείξει ότι πίσω από αυτό το φαινόμενο της ζωής, πίσω από αυτή την κοσμοχαλασιά που γίνεται γύρω μας, πίσω από όλο αυτό το κακό που συνέβη, πίσω από αυτό το ναυάγιο, το δράμα, κρύβονται δυνάμεις σκοτεινές, φοβερές, οι οποίες δεν υποχωρούν, δεν φεύγουν. Εκείνος ο μεγάλος παρήσακτος μέσα στη ζωή, ο Σατάν και οι δυνάμεις του, που εκμεταλλεύτηκαν την αφέλεια του ανθρώπου, την πλάνη του ανθρώπου, τον παγίδευσαν και έπεσε. Και είναι ναυάγιο ο άνθρωπος. Πώς να γίνει η σωτηρία? Πρέπει εκείνος να εκπληθεί και φεύγει. Ξέρεις τι είναι αυτός? Άρχον της εξουσίας του αέρος, πρίγκιπας του σκότους, με δύναμη και γνώση, κατέχει τον κόσμο ολόκληρον έτσι στο χέρι του. Και η γη ολόκληρη πλανάται. Πώς θα ελευθερωθεί? Πώς θα φύγει? Ήταν ανάγκη ο Υιός του Θεού που γίνει και του, για να του ξυλωθούν αυτού τα γαλόνια. Για να του ξυλωθεί η εξουσία. Για να μην έχει κανένα δικαίωμα πλέον απάνω στην ανθρώπινη ζωή. Ιδού ένας
που ήρθε μέσα στον κόσμο και πράττει και τηρεί το θέλημα του Θεού μέχρι τέλους. Έχει την εξουσία πλέον στα χέρια του. Κέρδισε. Και μπορεί πλέον να τον ξυλώσει. Μπορεί να τον εκβάλει από τον κόσμο. Δεν έχει δικαιώματα πλέον να απαιτεί να πατάει απάνω στον κόσμο. Γιατί υπάρχει η υπακοή πλέον. Είχε δικαιώματα στην παρακοή. Και επειδή όλοι είχαν βυθιστεί στην παρακοή, τώρα είναι ο νικητής. Και πλέον τον πετάει. Τον ανατρέπει. Και έτσι γίνεται σωτηρία. Σωτηρία. Εύκολο πράγμα. Τι εστίχησε στον Υιόν του Θεού. Μπορεί να το δεις στη Γετσημανή. Σκύψε και δες. Θυμήσου εκείνη την αγωνία. Θυμήσου εκείνο το σπαραγμό της ψυχής του Υιού του Θεού. Δες το δράμα του Σταυρού στην πίσω του όψη. Όχι μονάχα στην εξωτερική. Στη βαθύτερη όψη του. Τι εγίνηκε στον υπερβατικό κόσμο. Απεγύμνωσε, λέει ο Λόγος του Θεού, με την υπακοή του μέχρι θανάτου. Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Τις ξύλωσε. Δεν έχουν δικαιώματα πλέον. Δεν μπορούν πλέον. Τώρα πλέον το σκηνί της σωτηρίας ρίχτηκε. Τώρα πλέον ο δρόμος άνοιξε. Τώρα πλέον ο νικητής υπάρχει και η σωτηρία γίνεται δυναμικά μέσα στη ζωή του καθενός. Γυρίζω σε εκείνο το δράμα του Καβοντόρο. Είπε κάποιος και μερικοί άλλοι θα μπορούσαν να σωθούν. Έφτασαν από ώρες ολόκληρες που ήσαν στη θάλασσα οι έρμοι, κολυμπώντας σιγά σιγά φτάσανε στα ύφαλα του πλοίου που πήγε να τους σώσει της χρυσής άμμου. Και φτάσανε στα ύφαλα του πλοίου και δεν υπήρχαν, λέει, σκοινιά να τους ρίξουμε για να σωθούνε. Και βυθίστηκαν μέσα στα ύφαλα του πλοίου και πνίγηκαν. Γιατί δεν υπήρχαν σκοινιά να ρίξουν να τους σώσουν. Τι δράμα, τι δράμα. Μόνο να το σκέφτεται η ψυχή του ανθρώπου σπαράζει. Έπειτα από το κρύο, τα άγρια κύματα, έπειτα από όλο το κακό να φτάνει να έχει την ελπίδα μπροστά του και να τη χάνει. Διότι τους κοιτάγαν από πάνω και δεν είχαν να τους ρίξουν τίποτα, λέει. Στη σωτηρία του Χριστού δεν είναι έτσι. Δεν λείπουν τα σκοινιά της σωτηρίας. Το έργο πραγματοποιήθηκε. Ο ουρανός τρανταχτήκε ολόκληρος. Διακηρύχθηκε από την μια άκρη του σύμπαντος ως την άλλη. Η σωτηρία ολοκληρώθηκε και γίνηκε. Και προσφέρεται δωρεάν στον καθένα. Πιάσου. Αν το θέλεις, πιάσου. Είναι τόσο εύκολο δά να σωθείς τώρα. Το έκανε εύκολο ο Θεός. Γιατί να μην είσαι και εσύ μες στους σωσμένους. Γιατί εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει απολογισμός να μην είσαι και εσύ. Πόσοι είσαι τόσοι, πόσοι σωθήκανε. Γιατί. Μακάρι να είσαι και εσύ. Να ψάλουμε τον ύμνο. Στο πρόσωπο του Χριστού, ύμνος, φως της ψυχής μου και ήλιε.

Να Κυρία μας Ιησού, φως της ψυχής μας και ήλιε, σωτήρα μας αγαπητέ, είσαι εσύ που φέγγεις, είσαι εσύ τώρα η χρυσή αυγή για μας, είσαι εσύ η ανατολή της καινούργιας ημέρας. Δώσε μας χάρη, ευλόγησέ μας, βοήθησε κάποιους να οδηγηθούν στη σωτηρία, δυνάμωσε την Εκκλησία Σου, δώσ' της να εννοήσει τι έχει πάρει στα χέρια της, να σε δοξάζει, να μαρτυρεί, να σε μεγαλύνει. Μείνε μαζί μας στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η ζωή Του. Να η χρυσή αυγή. Εκείνη η πρώτη εβούλιαξε. Τούτη είναι η χρυσή αυγή που ανατέλει. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει σε αυτόν αστάθεια ή αδυναμία. Δεν είναι ένα όνομα λαμπρό που καλύπτει μια φτώχεια και μια μιζέρια. Όλες οι επαγγελίες του Θεού εγίνηκαν στο Χριστό το ναι και το αμήν. Και η καρδιά που ελπίζει στο Χριστό και πιάνεται από το Χριστό έχει σωτηρία. Και έχει ένα χρυσό μέλλον. Η χρυσή αυγή ανέτειλε. Ανέτειλε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Καινούριος δρόμος, καινούρια ζωή, καινούργιοι ορίζοντες, καινούριος προορισμός, καινούρια πορεία. Πάμε για τον ουρανό, τι χαρά. Αλλά ένα ερώτημα έρχεται μεγάλο. Τάχα πόσοι θα σωθούνε? Το ερώτημα αυτό το θέσανε και στον Κύριο Ιησού Χριστό κάποτε. Άραγε είναι πολύ σωζόμενοι. Και ο Κύριος τους είπε, ούτε ναι ούτε όχι. Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Διότι πλατιά η πύλη και βρύχωρος η οδός που οδηγεί στην απώλεια. Στενή και τετλημένη η οδός που οδηγεί στη ζωή. Αγωνιστείτε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί δεν τη βρίσκουν πολλοί? Γιατί τάχα πολλοί χάνονται? Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, ο κόσμος πλανάται. Ο διάβολος ξεγελάει, ο πλανών την οικουμένη όλη, ξεγελάει όλη την ανθρωπότητα. Του λέει, ανάβαλε καημένε, ανάβαλε, έσχερο. Στον άλλον του λέει, τώρα τη σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, τρέχα εδώ να πάω να πιάσεις τη ζωή, τρέχα. Κυνήγα το χρήμα, κυνήγα τη δόξα. Κυνήγα εγκόσμιες επιδιώξεις. Κυνήγα. Και μπαίνει μέσα σε ένα αγώνα ο άνθρωπος. Αλλά όμως, πέρα από όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά, πέρα από την πλάνη, πέρα από την

εξαπάτηση του εχθρού. Στο βάθος δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Διότι γίνεται συγκεκριμένη οδός της σωτηρίας. Αυτή η στενή πύλη, η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι τόσο δύσκολο να την πάρεις. Είναι πολύ απλό, αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Πόσες φορές ο Κύριος δεν είπε, δεν ήθελα να σας συνάξω. Δεν ήθελήσατε. Δεν ήθελήσατε. Αναρωτιέται κανείς αν σκέπτεται μια άλλη σκηνή μεγάλη συφοράς που είχε γίνει στην ιστορία του κόσμου. Στις ημέρες του Νόε. Έφτιαξε ο Θεός ένα μέσο σωτηρίας. Ένα ευρύχωρο πλοίο της εποχής εκείνης. Το έφτιαξε ο Νόε με σοφία ειδική που πήρε από το Θεό. 300 πύχες γύρω στα 200 μέτρα. Το μήκος του. Πλάτος. Κάπου 35 μέτρα. Έφτιαξε διόροφα, ανόροφα, μέσα, ανόγια κλπ. Υπήρχε χώρος για πολύ κόσμο. Για πολύ κόσμο. Το έφτιαξε στερεό από ξύλο γόφερ. Το έφτιαξε ασφαλές, το πασάλιψε με πίσα από μέσα. 120 χρόνια εκείρηται. 120 χρόνια εκείρηται. Ρε μπείτε μέσα. Θα πνιγείτε. Θα σας πνίξει ο Θεός. Τα ζώα μπήκαν, οι άνθρωποι δεν μπήκαν. Μόνο 8 ψυχές διεσώθησαν τη ύδατος. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί? Το πλοίο δεν ήταν ασφαλές. Δεν υπήρξε το μέσο της σωτηρίας. Δεν υπήρχε χώρος. Έγινε τόσος μεγάλος συνωστισμός. Για πήγαινε στη δισκοτέκ να παναδείς. Όταν έχουμε 3 ανθρώπους μέσα στην αίθουσα και κάνουμε κήρυγμα σε 3, εκεί... Εκείνε στη σειρά και δεν χωράνε να μπουν μέσα. Πλατεία η οδός. Πάει στην απώλεια. Στενή η οδός εδώ. Εδώ δεν μπαίνει. Στενή η πύλη. 3, 5, 10. Γιατί εχάθηκε τόσος κόσμος? Δεν ήθελησαν. Πόσοι χλέβασαν τον Νόε, πόσοι τούπαν λόγια, πόσοι ειρωνεύτηκαν, πόσοι κοίταξαν με περιφρόνηση, πόσοι και με ίκτο. Αλλά ήρθε ο κατακλυσμός. Ήρθε ο καταποντισμός. Και όλος ο κόσμος αυτός εχάθηκε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, 8 ψυχές μόνο διεσώθησαν τη είδα. Όταν φτάσουμε πάνω στη χρυσή ακτή, θα μετρηθούμε. Θα κοιτάξουμε τριγύρω μας και θα πούμε, ο Γιάννης που είναι, ο Δημήτρης που είναι, ο Κωστάκης που είναι. Δεν ήρθαν αυτοί. Ό,τι κρίμα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ο Θεός αν μακραίνει τις ημέρες, τις μακραίνει διότι η καρδιά του πονάει για τον κόσμο. Θέλει να σωθούν οι πολλοί. Δεν θέλει, λέει, να χαθούν, αλλά να χωρίσουν πάντες εις μετάνοια, να έρθουν εις μετάνοια και να σωθούν. Ο Πασκάλ έγραφε για τον Ιησού Χριστόν. Η Γεθσημανή του Ιησού συνεχίζει στον ουρανό. Ο Ιησούς αγωνιά και θα αγωνιά μέχρι τέλους. Όσο και ο τελευταίος αμαρτωλός σέρνει τα άθλια βήματά του στους δρόμους της γης. Η ψυχή του Ιησού, η καρδιά του Ιησού θα αγωνιά. Ο Θεός λυπάται. Και εμείς θα λυπηθούμε μια μέρα εάν δούμε ότι πολλοί δικοί μας λείπουν. Πώς να τους ξυπνήσει κανείς? Πώς να φτάσει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι το μέγιστον σε τούτο τον κόσμο, ούτε επιστήμες, ούτε μόρφωση, ούτε επαγγέλμα, ούτε παντριές, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα δεν έχει αυτή την αξία. Δίνουμε σημασία σε άλλα πράγματα που είναι δεύτερα και τρίτα. Και τούτο που είναι μοναδικό. Μοναδικό. Το διακήρυξε ο ουρανός ότι είναι μοναδικό. Ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Τώρα αγαπητοί, ας ρίξουμε και μια ματιά μέσα σε εκείνη την κυβωτό, στο πλοίο. Είμεθα στο πλοίο. Μπήκαμε στη Χρυσή Αυγή την πραγματική. Και ταξιδεύουμε για την άλλη ακτή, στον ουρανό.
Αναμφισβήτητα, μέσα σε αυτό το πλοίο υπάρχουν, υπήρχαν λέει ζώα καθαρά και ακάθαρτα μπήκαν μέσα. Έτσι είναι η σωτηρία. Η σωτηρία σώζει όλους. Και εκείνους οι οποίοι στα μάτια τους είναι ηθικοί και άμεμπτοι και δεν κάνανε τίποτα μέσα στον κόσμο. Κάνουν, όλοι κάνουν. Και εκείνοι που είναι πάρα πολύ αμαρτωλοί και βρωμεροί και αισθάνονται την αμαρτωλότητά τους. Στο πλοίο είναι όλοι μέσα. Μέσα στο πλοίο χωρέσαμε όσοι μπήκαμε και όσοι θέλουν να μπουν ακόμα. Κι αν είσαι πολύ αμαρτωλός, φίλε μου, έλα μέσα στο πλοίο. Ακάθαρτα ζώα μπήκαν εκεί. Κι αν θεωρείς τον εαυτό σου έντιμο, έλα μέσα στο πλοίο της σωτηρίας. Διότι ο έντιμος και ο ακάθαρτος θα χαθούν εξίσου στο κάβο δώρο. Εξίσου θα χαθούν, αν δεν μπουν στο πλοίο της σωτηρίας. Δεν υπάρχει ελπής. Αν είσαι οτιδήποτε και κολυμβητής να είσαι, θα πνιγείς. Μου έκανε εντύπωση ότι πάρα πολλοί είσαι από το πλήρωμα. Δεν ξέρω να κολυμπήσουν αυτοί. Δεν είχαν αντιμετωπίσει θάλασσες. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τρικυμίες και δυσκολίες. Περισσότεροι πνίγαν από το πλήρωμα. Πάσης λογής άνθρωποι, οτιδήποτε και να είσαι, μόνο στο πλοίο είσαι ασφαλής της σωτηρίας. Πρέπει να μπεις μέσα. Ένα δεύτερο. Η αγάπη και η πιστότηση του Θεού. Μη γονίζεις. Ο Θεός που σου δείξε τόση αγάπη να σου ανοίξει την πόρτα της σωτηρίας και μπήκες μέσα στο πλοίο της σωτηρίας, είναι εκείνος που θα φροντίσει για όλα και θα φροντίσει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Δεν θέλω σε αφήσει, λέει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει. Πρέπει να σκεπτόμεθα από πού μας έφερε. Και ότι στο πλοίο της σωτηρίας που είμαι θα έχουμε αρκετή άνεση. Βέβαια, ίσως να μην τα έχεις όλα όσα θέλεις, θα τα αποκτήσεις στον ουρανό. Αλλά φίλε, έσω ευγνώμων. Έσω ευγνώμων. Βλέπε την αγάπη και την πιστότητα του Θεού στη ζωή σου. Και έσω ευγνώμων. Διότι έκανε σε σένα το μεγάλο ευεργέτημα να έχεις μπει στο πλοίο της σωτηρίας. Ένα τρίτο. Ζήτα μέσα στο πλοίο της σωτηρίας την καλύτερη πνευματική ζωή. Στην κυβωτό του Νόε υπήρχαν ανόγια, κατόγια, διόροφα, τριόροφα. Υπάρχουν μερικοί που τους αρέσει να πηγαίνουν ψηλά. Να βλέπουν και φως περισσότερο. Κάποιοι άλλοι χώνονται κάτω. Μέσα στο πλοίο της σωτηρίας είναι όμορφο να ζητάμε τα άνω. Μήτα επί της γης. Η ψυχή μας να ζητάει όλο μια πιο ανώτερη πνευματική ζωή. Και να κοιτάς μέσα στο πλοίο της σωτηρίας που βρίσκεσαι να ζεις πνευματικά. Να ζεις στην επάνω ατμόσφαιρα. Μη σ' αρέσει να είσαι κάτω. Έρχου επάνω. Ο Θεός σου δίνει τις δυνατότητες για μια πνευματικότερη ζωή, αν τη θέλεις, μέσα στο πλοίο της σωτηρίας. Ένα ακόμα. Κάμε τη ζωή μέσα στο πλοίο της σωτηρίας ευχάριστη. Μη δημιουργείς προβλήματα. Μη γίνεσαι πρόβλημα στην εκκλησία και στους αδελφούς. Αντίθετα, πρέπει να ζήσεις σταυρωμένος. Να συμβάλλεις στην οικοδομή. Να συμβάλλεις στην αύξηση του σώματος μέσα στο οποίο μπήκες της εκκλησίας του Χριστού. Εδώ σε τοποθέτησε ο Θεός. Κοίταξε να γίνεις μια ευλογία για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου. Να συμβάλλεις στην αύξηση. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή τους και επειδή δεν κάνουν τίποτα άλλο, κριτική συνεχώς. Λένε, τι θα φτιάξουμε τα κτίρια τούτα. Για ετοιμάσου, φίλε, να δώσεις. Τώρα θα έρθουν τα σχέδια. Πρέπει να μπούμε σε θυσίες. Για ετοιμάσου. Άσε τις κριτικές. Πρέπει να ξέρεις ότι εδώ πέρα έχουμε δουλειά. Μα θα έρθει ο Κύριος, τι να το κάνουμε. Ας έρθει ο Κύριος. Σαν το λούθυρο, και αν ξέρουμε ότι αύριο θα έρθει. Σήμερα θα φυτέψουμε ένα δέντρο. Και έρθει αύριο ο Κύριος. Θα έρθει ο Κύριος. Αλλά πρέπει να μας βρει εργαζομένους. Μην είσαι κριτική. Ό,τι τα κάνουν τα χρήματα. Και τέλος, αδελφοί. Το όμορφο πλοίο μας, η πραγματική χρυσή αυγή, σε λίγο θα φτάσει στη χρυσή ακτή. Είναι εκεί πάνω που θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι εκεί πάνω που θα δούμε το πρόσωπο του Θεού μας. Είναι εκεί πάνω που θα ψάλουμε τον ύμνο της νίκης.
και θα δοξάσουμε τον Κύριο. Κάντε λίγη υπομονή. Έχετε ανάγκη υπομονής για να πράξετε το θέλημα του Θεού και να κομίσετε να λάβετε την υπόσχεση, την επαγγελία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δοξασμένος ο Χριστός. Ο Κύριος να μας βάλει δοξολογία και αγάπη στο πρόσωπό Του και να περιμένουμε με υπομονή και να κοιτάμε προς τα πάνω. Ήθε ο Κύριος να σώσει πολλούς. Αμήν. Χωροδιέμαστε.

Όχι, δεν ευχαριστήσαμε. Ο λατρευτέ μας, Κύριε Ιησού, Εσύ η χρυσή αυγή της ψυχής μας, η ελπίδα η χρυσή, μέσα στον οποίον βρισκόμεθα, μέσα στον οποίον εισήλθαμε, στην κυβωτό της δικής σου σωτηρίας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έργο το θαυμαστό που έκανες για μας. Μας καλύπτεις, μας σκεπάζεις μέσα από τις θύελες, μέσα από τη θαλασσοταραχή του κόσμου. Μέσα από το πέλαγος της αμαρτίας θα μας φέρεις επάνω στη χρυσή ακτή, στη δόξα του Θεού, να δούμε το πρόσωπό Του. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου, ξύπνησε την Εκκλησία Σου, ζωγόνησε την Εκκλησία Σου. Κάλεσε ψυχές να μπουν στο πλοίο της σωτηρίας όσο είναι καιρός. Κύριε Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για όλα. Απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου και του προσώπου Σου στις καρδιές μας. Στο όνομά Σου, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χριστού ή μετά ευγνώμονες, Πατέρα μας ευλογημένε, Συ ο Θεός των αιωνίων ικτυρμών, της χάριτος και του ελέους, δια την χάριν με την οποία μας περιβάλλει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμεν για τους ένδοξους σκοπούς τους οποίους έχεις απαρχής, για τα πλάσματά σου, για μας τους ανθρώπους, μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε στην παρουσία σου αιωνίως. Σε ευχαριστούμεν γιατί μέσα στη ζωή μας έκαμε σε επέμβαση θαυμαστή, διότι απεκάλυψες τον Υιόν σου στις καρδιές μας να τον λατρεύουμε, να τον μεγαλύνουμε, να τον υψώνουμε και δι' αυτού να ζήσουμε στο παρόν και εις την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει την ψυχή από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστούμεν για τον Σταυρόν, για το Γολγοθά, για το αίμα. Σε ευχαριστούμεν για το δρόμο τον ανοιχτό. Σε ευχαριστούμεν για τη δόξα που έχουμε μπροστά μας. Σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα Σου το Άγιον στις καρδιές μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο, κάλεσε τις ψυχές μας σε ένα συναγερμό λατρείας του προσώπου Σου, χαράς και αγαλιάσεως ενώπιόν Σου. Έφρανέ μας με το προσωπόν Σου, γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, μίλησε σε όλους μας. Ω Θεέ μας, σε παρακαλούμε και στην Εκκλησία Σου, κι αν υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που δεν σε έχουν γνωρίσει ακόμα, δώσε χάρη να κάνουν το βήμα το αποφασιστικό για το όνομά Σου και για τη δική τους ευτυχία. Παρακαλούμε πολύ, Πατέρα μας ευλογημένε, να επισκεφτείς όλο το έθνος μας και όλο το πρόσωπο της γης, τις συναφρήσεις Σου όπου γίνονται και πραγματοποιούνται σήμερα, να δώσει ο λόγος Σου να μη επιστρέψει κενός, να φέρει καρπόν. Σε παρακαλούμε πολύ, δώσε λόγον

τους δούλους σου, γέμισε τα χείλη των δούλων σου, δοξάστη τη και φέρε το έθνος τούτο ολόκληρο στα πόδια τα ειδικά σου, άρχοντας και αρχομένους, για να δοξάζεσαι και να μεγαλύνεσαι. Επάκουσόν μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε από τα χέρια τα δικά σου και δοξάστη τη τώρα και εν το ονόματι του Σωτήρος Χριστού και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Πάσω τον 118 ψαλμό. Ρω γιώτα ήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε. Δους εμπριχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων εμέ. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν. Ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε. Εσβέστησαν ως πύρα κανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω. Αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρίας. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι έντες σκηνές των δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις αμέ τις πύλες της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Η δίκαιη θέλους εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου και θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τι θαυμάσιος ψαλμός. Ο ψαλμός αυτός τον οποίον διαβάσαμε αποτελεί μέρος του ονομαζομένου μεγάλου Χαλίλ εις τους Εβραίους και ψάλετο την ημέρα την εορτή της κοινοπηγίας σε όλα τα σπίτια τα εβραϊκά. Ο πατέρας του κάθε σπιτιού διάβαζε τον ψαλμό αυτόν τον όμορφο και τον έψαλαν, διότι συμβόλιζε ο ψαλμός για την ημέρα εκείνη της κοινοπηγίας τα πλούτη, την δόξα, την ευημερία, την ευτυχία η οποία θα έρθει από την βασιλεία του Μεσσία. Επειδή η σκηνή εκείνη, η γιορτή της κοινοπηγίας συμβόλιζε την χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Ήταν η γιορτή που οι Ισραηλίτες όταν βγήκαν ελεύθεροι από τη γη Χαναάν κατοικήσαν σε σκηνές, εξού και σκηνοπηγία και συνήθιζαν την ημέρα εκείνη σαν άμνηση του ότι ελεύθεροι πλέον κατοικήσαν σε σκηνές. Κατοικούσαν λοιπόν, στείνανε σκηνές και κατοικούσαν και κρατούσαν καρπούς, δέντρων, δείγματα της ευτυχίας και της ευημερίας η οποία θα έρθει εις τις ημέρες του Μεσσία όταν βασιλεύσει ο Μεσσίας επί της γης. Έτσι λοιπόν, ελεύθερος ο Ισραήλ απελάμβανε
την χαρά της ελευθερώσεως που του δίνει ο Κύριος. Το θέμα λοιπόν του ψαλμού αυτού είναι η απελευθέρωση του δικαίου, των δικαίων. Εθλίψεις του δικαίου, η ελπίδα του εις τον Κύριον, η προσδοκία της εμφανίσεως του Κυρίου και η χαρά της ελευθερίας την οποία θα δώσει εκείνος όταν θα εμφανιστεί, όταν θα βασιλεύσει επάνω στο πρόσωπο της γης. Βεβαίως, αυτή η βασιλεία δεν είναι το δυνατό να γίνει κατά άλλων τρόπων και αυτή η ευημερία δεν είναι το δυνατό να έρθει κατά άλλων τρόπων παρά εάν εμφανιζόταν ο Μεσσίας. Θα ήταν στις ημέρες του Μεσσία που η ευτυχία αυτή, η λευτεριά αυτή, η αυθονία της ζωής αρχόταν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και ιδιαίτερα εις το λαό του Θεού. Άλλωστε, το ότι ήταν μια προσδοκία και περίμεναν την ημέρα αυτή φαίνεται από όλη την Αγία Γραφή και από τον ψαλμό αυτό. Ήτανε το παλιό, το αρχαίο θέμα. Το θέμα των δεινοπαθημάτων που εισήλθαν στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας και η προσδοκία της απελευθερώσεως, της απολυτρώσεως, την οποία θα πραγματοποιούσε ο Μεσσίας όταν θα ήρθε το στο πρόσωπο της γης. Στον ψαλμό τούτο, σε ένα από τα εδάφια του, τον χαιρετάει ερχόμενον τον εβλέπει και λέγει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ήταν αυτή η χαρούμενη προσδοκία και πραγματικά σε ολόκληρο το μήκος της ανθρωπίνης ιστορίας και του λαού του Θεού αυτή η προσδοκία υπήρχε μέσα σε όλες τις καρδιές. Από την απολογία του Σωκράτη όταν είπε «Καθέβδομεν εάν μη την άλλον Θεοί Θεός κειδόμενος ημών πέμψια». Έως ότου κάποιος Θεός μας λυπηθεί και στείλει κάποιον από πάνω για να μας λυτρώσει. Έως εις αυτήν την κραυγήν της ηκεσίας την οποία βγάνει ο Ισαΐας. Όταν λέει «Ο ήθε να έσχιζες στους ουρανούς και να κατέβαινες». Είναι τούτη η προσδοκία του ερχομένου Μεσσία. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτός που θα έρθει στο όνομα του Κυρίου και θα πραγματοποιήσει τον πόθο τον αρχαίο της ανθρωπότητος, την διακυβέρνηση της γης εν δικαιοσύνη και εν αγάπη. Πόσοι αγώνες δεν γίνηκαν στην ιστορία του κόσμου. Πόσο ο άνθρωπος δεν επεθύμησε μέσα του να πραγματοποιήσει τούτο τον αρχαίο πόθο της καρδιάς του. Να κατακτήσει, να κυβερνήσει, να διοικήσει. Εξού και οι αγώνες, εξού και οι πόλεμοι, εξού και οι ανταγωνισμοί μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μάχονται τα έθνη της γης, αγωνίζονται να καταλάβουν την αρχή και το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Θρόνοι σαρώνονται με τον καιρό, κυβερνήσεις σαρώνονται με τον καιρό και καμία δεν μπορεί να σταθεί και δεν θα σταθεί. Διότι οι βάσεις του θρόνου των της διακυβερνήσεως του κόσμου είναι ανομία και αδικία. Δεν μπορούν να σταθούν. Έως ότου έρθει ο δίκαιος. Του οποίου η βασιλεία θα είναι βασιλεία αιώνια. Τίποτε δεν μπορεί να τη σαλέψει. Διότι θα είναι βασιλεία από Θεού. Εκείνη μάλιστα. Και εις τις ημέρες του δικαίου ολόκληρη η γη και ολόκληρη η οικουμένη θα απολαύσει την ευημερία, την ευτυχία, τη χαρά και την ειρήνη, την ζωή. Αν διαβάσετε μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ θα δείτε την εικόνα αυτή της βασιλείας και του βασιλέως. Ο 45 ψαλμός περιγράφει τον βασιλέα και την ωραιότητά του. Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Συ είσαι. Εξεχή τη χάρη στα χείλη σου. Τον περιγράφει τόσο όμορφον και τόσο θαυμάσιον, τον βασιλέα, τον Κύριον, τον Μεσσία. Ο όμικρον β' ψαλμός περιγράφει τα αγαθά της βασιλείας του. Όταν η ευτυχία θα πλημμυρίζει σαν θάλασσα απάνω στη γη. Όταν εκείνος θα βασιλεύσει από άκρου της γης έως άκρου αυτής. Ο ήλιος δεν θα δει στις ημέρες του. Θα είναι κάτι το έξοχο. Θα είναι το όνειρο της ανθρωπότητος. Θα είναι ο χρυσούς αιών των οποίων η ανθρωπότης περιμένει. Τότε, πόσο θα πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι του Θεού να μην πλανώνται
Από όλους αυτούς που ανεβαίνουν επάνω και υπόσχονται, χωρίς να μπορούν να πραγματοποιήσουν, ενώ οι ίδιοι ζουν στη δυστυχία, υπόσχονται στον κόσμο να του δώσουν, ενώ δεν μπορούν να του δώσουν. Η φαινάκη της πολιτικής. Όταν θα πει ο δίκαιος. Και εδώ στο ψαλμό μας δίνει και τα χαρακτηριστικά του. Θα μπορούσαμε να τον αναγνωρίσουμε. Και πριν ακόμα μάθουμε για τον ερχομό του, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά. Τι θα είναι κάποιος τον οποίον ο λαός του θα τον έχει απορρίψει. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνηκε κεφαλή γωνίας. Να τα χαρακτηριστικά του βασιλέως που θα έρθει. Θα έπρεπε πρώτα ο λαός του, οι οικοδομούντες, εκείνοι που νομίζουν ότι χτίζουν, να τον έχουν απορρίψει. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως ο λίθος εγίνηκε κεφαλή γωνίας. Ακρογωνιαίος λίθος στη μεγάλη οικοδομή του Θεού. Τα χαρακτηριστικά του, η πρώτη φάση, η εμφάνισή του, η απόρρευσή του, η αποδοκιμασία του από τον κόσμο, η σταύρωσή του. Για να γυρίσει και να γίνει αυτός ο λίθος, ο ακρογωνιαίος της οικοδομής του Θεού, της καινούριας, αυτής που θα μείνει και θα ζήσει στην αιωνιότητα. Και πόσο λαμπρά και πόσο όμορφη η ημέρα του Κυρίου, το περιγράφει πάλι σε τούτο το ψαλμό. Αυτή είναι η ημέρα την οποία ο Κύριος έκαμε. Παρακυρίου έγινε αυτή. Είναι θαυμαστή στα μάτια μας. Ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Όταν ο Κύριος θα ανατείλει και θα ανοίξει τον αιώνα της Βασιλείας του Χριστού. Όταν ο Κύριος θα ανοίξει αυτή τη λαμπρά ημέρα της Βασιλείας του. Την χιλιετή. Τότε ο λαός του ο λυτρωμένος θα πει, ας εφρανθόμεν και ας χαρώμεν σε αυτή την ημέρα. Την έκανε ο Κύριος. Αυτή είναι η ημέρα την οποία ο Κύριος έκανε. Ας εφρανθόμεν, ας χαρώμεν μέσα σε αυτή. Και ας αγαλιαστόμεν μέσα σε αυτή. Και καθώς τον βλέπει ερχόμενον, ο φωνάζει με τις κραυγές αυτές, ο Κύριε, σώσον δέομαι, διότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία. Δεν είναι δυνατόν να βρεις πουθενά αλλού τη λύτρωση. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε βόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσα να το Υιό Δαβίδ, ωσα να. Εβραϊκά θα πει, Κύριε σώσε λοιπόν τώρα, σώσε μας λοιπόν τώρα, ο σώσον τώρα Κύριε, ωσα να. Οι χαιρετισμοί, τα αλληλούια της υποδοχής του. Για φανταστείτε εκείνη την ημέρα, ο Χέντελ, ο μεγάλος αυτός μουσουλγός, έχει με το περίφημο εκείνο τα αλληλούια του. Χαιρετίζει τον βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριον των Κυρίων, καθώς ανοίγουν οι ουρανοί και εμφανίζεται. Κύριος Κυρίων και βασιλεύς βασιλέων. Μπορείτε να φανταστείτε τις χιλιάδες των χιλιάδων, τις μυριάδες των μυριάδων των αγγέλων, να ψάβουν όλοι μαζί. Και μαζί τους η λυτρωμένη εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη του Θεού. Κόσμος από την παλαιά οικονομία, κόσμος από την καινούρια οικονομία, κόσμος από τη μεγάλη θλίψη. Όλο το σύμπαν θα συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη χαρά, όταν τα ουράνια θα ανοίξουν, όταν εκείνος ο βασιλεύς της δόξης θα εμφανιστεί. Θα του φωνάζομαι, ωσά, να, σώσον λοιπόν τώρα, η σωτηρία είναι στα χέρια σου, από σένα, προσμένει κανείς στη λύτρωση. Ωσα να το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Θαυμάσιος ψαλμός, ειδικός ψαλμός για την ημέρα τούτη. Αυτή η ημέρα την οποία έκανε ο Κύριος, ας εφρανθόμεν και ας αγαλιαστόμεν εν αυτή. Θα ήθελες κι εσύ μέσα σε αυτή τη μέρα της σωτηρίας, της χαράς, τη γιορτή, το πανηγύρι, την πασχαλιά, την αιωνία, την οποία εγγενίασε ο Θεός, να μπεις διαπίστεως και να χαρείς και να δοξάσεις και να μετάσχεις ήδη από τώρα στα αγαθά της Βασιλείας, να βασιλεύει μέσα στην καρδιά σου και να προσμένεις την εμφανισή του. Ωσά να το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η χοροδία να μας χάλε έναν ύμνο, παρακαλώ.

0: Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για τα σχέδιά σου τα αιώνια, για μια βασιλεία δική σου στον κόσμο, δικαιοσύνης και ειρήνης και αγάπης, που θα ξέχυθει και θα καλύψει την γη ως τα ύδατα της θαλάσσης. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Ετοίμασε στον Κύριον τον Βασιλέα, τον Κύριον των ψυχών μας, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακαλούμε, ετοίμασε τις καρδιές μας για τη μεγάλη υποδοχή την ημέρα εκείνη, όταν θα ανοίξουν τα ουράνια και θα φανεί. Μίλησε στις καρδιές μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστηκε στη ζωή μας, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Αλλά όμως ήρθε ταπεινός. Παρά την προσδοκία που τον περίμεναν σαν έναν καβαλάρι, κατακτητή των Ρωμαίων κατακτητών της εποχής εκείνης, ήλθε ταπεινός. Δεν είχε τίποτα από την ουράνια εκείνη δόξα. Μόνο τα μάτια αν κοιτούσες, θα αισθανόσουνα το ρίγος της αιωνιότητος να σε διατρέχει ολόκληρο. Ήταν η παρουσία της αιωνιότητος μπροστά σου. Οι λόγοι του πυρήνη, εισήρχοντος τα μπάθη της ψυχής. Και ήταν η δοκιμασία της ανθρωπίνης ελευθερίας, της ανθρώπινης καρδιάς. Τι στάση θα έπαιρνες σε τούτη την κεκαλυμμένη εμφάνιση μέσα στον κόσμο του υπερβατικού? Πώς ήταν εκείνος που ήταν από πάνω, αλλά εν σαρκή, άνθρωπος επί της γης. Ολυθία του δόξα την είχε αφήσει στον πατέρα. Δεν μπορούσες να δεις παρά μονάχα στα λόγια, στα μάτια, στην Άγια συμπεριφορά και υπακοή, στο θέλημα την ταπεινή του πατέρα. Κι όπως ο ψαλμός μας είχε πει προηγουμένως, οι οικοδομούντες τον απέριψαν, τον απεδοκίμασαν. Ο ψαλμός το είχε πει. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Αντίθεση στην αντίθεση. Εναντίωση στην εναντίωση. Ένας λαός ανώριμος και απροετοίμαστος να δεχτεί την δωρεάν του Θεού και την προσφορά του Θεού. Και για να σωθεί ο λαός, έπρεπε αυτός να έρθει έτσι. Έπρεπε αυτός να γίνει η θυσία. Δεν είχε πει ο ψαλμωδός, φέρετε την θυσία δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ήταν αυτός να γίνει η θυσία. Να δεθεί και να οδηγηθεί στο θυσιαστήριο του Γολγοθά και να δώσει τον εαυτόν του λύτρον αντί πολλών. Λύτρον για την σωτηρία τη δική σου, για την λύτρωση τη δική σου, για την χαρά σου τώρα και στην αιωνιότητα. Ένα πάθος και ένας θρίαμβος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής του Κυρίου μας. Τα 3,5 χρόνια της επιγείου παρουσίας του, ένα πάθος και ένας θρίαμβος, που περισσότερο έντονα θα τα ζήσουμε τούτη την εβδομάδα του πάθους και του θρίαμβου. Ένα πάθος και ένα θρίαμβος. Τούτη την εβδομάδα, αν παρακολουθήσουμε τις συναθροίσεις, θα ζήσουμε βήμα το βήμα στα χνάρια του πάθους του, για να χαρούμε την ερχομένη Κυριακή στο θρίαμβο της Αναστάσεώς του. Ζει ο βασιλεύς μας, ζει ο λυτρωτής μας. Αλλά σε τούτη την φάση την πρώτη, έπρεπε να έρθει στεφανωμένος, όχι από με κάποιο ένδοξο στεφάνι, αλλά από κάποιο ακάνθινο στεφάνι. Θα έπρεπε να είναι ντυμένος, όχι μια χλωμίδα δόξης που θα είχε σαν βασιλιάς θριαμβευτής, αλλά τη χλαμίδα του εμπεγμού βουτημένη στο αίμα το δικό του. Θα έπρεπε να κρατάει όχι κάποιο βασιλικό σκύπτρο, αλλά ένα καλάμι εμπεγμού λιδωρίας εξουθενώσεως, το οποίο του δέδωσαν στα χέρια. Και θα έπρεπε τελικά να καθίσει όχι απάνω σε ένα θρόνο, αλλά καθυλωμένος με τα καρδιά εκείνα τα φοβερά στο σταυρό, στο Γολγοθά. Είναι ο βασιλιάς εσταυρωμένος, στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι και με όλα τα αυτά βασιλιάς. Έλεγε ο Ναπολέον όταν ήταν εξόριστος εκεί στην Αγία Ελένη, πού είναι οι στρατιές μου, που σε ένα νεύμα μου είσατε έτοιμες να ριχτούνε μέσα στη μάχη. Πού είναι οι στρατιές μου. Όμως εσύ, εσταυρωμένε, βασιλεύεις για πάντα. Η βασιλεία σου είναι μία βασιλεία καρδιών. Βασιλεύεις μέσα σε καρδιές και η βασιλεία σου δεν θα σβήσει ποτέ.
1: Πώς θα βγεις να τον υποδεχτείς, πώς θα βγεις να αλλάξεις, πώς θα βγεις να τον χαιρετήσεις αν η καρδιά σου δεν σκυρτάει για το πρόσωπό του και για το όνομά του. Πώς. Ήταν ανάγκη να γίνει το έργο της λυτρώσεως στα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής πρώτον. Και μετά από τα βάθη μας να ξεχυθεί προς τα έξω η δόξα. Να καταλάβει ολόκληρο τον εαυτόν σου και όλη την κτήση που μέχρι τώρα συναγωνιά άχρη του νυν. Και υποφέρει εξαιτίας του ανθρώπου. Και έτσι η Γραφή μας τον δείχνει σταυρωμένο. Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, δίκαιος υπέρ αδίκων. Λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών. Αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ο οποίος αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ο οποίος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως. Ο οποίος τας αμαρτίας ημών, αυτός εβάστασε επί του σώματος αυτού, επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εμείς τη δικαιοσύνη από θανόντες κατά τας αμαρτίας, με του οποίου Χριστού την πληγήν σεις όλοι ιατρεύτητε. Διότι άλλοτε είσαστε πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών ημών. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχον δεν απειλούσε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, διότι ήξευρε ότι έπρεπε να γίνει αυτό το έργο της λυτρώσεως για σένα και για μένα. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ουρανού, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του υπερβατικού κόσμου, ανάμεσα ουρανό και γη κρεμασμένος, εκείνος ο Κύριος της δόξης, ο μέλλον να βασιλεύσει απάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, πληρώνει σταγόνα, σταγόνα, σταλαγματιά, σταλαγματιά τη δική σου αμαρτία και τη δική μου αμαρτία, την ενοχή σου και την ενοχή μου. Όπα και προχτές, θα του πω με δύο λόγια. Έτυχε, εκκληρώθηκα τι να κάνω και με βάλανε ένορκον σε αυτή τη δίκη τη μεγάλη που γράψανε οι εφημερίδες για αυτόν τον νεαρόν που τον κατεδίκασαν οι Σόβιετ. Και μέσα στη συνεδρίαση λοιπόν του δικαστηρίου, ήμουν ένορκος σε αυτή τη δίκη. Τι να κάνω. Και μέσα στη συνεδρίαση του δικαστηρίου, ενώ συζητιότανε και ήσαν όλοι αποφασισμένοι, θάνατος. Χωρίς ελαφρυντικά ένοχος κατά το κατηγορητήριο. Λέω, κύριε πρόεδρε, ο Ιησούς υπέφερε θάνατο, σε εμάς επευλήθη θάνατος. Αλλά υπήρξε κάποιος που μας αντικατέστησε την έκκληση της ποινής. Ο Υιός του Θεού πήρε τη θέση μας και απειλάγει. Σ' αυτού το θάνατο δεν υπάρχει αντικαταστάσεις. Κανείς δεν έχει ούτε την δύναμη της αγάπης, ούτε δύναται να προσφέρει, ούτε η ποινική δικαιοσύνη, ο ποινικός νόμος, ούτε η δικονομία προβλέπει κάτι ανάλογο την αντικατάσταση του εγκληματίου υπό άλλου τεινός του ενόχου. Τουλάχιστον, ας μην φτάσουμε στην κορφή, ένα σκαλοπάτι παρακάτω, λέω. Σκέφτηκα, ποιος ξέρει τις μέρες που θα έρθουν. Αν το πνεύμα του Θεού με ελέγχους, αν η συνείδησή του δεν τον καυτηριάσει από μέσα, τον ασυγκίνητον από τον εγκληματία, πραγματικά ασυγκίνητον, ψυχρό, δεν τον καυτηριάσει το πνεύμα του Θεού και λυγίσει και κάποια μέρα γονατίσει και πει, Κύριε, και εδώ η ψυχή μου και σωτή η ψυχή. Ο θάνατος είναι μια εκδίκηση, μία και έξω. Αλλά ποιος ξέρει. Αν δώσουμε τις ευκαιρίες στο πνεύμα του Θεού, τι μπορεί να κάνει. Και μου λέει ο πρόεδρος, έσπασες πρώτος και μας παρασύρεις. Θα μας υπήρξε αντικατάσταση. Για σένα και για μένα. Σκέψου τον εαυτό σου στο εδόδιο του κατηγορουμένου. Όχι σε μια ανθρώπινη δικαιοσύνη που μπορεί να την ξεγελάσεις ίσως. Αλλά εκείνη την αμήλικτη δικαιοσύνη του Θεού που κανένας δεν ξεφεύγει. Σκέψου τον εαυτόν σου εκεί. Έπρεπε εσύ να πληρώσεις για ολόκληρη την αιωνιότητα. Αλλά υπήρξε αντικατάσταση. Ήρθε ο αντικαταστάτης. Ο θάνατος του Χριστού είναι αντικαταστατικός. Σε υπεκατέστησε. Στην ποινή. Στην τιμωρία. Τα στροπελέκια της τιμωρίας του Θεού πέσανε επάνω στον Υιόν του Θεού για να μην πέσουν επάνω σε σένα, για να μην πληρώσεις εσύ. Κοίταξε τον, ματωμένος καθώς κρέμαται στο σταυρό, αυτός είσαι εσύ. Η θέση σε εκείνη είναι η δική σου και πληρώνει για σένα. Η κάθε στιγμή εκείνη του σταυρού ήταν μία αιωνιώτης πραγματικά. Ο ήχος των στιγμών εκείνων δονούσε στην αιωνιότητα ολόκληρη. Την οικοδομή του Θεού κάθε σταγόνα. Τακ, τακ. Πληρωμή και εξόπληση. Για σένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν σε σώζει τίποτε απολύτως εάν εκείνος ο βασιλεύς σου δεν ερχόταν να πάρει τη θέση τη δική σου. Δίνουμε εμείς τον εαυτό μας ούτε για μια μέρα φυλακή να πας για κάποιον άλλον. Δεν το κάνει. Ο Ιησούς πήρε τη θέση σου και τη θέση μου. Άπαξ ο λόγος του Θεού επί συντελεία των αιώνων εις αφ θέτησιν της αμαρτίας για την τελική και ολοσχερή κατάργηση της αμαρτίας. Άπαξ προσεφέθη επί του σταυρού. Εκ δευτέρου μελινάρχη εν δόξη. Για όλους εκείνους που τον προσμένουν για να τους χαρίσει τη χαρά της σωτηρίας. Τώρα ζούμε την περίοδο αυτή του σταυρού της θυσίας. Και τούτες τις μέρες λέγω, όμως ιδιαίτερα και έντονα θα θυμηθούμε τα πάθη του. Το πρόγραμμα σας χαρίζει αυτή την όμορφη ευκαιρία. Τούτη η Εκκλησία σας προσφέρει αυτή την όμορφη ευκαιρία κάθε βράδυ. Βήμα το βήμα, ως το σταυρό, ως τον τάφο, ως την Ανάσταση και την Δόξα. Ελάτε να το παρακολουθήσετε. Και καθώς με Άγια Ευλάβεια θα παρακολουθήσεις, άφησε τα παραθύρια της ψυχής σου ανοιχτά στις επενέργειες τις γλυκές του Πνεύματος του Αγίου που θα έρθει να μιλήσει μες στην καρδιά σου. Άνοιξε την ψυχή σου, υποδέξου τον βασιλέα σου στεφανωμένον με ακάμπτινο στεφάνι για σένα. Άνοιξε τα παραθύρια και τις πόρτες της ψυχής σου. Θε του, Κύριε Ιησού, είσαι ο Κυριός μου και ο βασιλιάς μου και ο σωτήρας μου. Η καλύτερη προσφορά, η προσφορά της ψυχής σου σε αυτόν, δοξασμένο το όνομα του. Ψάλλουμε έναν ύμνο. Το 309.

τα ευνόμενες, Κύριε Ιησού. Είσαι ο βασιλιάς μας. Ήρθες για μας επάνω στο σταυρό, στεφανωμένος με ατάνθινο στεφάνι και με χλαμίδα εμπεγμού τυλιγμένος. Αλλά όμως, Κύριε, σε τούτη τη φάση σου την πρώτη ξεδίπλωσες την αγάπη σου σε μας. Έδωσες τον εαυτόν σου λύτρον για τις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ, καθώς την εβδομάδα τούτη θα παρακολουθήσω με το πάθος σου, καθώς θα σε δούμε, καθώς θα σε κοιτάμε στο σταυρό, δώσε χάρη ψυχή μας να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος να μας μιλά και δώσε χάρη ο καθένας από μας να σε δεχτεί λυτρωτή του, σωτήρα του, Κύριό του, για να ετοιμάσουμε τις ψυχές μας να σε προσμείνουμε και στη δόξα. Ω, σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησε στις καρδιές μας. Δοξάστητη εσύ. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Σε ένα βιβλίο του Φάραρ είναι γραμμένο ένα απόσπασμα για το βίο του Ιησού. Ένα απόσπασμα από έναν ύμνο που γράφει «Είπε δε μεγαλειότητη». Είπε δε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Ωραίος ύμνος, ωραία στροφή που δείχνει την εικόνα, τη σκηνή της ημέρας εκείνης. Οι πληροφορίες ότι θα ήρθε εδώ στην Ιερουσαλήμ είχαν φτάσει από εκείνους που είχαν παρασταθεί ήδη στην Ανάσταση του Λαζάρου. Και είχαν φέρει τις πληροφορίες ότι βρισκόταν στη Βιθανία και θα ανέβαινε προς την Ιερουσαλήμ. Και μας λέγει η Αγία Γραφή, όταν ήρθε η στιγμή, η ώρα που επλησίασε εις την Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς αποστέλει δύο από τους μαθητάς του να πάνε στην γειτονική Πολύχνη, ήλθαν στη Βήθφαγή των οίκων των Σίκων, όπως ονομάζεται, κοντά στο όρος των Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του και είπε, πάγετε στην Κόμιν, την απέναντι ημών, και εσείς θα βρείτε όνων δεδεμένην και πολλάριων μεταυτής. Λύσατε και φέρτε. Οι λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος, αφήνει να υπονοηθεί ότι πιθανόν οι δυο που πήγαν να βρουν το πουλαράκι αυτό ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Γιατί το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι τα λόγια του Πέτρου και μιλάει για λεπτομέρειες που αφήνει να υπονοηθεί ότι ήταν ένας εκ των δυο. Πιθανόν λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και έλυσαν το πουλάρι και το έφεραν. Και σε μια στιγμή, ενώ έστρωσαν επάνω του για να καθίσει, σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα επαρχιακής χαράς ορισμένων χωρικών απλοϊκών ανθρώπων και αδικημένων μαθητών. Σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα χαράς. Ήρχισαν όλοι να χαίρουν και να εφραίνονται. Και εκείνοι που προεπορεύοντο έστρωναν τα ηματιά τους κάτω για να περάσουν και άλλοι έκοβαν κλαριά από τα δέντρα, φήνικες και καρπούς ωραίου δέντρου, κίτρα πιθανών από τους γειτονικούς κήπους, δείγματα της αυθονίας, της ευτυχίας και της ευημερίας η οποία θα πλώσει απάνω στο πρόσωπο της γης εις τας ημέρας του Μεσσία. Και είχαν και παιδί που αναπλάθοντας μέσα τους τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, οι όχλοι προπορευόμενοι και ακολουθούντες ήρχισαν να κράζουν και να λένε «Ωσανά το Υιό Δαβίδ». Σώσον λοιπόν τώρα Ιε Δαβίδ. «Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, δόξα εν υψίστης Θεό». «Ωσανά εν της υψίστης». Αυτό το ξέσπασμα της χαράς, το απροετοίμαστο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιον το ξεσήκωσε σε μια στιγμή, ήταν μια μαρτυρία ότι αυτός ο οποίος ήρχε εδώ,
μια μαρτυρία από απλά χείλη, απλές καρδιές, ότι ήταν αυτός ο ερχόμενος βασιλεύς, ο από παλού αναμενόμενος Μεσσίας, όχι μόνον του Ισραήλ, αλλά και όλου του κόσμου. Και θυμήθηκαν τα λόγια οι μαθητές καθώς έγραψαν, ότι ήταν γραμμένος στους προφήτας Ισαΐας και ο άλλος προφήτης, ο Ζαχαρίας, μαζί, ενωμένες οι δύο προφητείες, είπατε προς την θυγατέρα Σιών, «Ιδού ο βασιλεύς σου, έρχεται προς σε, πραείς και καθήμενος επιώνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Τι θρίαμος μεσιανικός αυτός, απλός και απέριτος, καθισμένος σε ένα πολλάριο όνου, δείγμα του χαρακτήρος της βασιλείας την οποία αυτός έφερνε, του χαρακτήρος του ειδικού του, πραείς και ταπεινός. Δεν είχε τίποτα από εκείνους τους θριάμβους τους οποίους οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και οι Ρωμαίοι στρατηγοί έκαναν όταν γύριζαν από τις μάχες. Καβάλας άσπρο άλογο, υπερήφανο, έπήγαινε με το θρίαμβο του τους εχμαλώτους τους οποίους έσαιρνε πίσω του για να μπει στην αιωνία πόλη. Τούτη σκηνή ήταν τελείως απέριτη και απλή. Ταπεινός, γλυκής και πράος. Ρήγμα του πνεύματος το οποίο αυτός εκόμιζε. Ο θρίαμβος του δεν απαιτελείτο από σκλάβους δεμένους με αλυσίδες, από άλλοτε σκλάβους ελευθερωμένους πλέον, τους οποίους αυτός ελευθέρωνε και οι οποίοι τον ακολουθούν. Θα έρθει η μέρα που θα τον δει σε άσπρο άλογο να έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Τούτη στιγμή όμως είναι άλλη. Είναι η στιγμή της ταπεινώσεως και είναι η στιγμή της θυσίας. Σύμβολον ειρήνης. Στα κατοπινά χρόνια εκμεταλλεύτηκαν τη σκηνή τούτη για να εμπέξουν τους χριστιανούς και τους έλεγαν οι λατρευτές της όνου, ασυνάριοι κουλτόρες, οι λατρευτές της όνου, ότι είναι οι χριστιανοί, επειδή παρουσίαζαν τον Ιησούν επάνω στο γαϊδουράκι εκείνο, το σύμβολο της ειρήνης. Αλλά και οι Εβραίοι, παρόλα αυτά, είχαν μια υπερηφάνεια μέσα τους. Αναφέρεται ότι κάποιος είπε στους Εβραίους, τους είπε να σας δώσουμε κανένα άλογο για το Μεσσία σας. Και εκείνος λέει, απήντησε 10.000 άλογα να μας δώσετε. Το Ονάριον, στο οποίο αυτός λέει, ανέβηκε, είναι ενδοξότερο από όλα τα άλογά σας. Διότι είναι απόγονος του Οναρίου που καβαλίκεψε, λέει, που έβαλε ο Αβραάμ, χρησιμοποίησε ο Αβραάμ όταν έβαλε τον Ισαάκ, θα πάνε να τον πάει στη θυσία. Και μας λέγει η Γραφή, δεν το λέγει ο Ματθαίος, μας αναφέρει τη λεπτομέρεια αυτή ο Λουκάς. Καθώς τα πλήθη ακολουθούσαν και έφτασαν στο όρος των ελαιών και ανέβηκαν, από το οποίο όρος ελαιών έπρεπε να κατέλθουν για να μπουν από μέσα από την πύλη, την χρυσή πύλη, και να μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ, να κατεβούν δηλαδή στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και να μπούνε από τον κήπο των ελαιών και να μπούνε μέσα στην Ιερουσαλήμ, καθώς κατέβαιναν από το όρος των ελαιών και είδε μπροστά του το θέαμα της Ιερουσαλήμ, όπως ο Ηρώδης την είχε στολισμένη, με τα μαρμάρινα κτιριά της, με τα υπερήφανα των μανδύα των υπερήφανων των αυτοκρατορικών της τυχών την περιστήμη. Ενώ θα έπρεπε να χαρεί, να νιώσει κάποια υπερηφάνεια εθνική. Λέγει ο Λόγος του Θεού. Έκλαψε. Έκλαψε σαν είδε την πόλη κάτω από το φως του ηλίου να λάμπει στα μαρμαρά της, περιτυχισμένη από τα τείχη της. Την υπερήφανη πόλη. Για όλα τα δεινά
και για όλα τα κακά τα οποία θα ήρχοντο επάνω της. Διότι δεν εγνώρισε την ημέρα της επισκέψεώς της. Αυτή η πόλη υπερήφανη που είχε αποδοκιμάσει τον λίθον τον οποίο ο Θεός ήθελε να χρησιμοποιήσει, που απέριξε τον Μεσσία παρόλα τα θαύματα τα οποία είχε δει. Τι κι αν είχε μια δόξα εξωτερική, στο βάθος κατοικούσε η αθλειώδης της αμαρτίας. Στο βάθος ήταν η τραγωδία της αμαρτίας και η σκληρή της άρνηση και η επιμονή θα έκανε ώστε η κρίση να ξεσπάσει επάνω της. Σημειώνει κάποιος, οι ώρες της αγωνίας εν συνεχεία στη Γεθσημανή δεν στάθηκαν ικανές να το αποσπάσουν και ένα δάκρυ. Ή ο Γολγοθάς, ο σκληρός, ο σταυρός, δεν έκλεψε στο σταυρό. Εδώ πέρα κλαίει. Και ο Υιός του Θεού θα κλαίει όσο συνεχίζει η ιστορία του κόσμου τούτου. Στους δρόμους των βρώμικων ανθρώπινων πολιτιών σέρνονται τα άθλια βήματα αθλίων, αμαρτωλών, αμετανοήτων. Καμιά δόξα εξωτερική. Ούτε ο πολιτισμός μας, ούτε τα μουσεία μας, ούτε η ιστορία μας, ούτε τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ούτε κι αν πηγαίνουμε στο φεγγάρι και βυθιζόμαστε στους ωκεανούς, ούτε κι αν μπορούμε να επιδείξουμε τόση και τόση σοφία, είναι ικανά αυτά τα πράγματα να αποτρέψουν από πάνω μας την οργή και την κρίση του Θεού που έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας, του κακού που βράζει μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Πώς θα ξεφύγεις εάν αμελήσεις μιαν τόσο μεγάλη σωτηρία την οποία σου προσφέρει ο Θεός? Πώς θα γλιτώσεις? Μήπως τα καταφύγια τα οποία φτιάχνουν για να προφυλακτούν από τις πυρηνικές βόμβες είναι ικανά αυτά να τους σκεπάσουν? Τι θα σε γλιτώσει από την οργή και την κρίση του Θεού την ημέρα εκείνη, ο οποίος τον Υιόν αυτού δεν ελπίστηκε? Τον έκαψε επάνω στο σταυρό, η κρίση έπεσε όλη επάνω και τον έκαψε. Θα γλιτώσεις εσύ αν επιμείνεις στην αμαρτία, στην άρνηση και δεν καταφύγεις στο καταφύγιον του Ιησού να δεχτείς τον Υιόν του Θεού σωτήρα σου? Αναφέρουνε πως μερικά χρόνια, θα αναφέρει ο Φάρα αυτό, μερικά χρόνια πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ που γίνει και στην εποχή του Τίτου, ένας τρελός, εγύριζε μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δεν ησύχαζε και δεν έπαβε η μέρα και νύχτα να φωνάζει. Φωνή από την Ανατολή, φωνή από τη Δύση, φωνή από τους τέσσερους ανέμους, κατά της Ιερουσαλήμ, κατά του Αγίου Οίκου, κατά του γαμβρού και της νύμφης, μια φωνή κατά τούτου του λαού. Τέσσερα χρόνια πριν από την καταστροφή, ένας τρελός στάθηκε αδύνατο να του κλείσουν το στόμα. Γύριζε στους δρόμους και φώναζε σε μια φωνή μαρτυρίας, κραυγής και διαμαρτυρίας από τα χίλια ενός τρελού. Η προφητεία τα είχε πει πριν. Είχε μιλήσει για την κρίση που θα ερχόταν απάνω σε αυτή την πόλη. Οίκος λίθος επί λίθων δεν θα έμενε από τον αγώ, όπως το είπε και ο Κύριος. Θα κατεσκάπτεται. Και όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, εκατοντάδες σταυρωθήκανε από τους Εβραίους, χιλιάδες ρηχτήκανε στα αμφιθέατρα,
Μυριάδες οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Ξερίζωμα εκείνο του λαού. Περίεργος μεσιανικός θρίαμβος. Ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη, απάνω στην οποία έρχεται να βασιλεύσει. Κλαίει. Τα παθήματα τα ειδικά του ήσαν τα αποφασισμένα και τα ξέρε. Αλλά ο χαμός εκείνων για τους οποίους είχε έλθει και προς τους οποίους άπλωνε τα χέρια για να τους σώσει και για τους οποίους θα άπλωνε τα χέρια στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Ο χαμός τους δεν ήταν δυνατό να τον υποφέρει. Και πώς δεν υποφέρει και το χαμό της δικής σου ψυχής. Σε αγαπά και σε αγαπά αιώνια. Αγαπήσα στους ειδικούς τους, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό το μέχρι τέλους. Ο Γολγοθάς σου φανερώνει τη σελίδα αυτή της αγάπης. Τόσο πλατιά, τόσο ανυπέρβλητη, τόσο ανεξιχνίαστη, τόσο θεία και ουράνια για σένα. Θέλεις να την γνωρίσεις πιο πολύ. Έλα του τα βράδια να την ακούσεις. Αλλά όμως, κάνε το βήμα πρώτα απ' όλα. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου. Δέξου τον βασιλιά στην καρδιά σου σε αυτή την ταπεινή, την ειρηνική, την πρώτη προσφορά που σου δίνει. Ώστε προετοιμασμένος πια, Άγιος, χαρούμενος και φωτεινός, να τον δεις στη δόξα εκείνη την ημέρα, όταν θα έρθει. Όταν, πολύ περισσότερο από τα αλληλούγια του Χέντελ, πολύ περισσότερο από τη σκηνή την οποία προσπαθεί να συλλάβει και να περιγράψει ο γλυκύτατος και μεγάλος αυτός μουσουργός. Πολύ περισσότερο. Όλο το σύμπαν θα ενώσει τα αλληλούγια του για να δοξάσει αυτόν τον ερχόμενον βασιλέα, τον Κύριον της δόξης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Σανά, σώσον λοιπόν τώρα, σύ Κύριε, ο ερχόμενος εν της ύψης της. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του της καρδιάς.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο Λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, οι άνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Η παρατήρηση και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την έξω εδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότης και εφευρετικότης θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως, μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον Μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την αποθεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλόσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα, από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή, που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων, αυτήν δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιόρισαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών, μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούμε. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκιάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σικήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος και της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί

στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικό της. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναγηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως με παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνα. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ετήχια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών, αυτά άλλοτε φόβοι.

σκότωσαν τους δυσιδαίμονες. Αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθι τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανή. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλους συνίστες σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα πραγματικά πρωτάκουστα άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν τις άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίον και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση,
Αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Το 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φύλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των Ισχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομές της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύουμε τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηγία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία
και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάφτιση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει, απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια. Και στο 16ο, πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια. Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει, μήπως είναι υπερβολικά. Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε έγκλειστο στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά, όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλευρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιο σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπιμη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές.
Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα της καταστροφής των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του? Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι και τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα βάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος? Όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, καρωτικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο, γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μία σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά: τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προσμία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, κοσμική ζωή, πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας.
Δηλαδή, πολύ ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική. Ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Ανλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί. Αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα. Θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση εντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα
που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο κι αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και τη μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξαντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιο, σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή, για να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πατέρα, ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε γιατί μας φανέρωσες το νόημα της ζωής. Έβαλες μέσα στην καρδιά μας την ελπίδα της αιωνιότητας. Μας λύτρωσες από τον φόβο του θανάτου. Μας λύτρωσες από την δύναμη της αμαρτίας. Ευχαριστούμε για την καινούργια ζωή που μας χάρισες. Ευχαριστούμε για την γλυκιά παρουσία σου που απολαμβάνουμε στην ζωή μας. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Πατέρα ουράνιο, δώσε να ζούμε γονατιστεί στη δική σου την παρουσία και η ατέλειωτη δοξολογία να πηγάζει μέσα από την καρδιά μας για όλα τα θαυμάσια που εσύ έκανες

προπάντων μέρες κατά τις οποίες θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και φέρε πλήθη αθανάτων ψυχών σε μετάνοια. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Που είναι δοξολογία προς τον Κύριο. Θα παρακαλούσα να ανοίξετε τις γραφές σας στην σελίδα 562, ώστε όλοι να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση του ψαλμού. Σελίδα 562. Είναι ένας υπέροχος ψαλμός. Ο ψαλμός Ρο Δέλτα. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενθεδημένος. Ο περιτυλιτόμενος στο φως ο σημάτιον. Ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερό αυτού. Όποιον τα νέφη άμαξαν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Όποιον τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής. Για να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάλυψες αυτήν. Τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμή σε όσου έφυγον. Από τις φωνής της βροντής σου εσύρθησαν εν βία. Ανέβησαν εις τα όρη. Κατέβησαν εις τα σκυλάδας. Εις τόπον τον οποίον διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον το οποίον δεν θέλουσι υπερβεί. Ουδέ θέλουσι επιστρέψει δια να σκεπάσωσιν την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσει στα σφάραγγα, για να ρέωσει αναμέσων των αιωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού, οι άγριόνι σβήνουσι την θύψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι, και αναμέσων των κλάδων κελαδούσι. Ο ποτίζων τα όρια εκ των υπερώων αυτού, από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου. Δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνον εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δένδρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου τας οποίας εφύτευσεν. Όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επέφκε είναι η κατοικία του πελαρχού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας. Επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σεδίνην δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την δύσην αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νύξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσω σοι παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέδει, συνάζονται και πλαγιάζωσι εν δεσπηλέης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργο αυτού, εις την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτό. Δίδυσις αυτά συνάζουσι. Ανοίγεις την χείρα σου χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου ταράτονται. Σηκώνεις την πνοή αυτών αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου κτίζονται

και ανανεώνει στο πρόσωπο της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα, ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γίνη και κάμνων αυτή να τρέμει, εγγίζει τα όρη και καπνίζουσι. Θέλω ψάλι στον Κύριον ενός ο ζώ, θέλω ψαλμωδί στον Θεόν μου ενός ο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θέλει είστε γλυκία, εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσι η αμαρτωλία από της γης και η ασεβή σας μη υπάρχωση πλέον. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Αλληλούια. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 6.

Θα διαβάσω μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, πάνω στην οποία με τη χάρη του Θεού θα πω μερικές σκέψεις. Είναι από το βιβλίο των Βασιλέων το δεύτερο, από το έψιλον κεφάλαιο. Διαβάζω. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάχματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμά. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτο ο Κυριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμά να πήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ, και ανεχώρησε, και έλαβε τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου, και 6.000 χρυσούς, και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Διαβάζω εν συνεχεία από το 9 εδάφιο. Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού, και μετά τις αμάξεις αυτού, και εστάθη εις την θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούστη τι επτάκησεν το Ιορδάνη, και θέλει επανέλθει εις άρξου εισέ, και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ, και θέλει σταθεί, και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραθείς ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σύ πει μέγα πράγμα, δεν ήθελε σκάμι αυτό? Πόλο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει, λούστητη και καθαρίστητη». Τότε κατέβη και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού, και η σάρξ αυτού αποκατέστη ω σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Παρακαλώ να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο με τον αριθμό 211.

Ο Νεεμάν ήταν ο ένδοξος στρατηγός της Συρίας. Στα πεδία των μαχών είχε δρέψει δάφνες. Είχε επιτύχει νίκες περηφανής. Είχε κατατροπώσει τους εχθρούς. Ήταν ο ισχυρός άνδρας του έθνους του. Ο βασιλάς τον περιέβαλε με εξαιρετική έθνοια. Ποιος δεν θα ζήλευε την ευτυχία του? Και όμως, στην κορφή της γήινης δόξας, ο Νεεμάν ζούσε ένα φρικτό δράμα. Πάνω στο λαμπερό μεγαλείο του έπεφτε η μελανή σκιά ενός ανίποτου πόνου. Η αγέροχη όψη του στρατηγού ήταν ώρες που γινόταν αξιοθρήνητα θλιμμένη. Γιατί τάχα? Γιατί ο ένδοξος στρατηγός, ο ισχυρός άντρας, ήταν αλίμονο λεπρός. Λεπρός. Την δόξα του, την ευτυχία του, την δύναμη, την κατάτρωγε η αγιάτρευτη ασθένεια. Τι κι αν στα πεδία των μαχών είχε πετύχει θριάμβους, μέσα στο σπίτι του κοίταται νικημένος. Τι κι αν βρισκόταν στο απόγειο της δόξας, η λέπρα τον ταπείνωνε μέχρι το χώμα. Ο ισχυρός άνδρας ήταν στην πραγματικότητα απελπιστικά αδύνατος. Στο πρόσωπο του Νεεμάν μπορούμε να δούμε ένα σύμβολο, μια εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος του καιρού μας έχει να επιδείξει καταπληκτικά επιστημονικά κατορθώματα. Ζούμε σε μια εποχή μοναδική και ανεπανάληπτη. Δέστε για παράδειγμα τον άθλο της εκμυδένισης των αποστάσεων. Μπορεί κανείς σε λίγες ώρες να κάνει τον γύρο της γης από τον δρόμο του ουρανού. Μπορεί σε περισσότερες ώρες να φτάσει στο φεγγάρι. Μπορεί με μια διαπλανητική ρουκέτα να διασχίσει το στερέωμα, να βρεθεί σε ένα μακρινότερο πλανήτη. Η γη έγινε τόσο μικρή, μια μεγάλη γειτονιά. Η επικοινωνία μόνο τον κόσμο έγινε τόσο εύκολη. Μπορείς με το τηλέφωνο να ακούσεις μια γνώριμη φωνή από την άλλη άκρη της γης. Τους πανευρωπαϊκούς την τηλεοπτική οθόνη μπόρεσε να τους παρακολουθήσει όλος ο κόσμος. Η σύγχρονη μηχανή ικανοποιεί όλες τις ανάγκες μας. Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν είχε στην διάθεσή του τόσες ανέσεις. Ήταν περίπου το 1600 όταν ο πολύς Φραγκίσκος Βάκον διακήρυσε με αισιοδοξία. Η επιστήμη θα απαλλάξει τον άνθρωπο από όλα τα κακά. Θα φέρει τον χρυσούν αιώνα στην ανθρωπότητα. Τα λόγια του σοφού αποτελούν σήμερα τραγική ηρωνία. Κάποιος ποιητής στην χαραυγή της εποχής μας, όταν σημειώνονταν τα πρώτα επιτεύγματα, συνεπαρμένος από την δόξα εκείνων των κατορθωμάτων, έγραφε γεμάτος θαυμασμό. Πού της απλής του διανοίας, πού ο θνητός ο τολμητίας θέλει τους τέρμο να σωρίσει, πού τέλος πάντων θα φτάσει ο άνθρωπος. Τα πάντα ύβρεη θα έβρει, τα πάντα πλην της ευτυχίας. Ο αιώνας μας, αιώνας εκπληκτικών κατορθωμάτων, όμως δεν έκανε τον άνθρωπο ευτυχή. Προοδεύσαμε στην εποχή μας, αλλά δεν ευτυχήσαμε. Δύο από τα μεγάλα δεινά του σύγχρονου ανθρώπου είναι το στρες και το αίσθημα του κενού. Είναι τόσο βιαστικός ο σύγχρονος άνθρωπος. Διακατέχεται από μια αδιάκοπη νευρική υπερδιέγερση. Βιάζεται και όταν δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται. Και νιώθει μέσα του κενός. Το αίσθημα του κενού και το στρες είναι αιτίες σοβαρών ψυχικών παθήσεων που μαστίζουν τις πολιτισμένες μας κοινωνίες. Ένας ειδικός στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε πρόσφατα:
Στην χώρα μας, δυο στους τρεις πάσχουν από ελαφρά ή βαριά ψυχικά νοσήματα και έχουν ανάγκη από ιατρική βοήθεια. Αλλά και η διάδοση των παρεστησιογόνων και των ναρκωτικών στις ίδιες αιτίες οφείλεται. Στη Δανία, 3 στους 100 κάθε χρόνο θέτουν πέρμα στη ζωή τους. Κι όμως η Δανία είναι η χώρα με το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στους κόλπους της ΕΟΚ. Σαν τον τραγικό αρχαίο Νεεμάν, ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα στην ευτυχία των επιτευγμάτων του νιώθει φοβερά δυστυχής. Τον αιώνα μας τον λάμπρινε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των γνώσεων. Γέμισε το πρόσωπο της οικουμένης από πανεπιστήμια, από ιδρύματα, ποικίλα και διάφορα. Το φως της γνώσης φωτίζει σήμερα σχεδόν όλα τα κοινωνικά στρώματα. Έχει σωστά λεχθεί ότι η γνώση είναι δύναμη. Αυτή η αύξηση των γνώσεων έθεσε στη διάθεση του ανθρώπου δυνάμεις ηλικιώδης. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται παντοδύναμος. Όμως στην πραγματικότητα είναι απελπιστικά αδύνατος. Δεν μπορεί να δαμάσει τα κτηνώδη πάθη του. Δεν μπορεί να αντιθασέψει τα άγρια ενστικτά του. Δεν μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του. Δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά με τον διπλανό του. Την πρώτη μέρα των πανευρωπαϊκών διασαλπίσαμε ως τα πέρατα του κόσμου το μήνυμα της ειρήνης. Τραγουδήσαμε τον πόθο της ειρήνης. Μάταια όμως, ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Μένει θάλασσα που δεν μπορεί να ησυχάσει. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Κάποιος στοχαστής ονόμασε τον αιώνα μας αιώνα του πυρός και του σιδήρου. Αιώνα του πυρός και του σιδήρου. Επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή στα φρικιαστικά γεγονότα της εποχής μας. 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. 2 πόλεμοι που γέμισαν το πρόσωπο της γης με ρήπια, καπνούς και θρήνους. 2 συνταρακτικές επαναστάσεις της Ρωσίας και της Κίνας. Εμφύλιες σειράξεις ασύλληπτης καταστροφικότητας στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ισπανία, στην χώρα μας, στην Ιρλανδία. Οι εκατόμβες της Ινδονησίας. Η καταστροφή του Βιετνάμ. Οι πόλεμοι των λαών της Αφρικής. Το ξεκλήρισμα των Εβραίων στους φούρνους των Ναζί. Η καταστροφή των Ιαπωνικών πόλεων με ατομικές βόμβες. Και στις μέρες μας το ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αλλά και οι αεροπειρατείες, οι δολοφονίες, οι απαγωγές, οι ληστείες. Όλα αυτά αποτελούν τρανές αποδείξεις της φοβερής ηθικής αδυναμίας του σύγχρονου ανθρώπου, του φοβερού του ηθικού ξεπεσμού. Στον τεχνολογικό τομέα, ναι, φαίνεται παντοδύναμος ο άνθρωπος, όμως στον τομέα της ηθικής είναι τόσο αδύνατος. Οι επιστήμες, οι τέχνες, τα γράμματα δεν μπόρεσαν να τον μεταμορφώσουν, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την πέτρινη καρδιά του. Σαν τον τραγικό αρχαίο Νεεμάν, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δυνατός εν ισχύ, όμως λεπρός. Η Βίβλος διακηρύττει, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και εκείνος των περασμένων εποχών, ο κάθε άνθρωπος, ο πλούσιος και ο φτωχός, ο μορφωμένος και ο αγράμματος, εσύ και εγώ, ο άνθρωπος, είναι προσβεβλημένος από μια ηθική ασθένεια. Αδίσταχτα θα την κατονομάσω και ας μη διούν πολύ στο άκουσμά της. Είναι η αμαρτία. Η αμαρτία που είναι η αιτία του δράματος και της τραγωδίας του ανθρώπου. Αλλά ποιο είναι το νόημά της?
Σύμφωνα με τη Βίβλο, βασικά αμαρτία σημαίνει την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Είμαστε βασικά αμαρτωλοί γιατί φύγαμε από τον Θεό. Αν και πλαστήκαμε να ζούμε κοντά Του. Πλαστήκαμε για να ζούμε σε μια στενή επικοινωνία με τον Δημιουργό μας. Η Αγία Γραφή λέει, πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Φύγαμε από τον Θεό την πηγή της ζωής, την πηγή της χαράς. Επιπλέον, αμαρτία σύμφωνα με την Βίβλο, σημαίνει εκείνη την φοβερή δύναμη του κακού που υπάρχει μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Ποιος δεν ένιωσε μέσα του την δύναμη την φοβερή? Πολλές φορές πήραμε όμορφες αποφάσεις, όμως δεν μπορέσαμε να τις πραγματοποιήσουμε. Αντί να βελτιωθούμε, χειροτερεύσαμε. Ο Ωβίδιος σε ένα περίφημο στίχο του λέει, «Βλέπω τα καλύτερα και τα επιδοκιμάζω. Ακολουθώ τα χειρότερα. Ακολουθώ τα χειρότερα». Γιατί τάχα? Γιατί τούτη η φοβερή δύναμη της αμαρτίας σωθεί τον άνθρωπο προς το χώμα, την λάσπη και τον βόρβορο. Τέλος, όπως προείπα ήδη, η αμαρτία σύμφωνα με την Βίβλο έχει την έννοια της ηθικής ασθένειας. Η Αγία Γραφή δηλώνει απερίφραστα, «Όλη η κεφαλή του ανθρώπου είναι άρρωστη και η καρδιά του και χαφνωμένη. Από ίχνος ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα, σάπιες πληγές». Η αμαρτία έχει δηλητηριάσει όλο τον πνευματικό οργανισμό μας, την διάνοια, τον συναισθηματικό κόσμο, την σκέψη, τα μάτια, την γλώσσα. Έχει μονίνει όλες τις εκδηλώσεις της ατομικής και της κοινωνικής μας ζωής. Το ψέμα και η απάτη και η ανομία θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για να προοδεύσει κανείς.